0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Ήρθε, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Ακούτε Κόσμος.

Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: τώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο. Προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς. Το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
3: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: ούτε κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κόσμος. Classic.

0: ούτε κόσμος.
1: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: 93,6.
1: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμμου.
2: Κόσμος 93,6.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: 93,6.
1: Θέλω να βοηθήσω.
2: Θέλω να βοηθήσω
3: και
2: εγώ.
1: Και εγώ θέλω να
3: βοηθήσω. Κέντρο αντιλώνω έναξη πυροφύλαξη.
4: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
5: Έλυση, μεταβαίνουμε.
6: Δηλώστε συμμετοχή στο 215-200-680 και στο edasa.gr.
7: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: κόσμος. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού. Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
1: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
2: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Κόσμος 93,6.

0: 93,6.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκι Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: You a supermodel. Κόσμος 93,6.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Τυριά Χότος. Κρύβω στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Ακούτε Κόσμος.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μία από τις πιο δύσκολες ημέρες της αντιπυρικής περίοδου λόγω των ακραίων μετεωρολογικών συνθήκων είναι η σημερινή, με την πολιτική προστασία να βρίσκεται σε γενική επιφυλακή και την πυροσβεστική να απευθύνει ισχυρή έκκληση στους πολίτες για αυξημένη προσοχή, καθώς ο συνδυασμός ξηρασίας και θηριολοδών ανέμων δημιουργεί εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και την ταχύ εξάπλωση πυρκαγιών. Σε κατηγορία κινδύνου 5 βρίσκονται Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Μυτιλίνη. Σε πολλές ακόμα περιοχές ο κίνδυνος είναι πολύ υψηλός, καθώς οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν στα 8 μποφόρ και οι ρηπές στα 110 χιλιόμετρα την ώρα. Μιλώντας στο Earth News Radio, εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός απίθυνε έκκληση στους πολίτες να μην πραγματοποιήσουν καμία θερμή εργασία στην Ήπεθρο. Όπως εξήγησε, στις σημερινές συνθήκες ακόμα και μία μικρή εστία μπορεί να εξελιχθεί πολύ γρήγορα σε ιδιαίτερα επικίνδυνη πυρκαγιά. Παράλληλα, συνέστησε να αποφεύγονται οι γεωργικές εργασίες κατά τις ώρες της μεγαλύτερης επικινδυνότητας, αλλά και ενέργειες όπως η απόρριψη αναμένων τσιγάρων, η καύση πολυμάτων στην Ήπεθρο και η χρήση υπαίθριων μπάρμπεκιου. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Σε αυξημένη επιφυλακή και υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων έκλεισε από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας ο λόφος Λυκαβητού, ενώ κλειστός παραμένει ο λόφος Φινόπουλου. Συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής και κινητοποιούνται ντρόνς με θερμικές κάμερες που ανοιχνεύουν τις μεταβολές της θερμοκρασίας στους χώρους Πρασίνου. Έως τις 20 Αυγούστου η αιτής των πυρόπληκτων σε Μάνδρα, η δηλία για αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Κορυφώνεται η έξοδος των αδίωχων του 15 Αυγούστου με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα με τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου να βρίσκονται στο επίκεντρο. Αυξημένη κίνηση και στις εθνικές οδούς, όπου έκτακτα μέτρα θα υπάρχουν από την τροχέα για την ομαλή οδική κυκλοφορία στο σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας. Το στενό του Ορμούς παραμένει κλειστό, απαντά το Ιράν στον Ντόναλντ Τραμπ, αντικρούοντας τη διαβεβαίωση του Αμερικανού Προέδρου ότι η Ουάσιγκτον έχει τον απόλυτο έλεγχο της θαλάσσιας οδού. Το στενό του Ορμούς παραμένει αποκλεισμένο και δεν θα ανοίξει ξανά όσο του γίνουν αποδεκτοί όλοι οι όροι του Ιράν, αναφέρει μέσω 6 η λεγόμενη αρχή του στενού του Περσικού κόλπου. Ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται να ρίχνει πλέον το βάρος στην οικονομική κατάσταση του Ιράν. Δεν έχουν ναυτικό, δεν έχουν αεροπορία και οι εναπομείναντες στρατιώτες τους είναι απλήρωτοι, έγραψε στο Truth Social. Παράλληλα, επικαλούμενος πληθωρισμό 300% υπογράμμισε ότι η χώρα είναι καταδικασμένη. Ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων στην Κολομβία μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, τον φωνικότερο του αιώνα στη χώρα της Λατινικής Αμερικής. Τους 265 έφτασαν νεκροί, 3.500 τραυματίες, ενώ περίπου 500 άνθρωποι αγνοούνται, σύμφωνα με το νέο τώρα επίσημο απολογισμό. Οι επιχειρήσεις έρευνας εισέρχονται σήμερα στην πιο καθοριστική φάση τους, καθώς συμπληρώνονται οι πρώτες 72 ώρες που είναι κρίσιμες για τη διάσωση επιζώντων μετά από μεγάλο σεισμό. Στην Περέιρα, διασώστες επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους σε αρτοπείο που κατέρευσε, ελπίζοντας να βγάλουν ζωντανό πλανόδιο πολιτή που παγιδεύτηκε. Σε κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης, θα κηρύξει στην Κολομβία ο νέος πρόεδρος, όπως ανακοίνωσε χθες, ένα μέτρο που επιτρέπει να αυξηθούν οι φόροι και να τροποποιηθεί ο προϋπολογισμός του κράτους, χωρίς να απαιτείται έγκριση του κοινοβουλίου. Τηλεφωνική επικοινωνία του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Συζητήθηκαν οι στρατηγικές σχέσεις Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών και ο ρόλος της χώρας μας ως πυλώνας ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Επίσης, οι δύο υπουργοί συζήτησαν διμερεί και περιφερειακά ζητήματα με έμφαση στον επικείμενο έκτο γύρο του στρατηγικού διαλόγου Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 87 μετανάστες που επέβαιναν σε δύο λέμβους εντόπισε τη νύχτα ντρόουν της Frontex. Μεταφέρονται από το λιμενικό στην Αγία Γαλήνη. Νέο ρωσικό πλήγμα τα ξημερώματα στην Οδυσσό, ζημιάς και πυρκαγιά στο λιμάνι του Ισμαήλ, το μεγαλύτερο ουκρανικό λιμάνι στο Δούναβι. Ο Απόστολος Σίσκος κατέκτησε χθες το ασημένιο μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, κάνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Συγχαρητήρια από την πολιτική και πολιτιακή ηγεσία.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι σε Μακεδονία και Ήπειρο. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 8 και ενδεχομένως 9 μποφόρ. Από 25 έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
1: Έρτζα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου.
2: Μέσα σε 5 χρόνια το ΕΡΤΦΛΙΞ εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Netflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
3: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
1: Έρτε Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Δίθυρα ακούσματα.
5: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία.
4: Με τη Χαρίτη Λιαμενότου
5: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
6: Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
7: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
8: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Επιστρέψαμε, το ρεπορτάζ δεν μας επέτρεψε, είναι σε άδεια και ο Σάκης, δεν μας επέτρεψε να είμαστε μαζί τις τελευταίες δύο μέρες. Έχουμε κάνει δουλίτσα όμως, δηλαδή μία με τις φωτιές, μία με το θέμα στα Πατίνια. Μπορεί κάποια στιγμή, πέραν από την... γιατί είχαμε ένα εξαιρετικό, μια εξαιρετική σύνδεση χθες με την Περίμετρο και το διοικητή εδώ της Τροχέας. Μάλιστα ήταν σε... τύχαμε πάνω σε παραβάτες και δικάβαλα Πατίνια και χωρίς κράνη και ένα πολύ καλό ρεπορτάζ. Μπορεί κάποια στιγμή να το εκτιμήσουν και οι αρχισυντάκτες κάτω στην Ερτένα και να κάνουν κανένα θεματάκι.

Είναι η εκπομπή «Άκου τώρα». Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Σταύρος Ολιβέρης. Στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. Οι υπόλοιποι συνάδελφοί μας είναι αδιούχοι. Όχι ότι είμαστε και πολλοί δηλαδή, αλλά δύο είναι.

Έτσι θα το πάμε, ρεμπέτικο, αρχοντο ρεμπέτικο λαϊκό σήμερα. Είναι 5η 13 Αυγούστου και είναι... Δεν βλέπω να γιορτάζει κάποιος. Είναι Παγκόσμια ημέρα αριστερόχειρων. Για μας δεξιόχειρες τίποτα, τι είναι, επειδή είναι δεδομένο, δηλαδή δεν κατάλαβα. Αυτό το πράγμα για κάποιον ο οποίος θεωρείται ιδιαιτερότητα Παγκόσμια ημέρα. Δηλαδή είχαμε μέχρι τώρα Παγκόσμια ημέρα της μάνας. Πατέρα, γραμμένος. Έπρεπε να περάσουν δεκαετίες για να αυτό. Επίσης, μια και λέω αυτό στην κυβέρνηση, επειδή με πολύ μεγάλη έτσι ζέση βλέπω και νομοθετεί για τις μητέρες και αυτό και τις μητέρες μεγάλων, υπάρχουν τα παιδιά, υπάρχουν και άντρες και πατεράδες οι οποίοι πρέπει να έχουν τα αντίστοιχα. Δεν καταλαβαίνω γιατί μόνο η μάνα δηλαδή. Το λέω ειλικρινά. Υπάρχουν και πατεράδες που μεγαλώνουν μόνοι τα παιδιά τους, που θα έπρεπε να έχουν τα αντίστοιχα προνόμια. Δηλαδή, γιατί πατριαρχία, πατριαρχία, αλλά δεν τη βλέπω πουθενά. Μάλλον μητριαρχία έχει πάει το πράγμα, με την υπερβολή του. Καλά, πάντα ήταν, αλλά ειδικά στην Ελλάδα. Αυτά τώρα τα καραγκιοζηλίκια για πατριαρχία, άστε, δεν είναι.

Η επικαιρότητα ευτοχή και ας παραμείνει έτσι. 15 Αύγουστος έρχεται. Δεν χρειάζεται τώρα να έχουμε πολλή επικαιρότητα. Ας επικεντρωθούμε γύρω από τη γιορτή της Παναγίας, το Πάσχα του καλοκαιριού για τους Έλληνες. Καλύτερα έτσι. Και εντάξει, δεν χρειάζεται τώρα πολύ πολύ έτσι, και σκληρή επικαιρότητα. Να πούμε ότι σαν σήμερα το 1968, γιατί κάποια πράγματα πρέπει να τα αναφέρουμε, ο Αλέκος Παναγούλης προσπαθεί να ανατινάξει το αυτοκίνητο του δικτάτορα του Παπαδόπουλου, αστοχεί και συλλαμβάνεται. Είναι απίστευτη η ιστορία. Όποιος μπορέσει να βρει στοιχεία για την απόπειρα αυτή, έχει πολλά στο βιβλίο της Οριάνας Φαλάτση, το «Ένας άντρας», για το πώς έγινε και πώς, πόσο άτυχος ήταν ο Παναγούλης και συνελήφθη. Δηλαδή πώς του πήγαν όλα στραβά, παρόλα αυτά στην απόπειρα δεν το έβαλε κάτω, για μερικά μέτρα φυτίλι δεν πέτυχε το στόχο του, και πόσο άτυχος ήταν κατά τη σύλληψή του. Μιλάμε, εντάξει, έτσι για να μαθαίνουμε ιστορία είναι και αυτό, δεν είναι τίποτα άλλο. Πέντε μάγκες στον Περέα, Γιωβάν Τσαούς, μελωδικότατο ρεμπέτικο τραγούδι. Ένα έφυγε νωρίς βέβαια και αυτός τότε, νεαρός στην ηλικία, γιατί ναρκωτικά, ιστορίες.

0: Άκου τώρα.
1: Εφημερίδες.
2: Πάμε να δούμε λοιπόν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Φθηνές παραβιάσεις, ακριβές αναχαιτήσεις. Βαρύ το κόστος πτήσης των ελληνικών F-16 έναντι των τουρκικών UAV. Η Ευρώπη μαγεύτηκε από την ολική έκλειψη ηλίου. Στη σύνταξη με πλασματικά αίτη ασφάλισης, τους όρους αναγνώρισης διευκρινίζει ο ΕΦΚΑ. Αντιπλημμυρικά έργα, αγώνας δρόμου για τη θωράκιση Δυτικής Αττικής και Βιωτίας. Μιας και το λέμε, κάτι αντιπλημμυρικά από πέρυσι εδώ στη Λιθακιά, γαλάκια αυτά και κερί που κάει και έχετε ακούσει τίποτα? Α, γιατί, λέω, συγγνώμη κιόλας, ε. Ναι. Φθηνότερο ρεύμα έφεραν τα μελτέμια, φόρτισαν τα αιωλικά πάρκα στην Ελλάδα. Διακομματική ομάδα παρέμβαση στο Κογκρέσο υπέρ του καλωδίου. Σήμερα είναι αυτό. Οι αγρότες θερίζουν και το βράδυ, συνεπία των καυσώνων. Ο Κόμης Κάδος αντίπαλος του Φάραντζ. Και Βασιλίσσης Όλγας η επόμενη ημέρα.

τα νέα. Κληρονομιές χωρίς χρέη και φόρο είναι το πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα της εφημερίδας, ένας Έλληνας στην Ισπανία, πώς έζησα την έκλειψη. Απαραίτητος ο έλεγχος της ποσότητας, πράσινο φως στα φρούτα για τους διαβητικούς. Αυτό με την ιατρική όλο αλλάζει, βλέπεις, δηλαδή. Τώρα λένε τα φρούτα για τους διαβητικούς, ναι, αλλά σε αυτό το περίπτωμα απαγορευότανε. Λέγανε για όσους έχουν χοληστερίνη, μην τρώ τα αυγά, τώρα σου λέει φάε τόνους. Είναι λίγο, κατάλαβες τώρα τι γίνεται, προς τα που πηγαίνει. Συνέντευξη, ο Ερντογάν θέλει κι άλλους στο σύμφωνο της Μέκκας. Πολιτικό παρασκήνιο, οι υποκλοπές και οι αντιφάσεις τριών εισαγγελέων. Τι ψάχνει στη δεύτερη κάλπη ο Τσίπρας. Τα ρωμαϊκά μυστικά της Βασιλίσσης Όλγας. Και αποκάλυψη την εφημερίδα στα νέα, το Ιράν γνώριζε τα πάντα για τον Τραμπ στην Άγκυρα.

απογευματινή. Όπου φύγει, φύγει για τη σύνταξη. Ανησυχία και για πιθανή αύξηση των ορίων ηλικίας. Πάνω από 120.000 αιτήσεις το επτάμηνο, πρόβλεψη για 220.000 έως το τέλος του έτους. Ηνωμένες Πολιτείες, παρέμβαση στο Κογκρέσο υπέρ του καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Τραγωδία στην Κίμολο, ορολογιακές βόμβες, οι παλιοί πίνακες και οι θερμοσύφωνες. Δελήριο για τη μαγική έκλειψη ηλίου στην Ευρώπη. Πιλωτική εφαρμογή κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας για μαθητές τρίτης γυμνασίου. Παράρτημα προς μίμηση, μάχη για μία θέση στην ιατρική του ΕΚΠΑ στην Κύπρο. Γιατί στο Μαξίμου θέλουν τον Τζίπρα τη Δεύτερη Κυριακή, η στρατηγική για μέγιστη συσπήρωση κεντρών και δεξιών ψηφοφόρων, τάζει τα πάντα στους πάντες για την εξουσία ο Αλέξης. Πάμε στην εφημερίδα των συντάκτων. Οι δίκες που τρομάζουν το Μαξίμου. Σκάνδαλα ο ΠΚΕΠΕ, υποκλοπών και μπάζωμα τεμπών. Ανασυγκρότηση Εύρου, ο Σταύρος Μπένος δεν ήταν μόνος του. Αλέξης Τσίπρας, άνοιγμα προς τη μεσαία τάξη μέσω φορολογικής πολιτικής. Όταν οι εισαγγελείς δεν σέβονται τη δικαιοσύνη. Αυτό είναι αλακάρτ, παιδιά. Όποια εφημερίδα, ανάλογα την κομματική γραμμή που έχει, ανάλογα είναι και το πόσο σέβονται ή δεν σέβονται, ανάλογα την υπόθεση του οι εισαγγελείς στη δικαιοσύνη. Αν είναι δικός μας, τη σέβονται. Αν δεν είναι, δεν τη σέβονται. Δεν υπάρχει. Αυτό είναι à la carte. Μπαμ. Μόνο εμείς εδώ τα χώνουμε για όλα. Τέλος πάντων. Άρτα. 2-2 οι ασθενείς στα ασθενοφόρα. Καταγγελία της ΟΕΝΓΕ στον Υπουργό Υγείας. Ρωσία. Κεραυνή Πούτιν κατά Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης για τις επιθέσεις στον σκιώδη στόλο. Ριζοσπάστης. Ευρωπαϊκή Ένωση. Μισθή στον πάτο για τα κέρδη και την ανταγωνιστικότητα των ομίλων. Στις 5 Σεπτέμβρη δίνουμε απάντηση από το Πανελλαδικό Συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Συμβάσεις με αυξήσεις στους μισθούς. Καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία, Δανία, Ελλάδα. Σχέδια για στρατόπεδα απέλασης μεταναστών σε Ουγκάντα και Ρουάντα. Με ταχύτατους ρυθμούς υλοποιούνται οι κατευθύνσεις των αντιδραστικών συμφωνιών και κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενάντια στους κατατρεγμένους. Οικονομικά ανταλλάγματα στις χώρες υποδοχής, όργιο εκβιασμών και καταστολής, συνεργασία της Γερμανίας με τους Ταλιμπάν. Ιμπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία, πεδίο του πολέμου, οι μεταφορές στη Μαύρη Θάλασσα. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στην κορυφή για τέταρτη συνεχόμενη φορά ο Μίλτος Τεντόγλου. Ηλεκτρονική εφαρμογή MyAgro, νέα απόπειρα εξαπάτησης και εγκλωβισμού των βιοπαλλεστών αγροτών. Φοιτητική στέγη, πανάκριβο εμπόρευμα και οικογένειες σε απόγνωση. Και με το ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου, ο οποίος κυκλοφορεί αύριο γιατί είναι 15 Αύγουστος, δεν ξέρω γιατί, αλλά τέλος πάντων. Αφιέρωμα στον ηγέτη της Κουβανικής Επανάστασης, Φιντέλ Κάστρο, στα 100 χρόνια από τη γέννησή του που συμπληρώνονται σήμερα.

Ελεύθερος τύπος. Αυξήσεις 467 ευρώ σε συντάξεις χειρίας. Τα ποσά για 8.552 δικαιούχους. Αναγνώριση χρησικτησίας σε ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη. Τι προβλέπει ο νέος νόμος του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Γνωμοδότηση ΚΑΣ, ανάδειξη του Ρωμαϊκού Μνημείου στη Βασιλίση Σόλγας. Νέες ακοστολόγητες υποσχέσεις από τον Αλέξη Τσίπρα. Μάγεψε την Ευρώπη η ολική έκλειψη ηλίου. Εκατομμύρια πολίτες παρακολούθησαν το εντυπωσιακό φαινόμενο. 383 λουόμενοι χάνουν τη ζωή τους ετησίως. Άνω των 60 ετών το 80% των θυμάτων από πνιγμό στις θάλασσες. Η θάλασσα θερμαίνεται και γίνεται τροπική. Λεοντόψαρα, λαγοκέφαλοι, μπλε καβούρια εισβάλλουν στη Μεσόγειο.

το μανιφέστο. Ο πόλεμος των Ρόουζ, Πασόκ versus Τσίπρα. Εμφύλιος αυριανιστών ελασιτών για συμφέροντα και ολιγαρχία. Κανάλια και εφημερίδες αγοράζονται για να τεθούν στην υπηρεσία του ΙΧ κόμματός του. Αδιευκρίνηστη χρηματοδότηση από τους ολιγάρχες και στημένες δολοφονίες χαρακτήρων. Έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα που θέλουν έναν πολιτικό αρχηγό στα μέτρα τους. Τσακώνονται ποιος είναι περισσότερο διαπλεκόμενος. Σφοδρή επίθεση από το NGR στο κόμμα του Ανδρουλάκη. Κοινικός ο πρωθυπουργός του Ματιού. Δεν μπορεί η λογική να είναι 112 και καθαρίσαμε. Δήλωσε στη θερινή συνέντευξή του με δόσεις. Εθνική περηφάνεια για το Μίλτο Τεντόγλου, το παντοτινό διαμάντι της πατρίδας μας. Εμπρισμός Μαρφίν, σκεπτικό καταπέλτης για τη 46χρονη που προφυλακίστηκε.

Το ποντίκι. Σφαγή μνηστήρων για την Πινελόπη. Ο ολοκληρωτικός πόλεμος Πασόκ Ελλάς για τον έλεγχο της κεντροαριστεράς. Οι τρεις διμέτωπες συγκρούσεις, η τακτική Μητσοτάκη και το κακό σενάριο της ισοπαλίας. Η προειδοποίηση του Μακιαβέλη. Ο πόλεμος αρχίζει όταν θες, αλλά δεν τελειώνει όταν θες. Τώρα, ας το πούμε πάλι για λίγο βράδυ. Δεν ξέρω πραγματικά, δηλαδή. Έχει παραλία εκεί, δείχνει μια παραλία, έχει μια φωτογραφία που μιλάνε δύο και λέει η ζέστη θυμίζει την καυτή πολιτική επικαιρότητα, τα κύματα σκάνε σαν τις δημοσκοπήσεις. Και λέει άλλος και εσύ πρέπει να κλείσεις το τάμπλετ. Δεν γελάς. Ποιος γελάει? Κρίμα.

χόντρα. Δοκιμάζονται οι αντοχές του ασφαλιστικού συστήματος. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα ξεπεράσουν τις 200.000 οι αιτήσεις για συνταξιοδότηση. Η φημολογία για αύξηση των ορίων ηλικίας προκαλεί κύμα φυγής. Μετά τις επιθέσεις κατά τους σκιώδους στο Λου, ο Πούτιν απειλεί με κατασχέσεις ευρωπαϊκών πλοίων ως αντίπεινα. Ανοιχτή για όλους η πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Ποιες οι προϋποθέσεις για τις αιτήσεις? Πληρώνουμε ακριβότερη βενζίνη και έχουμε το χαμηλότερο εισόδημα, συγκριτικά στοιχεία. Ο λόγος. Fast track σε φωτογραφία από τα καμένα. Πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου, τα πρώτα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής, ορίστηκε ο ανάδοχος. Μόνιμος θεσμός ο προσωπικός βοηθός, έως 1.939 ευρώ το μήνα. Νίκος Χαρδαλιάς, σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση των κουνουπιών, αυξήθηκαν κατά 30% οι ψεκασμοί. Κάπου αλλού, γιατί εδώ δεν βλέπω. Πασόκ Κινάλ, ο Τσίπρας έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα που θέλουν έναν πολιτικό αρχηγό στα μέτρα τους. Σδούκου, όχι υποσχέσεις αλλά εφαρμόσιμα μέτρα, αυτά που θα ακούσουμε στη ΔΕΘ. Αυξήθηκε στο 12,4% η παγκόσμια νεανική ανεργία το 2025, οι πιέσεις από την τεχνητή νοημοσύνη. Μίλτος Τεντόγλου, ο άνθρωπος που συνεχίζει να γράφει ιστορία στην κορυφή της Ευρώπης.

Political. Αποκάλυψη σοκ για την Τουρκία. Στείνει δίκτυο κατασκόπων στη Μεσόγειο. Ότι δεν έχει, τώρα το στείνει. Πώς η MIT στρατολογεί επιχειρηματίες και πρώην στελέχη δυτικών υπηρεσιών για το σχέδιο της γαλάζιας πατρίδας του Ερντογάν. Τι λέει στην πολίτικα ο καθηγητής διεθνούς ασφάλειας και στρατηγικής Μάριος Ευθυμιόπουλος. Νίκος Παπαθανάσης ενεργοποιείται το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ. Κυριάκος Πιερακάκης, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μεγαλύτερες και ισχυρότερες τράπεζες. Μέγα ηθικό ατόπιμα από τη Μαρία Ανδρούτσου χρηματοδοτεί στο σελίδα τρόλ για επιθέσεις κατά του Δημάρχου Αγίου Δημητρίου Στέλιου Μαμαλάκη. Δημοκρατία. Μεγάλο φιάσκο με το καλημέρα των 72 δόσεων. Ελάχιστοι έκαναν αίτηση, αφού παρά την κυβερνητική προπαγάνδα οι κόφτες και οι προϋποθέσεις καθιστούν τη ρύθμιση ασύμφορη. Ύποπτο χάος με ελλείψεις πινακίδων για δεκάδες χιλιάδες αυτοκίνητα. Περίεργα κόλπα με τις πρώτες ύλες και απίστευτη ταλαιπωρία που άρχισε από την περίοδο Κυρανάκη και τώρα αντιμετωπίζεται με απευθείας ανάθεση. Κόβουν τα μετρητά και αποτελειώνουν την επαρχία, οι υπεθροσμένοι χωρίς ATM, η κυβέρνηση νύπτει τα σχήρα στις απέναντι στις τράπεζες και πετάει τον μπαλάκι σε μπακάλιδες και καφετζίδες. Και ο Μητσοτάκης απτόητος, έχει μια φωτογραφία εδώ από παραλία. Από Σεπτέμβριο, καψόνια από τη Ζαχαράκη για τις προσλήψεις αναπληρωτών. Παγκόσμια αύξηση της ανεργίας στους νέους εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης.

0: based on a kind of Latin rhythm known as the bossa nova. But it is not really a bossa nova, but we think that you will dig this.
1: Ναυτεμπορική. Σόναρ για υδρογονάνθρακες, γεωτρήσεις αναθέρμανση ενδιαφέροντος για τα θαλάσσια οικόπεδα του Ιωνίου. Ροές από θέματα υποδομές, τριπλή απειλή για το πετρέλαιο, έτοιμο για όλα το Ιράν, οργανώνεται για παρατεταμένη περίοδο σύγκρουσης. Πτωτικά ο Πειραιάς, σε ύφαλο η κρουαζιέρα. Πάμε σε μουσική γέφυρα για να περάσουμε στα αθλητικά.

Πάμε στις αθλητικές εφημερίδες. Sport Day. Της Κρήτης στο Καμάρι. Μετά το κύπελλο εναντίον του ΠΑΟΚ, ο Όφη σήκωσε Παλικαρίσια και το Super Cup εναντίον της ΑΕΚ. 2-2, αλητία Παπαπέτρου και βοηθού στο Παγκρίτιο. Κόρνερ φάντασμα για να ισοφαρίσει η ΑΕΚ στην τελευταία φάση του αγώνα. Πλήγωσαν την Ένωση 4 πρώην Ερυθρόλευκοι. Ώρα ευθύνης, η επόμενη μέρα του οδυνηρού αποκλεισμού, ο Μεντιλίμπαρ και οι προσθήκες που έρχονται. Ο Μεντιλίμπαρ πάλι στέει. Μάλιστα. Πρωταθλητής. Τέλος εποχής, αλλάζει τα πάντα ο Μαρινάκης. Μάλιστα. Μέντι για πάντα στην καρδιά μας. Έκλεισε ο κύκλος για τον προπονητή που υπέγραψε τη μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού. Σαρωτικές παρεμβάσεις και στο ρόστερ, με τουλάχιστον 5 μεταγραφές πρώτης γραμμής για να εμφανιστεί ξανά ο πραγματικός Ολυμπιακός. Ο κύριος πρόεδρος λέει με το χέρι στην καρδιά, ο Ολυμπιακός, ο Μαρινάκης και οι οπαδοί δεν χρωστάνε άλλη υπομονή. Όπα παιδιά, λοιπόν, για δεν μπορώ, αλήθεια. Αλήθεια δεν μπορώ. Μαρινάκης και οπαδοί μαζί δεν πάνε. Κανένας πρόεδρος δεν πάει μαζί με την ομάδα, με τους οπαδούς. Και αν ήθελε ο Μαρινάκης, επειδή του φταίει ξαφνικά ο Μεντιλίμπαρ, ας του έφερε τους παίκτες που ήθελε να φέρει. Για να μην τρελαθούμε δηλαδή. Φταίει ξαφνικά ο προπονητής του Ολυμπιακού. Αλλά... Λοιπόν, μπάσκετ, ελαττήρια στα πόδια, πηδάει στο Θεό, κλείνει τον Σενεγαλέζο Εμπαγέ Εντιαγέ από τη Βιλερμπάνο θρύλος. Δεν το πίστευαν όλο το παρασκήνιο της επιστροφής από τον Αϊμέγγεν. Τι έλεγε ο Ζώτα Σίλβα για τον τραυματισμό του. Νέα κίνηση για Κασέρες, παραμένει στην κορυφή της λίστας με τους χαφ ο άσος της Τουλούζ. Δεν θα έχει καλή εξέλιξη αυτό καθόλου. Θυμηθείτε το. Φως. Τέλος εποχής, ώρες γενναίων αποφάσεων από πλευράς Μαρινάκη για την επόμενη μέρα, μάλιστα. Σούπερ Όφι, το πρώτο Σούπερ Κάπ της ιστορίας τους πανηγύρισαν οι κυπελούχοι Ηρακλιώτες, νικώντας τα πέναλτι 5-4 την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Παίρνει Εντιαγέ κοντά στον Ολυμπιακό 27χρονος φόργουρ της Βιλερμπάν.

Ώρα των σπορ. Πικρό βράδυ, αλλά τώρα προχωράμε. Η ΑΕΚ προηγήθηκε με γκολάρα του Γιώβιτς στο 38, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο έχασε ευκαιρίες και αδράνησε στα γκολ του Όφη. Ο τρομερός Ζήνη ισοφάρισε στο 98, έστειλε το μάτς στα πέναλτι και εκεί αστόχησε μόνο ο Βάργκα.

Live Sport. Οι γίγαντες της Κρήτης. Ο Μέγα Σόφι το έκανε ξανά. Λίγησε και την πρωταθλήτρια ΑΕΚ 5-4 στα πέναλτι, 2-2 κανονική διάρκεια και κατέκτησε πανάξια το Super Cup 2026. Μέντι σε τεντωμένο σχοινί, χωρίς τέλεια για την ανατροπή ο ΠΑΟΚ, το Ολλανδικό τείχος του ΠΑΟ παίρνει θηρίο από τη Σενεγάλη ο μπασκετικός Ολυμπιακός, ασημένια τορπίλη ο Σίσκος.

Μετροσπορ. Έγινε διπλή η πρόκληση. Ο ΠΑΟΚ πρέπει απόψε να πάρει την πρόκληση σε μια έτσι και αλλιώς δύσκολη ρεβάνς, αλλά και να δείξει ότι δεν εξαρτάται σε απαγορευτικό βαθμό από τον Τέλεια που θα είναι απόν. Ζιβκοβιτς βλέπουμε μόνο μπροστά και τώρα ήρθαμε στο Βέλγιο για να πάρουμε την πρόκριση. Άλλη κλάση, πολλά τα αμυντικά κενά των κίτρινων που τιμώρησε σκληρά η πολύ ποιοτική ιταλική ομάδα. Φιλικό Νάπολι Άρης 6-2. Συμφωνία για Πέτρης, ο Άρης τα βρήκε με τη Forward για την απόκτηση του Γάλλου δεξιού back. Με την Watford, συγγνώμη. Για την απόκτηση του Γάλλου δεξιού back, αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη για εξετάσεις και υπογραφές.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Κόκκινος συναγερμός λόγω ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτή, Αργολίδα, Εύβοια και Λέσβο. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήριση στη σημερινή μέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Σε κατηγορία κινδύνου 5 βρίσκονται Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Μυτιλίνη. Σε πολλές ακόμα περιοχές ο κίνδυνος είναι πολύ υψηλός, καθώς οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν στα 8 μποφόρ και οι ρηπές στα 110 χιλιόμετρα την ώρα. Μιλώντας στο Earth News Radio, εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός απίθυνε έκκληση στους πολίτες να μην πραγματοποιήσουν καμία θερμή εργασία στην Ήπεθρο. Όπως εξήγησε, στις σημερινές συνθήκες ακόμα και μία μικρή εστία μπορεί να εξελιχθεί πολύ γρήγορα σε ιδιαίτερα επικίνδυνη φωτιά. Παράλληλα, συνέστησε να αποφεύγονται οι γεωργικές εργασίες κατά τις ώρες της μεγαλύτερης επικινδυνότητας, η καύση πολυμάτων στην Ήπεθρο και η χρήση πέθριων μπάρμπεκιου. Σε αυξημένη επιφυλακή και υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων έκλεισε από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας ο λόφος Λυκαβητού, ενώ κλειστός παραμένει ο λόφος Φινόπουλου. Συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής και κινητοποιούνται drones με θερμικές κάμερες που ανιχνεύουν τις μεταβολές της θερμοκρασίας στους χώρους πρασίνου. Έως τις 20 Αυγούστου η αιτή των πυρόπληκτων σε Μάνδρα Ιδηλία για αποσημειώσεις από τον ΕΛΓΑ. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 59χρονος που κατηγορείται για κακουργηματική εμπριστική δράση, καθώς φέρεται να έβαλε φωτιά σε 6 διαφορετικά σημεία στην περιοχή της Σύνδου στη Θεσσαλονίκη. Κορυφώνεται η έξοδος των αδίουχων του 15 Αυγούστου με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα με τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου να βρίσκονται στο επίκεντρο. Αυξημένη κίνηση και στις εθνικές οδούς, όπου έκτακτα μέτρα θα υπάρχουν από την τροχιά για την ομαλή οδική κυκλοφορία στο σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε από την Κύμολο ο ισορός του 17χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του την περασμένη Κυριακή από ηλεκτροπληξία την ώρα που μπήκε να κάνει ντουζ. Ο άτυχος νεαρός με καταγωγή από την Ιρλανδία και την Ελλάδα βρισκόταν στην Κύμολο για τις καλοκαιρινές του διακοπές μαζί με την οικογένειά του. Στο μικροσκόπιο μπαίνει πλέον ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού, ενώ οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να υπήρξε διαρροή ρεύματος στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ κατευθύνονται στη φοιτητική στέγη με στόχο η σημερινή περίπου 12.000 ωφελούμενοι από τις φοιτητικές εστίες να αυξηθούν κατά 8.600, φτάνοντας συνολικά κοντά στις 20.000, όπως ανέφερε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου μιλώντας στο Earth News. Παράλληλα τόνισε ότι το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα από 42 εκατομμύρια ευρώ το 2019 ξεπερνάει πλέον τα 90 εκατομμύρια το 2026. Το Ιράν υποστηρίζει πως τα στενά του Ορμούζ παραμένουν αποκλεισμένα, απαντώντας τον Αμερικανό πρόεδρο που δήλωσε νωρίτερα ότι διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο του περάσματος. Η απάντηση αυτή έρχεται μετά τις νέες δηλώσεις του Προέδρου στο Truth Social ότι οι αμερικανικές δυνάμεις διατηρούν τον απόλυτο έλεγχο των στενών. Στην Κολομβία ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τον εντοπισμό επιζώντων μετά το φωνικό σεισμά των 7,4 Ρίχτερ. Αγωνιώδης είναι η προσπάθεια των σωστικών συνεργείων μέσα στα ερείπια την ώρα που η γη συνεχίζει να σύεται. Τους 265 έφτασαν οι νεκροί, 3.500 τραυματίες, ενώ περίπου 500 άνθρωποι αγνοούνται, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Ο νέος αρχηγός του κράτους ανακοίνωσε τρίμερο εθνικό πένθος στη χώρα και κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης. Σεισμός 5,5 Ρίχτερ ταρακούνησε το Ελ Σαλβαδόρ, την Ονδούρα και την Νικαράουα. Οι διμερείς σχέσεις και οι περιφερειακές εξελίξεις βρέθηκαν στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε ο Υπουργός Εξωτερικών με τον Αμερικανό ομολογό του Μαρκο Ρούμπιο. Ο κ. Γέρα Πετρίτης τόνισε το ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές νότια της Κρήτης. 87 μετανάστες που επέβαιναν σε 2 λέμβους εντόπισε τη νύχτα drone της Frontex, μεταφέρονται από το λιμενικό στην Αγία Γαλήνη.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι σε Μακεδονία και Ήπειρο, άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο ως 8 και ενδεχομένως 9 μποφόρ. Από 25 ως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 ως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Έρτζα Κίνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. ΕΡΤ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός.
0: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Μέσα σε 5 χρόνια το ΕΡΤΦΛΙΞ εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. ΕΡΤΦΛΙΞ. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
3: Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα, οι ιεροεξεταστές φορούσαν σκούρα γυαλιά για να κρύβουν τις εκφράσεις και τα συναισθήματά τους. Η αλήθεια δεν έλαμψε ποτέ. Λογικό, τότε δεν είχε ανοίξει το EyeSight. EyeSight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Βλέπεις ξεκάθαρα.
4: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
5: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Και αυτό το καλοκαίρι, συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου, 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.

Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Μπήκαμε με τραγούδι για τη γειτονιά που γεννηθήκαμε. Μπαγιαντέρας για την αποκατάσταση. Γιατί πολλοί λένε Περπινιάδης, Τσαουσάκης. Δεν είναι αυτά, δεν παίζουνε. Μπαγιαντέρας, ο οποίος μάλιστα στο τέλος της ζωής, τα τελευταία χρόνια είχε τυφλωθεί και γύρναγε στον Πειραιά, το γυρνάγαν οι κόρες του και έπαιζε με τον μπουζούκι και ζητιάνευε. Για να δούμε τι, πώς συμπεριφέρεται αυτή η χώρα τότε. Γιατί τώρα έχει αλλάξει πάρα πολύ. Ήταν και περιθώριο.

0: Εκείνη την εποχή ήταν ο Άγιος Νίλος, γύρω γύρω είχε διάφορα ταβερνάκια και λοιπά και καφενεία και τέτοια. Ένα από αυτά είχε ο πατέρας του Δημήτρη Παπαμιχαήλ, του ηθοποιού. Έτσι για να μαθαίνετε τώρα σας λέω. Το οποίο υπάρχει ακόμα, είναι ένα νεοκλασικό παλιό. Νομίζω έχει γίνει και τώρα έτσι τύπου ζερή ρεμπετάδικο.
1: Γιατί όλο λες, κούκλα μου, πως δεν με θες.
0: Και το άλλο το γωνιακό απέναντι πάνω από τον Άγιο Νίλο ήταν του Πολυκανδριώτη, του μπαμπά του Πολυκανδριώτη, των Πολυκανδριωτών των Μπουζουξίν και του, ο ένας είναι που έχει ξεχωρίσει περισσότερο. Ο πατέρας του είχε εκεί αυτό το ταβερνάκι πάνω πίσω από τον Άγιο Νίλο.

Λοιπόν, πάμε λίγο στις φωτιές εδώ. Είναι ορισμένα λοιπόν ρεπορτάζ, συνήθως γι' αυτό αυτή η δουλειά είναι ιδιαίτερη, γι' αυτό την αγαπάω τόσο πολύ. Δεν ξέρεις τι θα σου προκύψει, ρε παιδί μου. Δηλαδή πας και λες, μπορεί να έχεις καλύψει στη ζωή σου, ξέρω εγώ, 1 εκατομμύριο φωτιές. Δεν υπάρχει περίπτωση, κάτι θα βγει διαφορετικό, κάτι θα σου προκύψει, ρε παιδί μου. Δηλαδή πας και λες, μπορεί να έχεις καλύψει στη ζωή σου, ξέρω εγώ, 1 εκατομμύριο φωτιές. Δεν υπάρχει περίπτωση, κάτι θα βγει διαφορετικό, κάτι.

σε φωτιά και εντάξει. Υπάρχουν σημεία που μπορείς να πας. Δεν λέω ότι άμα προς Θεού, όποιος δεν ξέρει, μιλάω για συναδέλφους, δεν πλησιάζει. Πάντα ακούμε κάποιον που ξέρει, κάποιον παλιότερο, κάποιον. Ακολουθούμε τις οδηγίες της πυροσβεστικής και των πυροσβεστών. Οκ, okay, λοιπόν. Ξεκινάμε, ανεβαίνουμε πάνω στο όχι δρόμος, δασικός δρόμος, κακοτράχαλος, πάρα πολύ χάλια. Λοιπόν, και έχω μαζέψει διάφορες πληροφορίες, πηγαίνοντας σταματάμε, ρωτάμε κόσμο, γιατί τέλος πάντων, ρεπορτάζ τώρα. Κανονικό γραφείο. Οκ. Okay. Και φτάνουμε στο σημείο. Και βλέπουμε και μαθαίνουμε ότι η φωτιά ξεκίνησε από ένα από αυτά τα οχήματα τύπου μπάγκι. Πριν φτάσουμε μάλλον στο σημείο, μαθαίνουμε ότι η φωτιά ξέσπασε από ένα μπάγκι το οποίο πήρε φωτιά. Που ανεφλέγει. Ανεβαίνουμε, πάμε και πραγματικά το βλέπουμε. Και εκεί τώρα αρχίζει μια άλλη ιστορία. Ήρθε και ένας κάτοικος εκεί και μας έλεγε διάφορα. Και πέρα από τη φωτιά, το πρώτο που πρέπει να πούμε είναι πολλά συγχαρητήρια στους πυροσβέστες στη Ζάκυνθο. Επίσης, είναι μεγάλη τύχη, είναι ευλογία, πείτε το όπως θέλετε, να έχουμε αυτόν τον διοικητή της πυροσβεστικής στη Ζάκυνθο αυτή τη στιγμή. Έχουν περάσει και άλλοι εξίσου καλοί. Αυτό που γίνεται φέτος, ειλικρινά, εγώ δεν το έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου. Έχουν αντιμετωπιστεί δεκάδες φωτιές, τις οποίες δεν έχουμε προλάβει, που ξέρετε ότι συνήθως μπορεί να φτάσουμε και πριν τον πυροσβεστικό. Δεκάδες πυρκαγιές οι οποίες έχουν αντιμετωπιστεί. Δεν λέω για κάποιους που πήρε τέταρτο μία ώρα, όπως πήρε εκεί πάνω στο Μαραθία. Μιλάμε για λεπτά. Είναι απίστευτα τα αντανακλαστικά που έχουν οι πυροσβέστες και είναι εντελώς στοχευμένες οι εντολές που, οι χειρισμοί που γίνονται από τον διοικητή και από τα στελέχη. Είναι απίστευτο αυτό. Ειλικρινά, πολλά μπράβο, όπως πολλά μπράβο και στους εθελοντές. Γιατί να ξέρετε ότι οι πυροσβέστες χωρίς τους εθελοντές πολλές φορές δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Γιατί? Γιατί ο εθελοντής είναι ντόπιος, ξέρει που θα πάει, από πού θα πάει, πώς θα πάει. Τα πατήματα όλα. Είναι τα μάτια του πυροσβέστη. Είναι τα βήματά του. Λοιπόν, πολλά μπράβο σε όλους και φυσικά στα εναέρια, έτσι. Δεν αφήνει, δεν περιμένει να δει. Δηλαδή είναι καταπληκτικό αυτό που κάνει αυτός ο άνθρωπος. Μιλάω για τον διοικητή εδώ της πυροσβεστικής, το ξαναλέω, τον κύριο Αλεξόπουλο. Δεν περιμένει να δει αν που και αμέσως, μπαμ, όσες δυνάμεις έχει, ό,τι έχει, χωρίς να αφήνει σε κίνδυνο το υπόλοιπο νησί, είναι αμεσότατη αντίδραση. Αμεσότατη σε όλα. Πάρα πολλά μπράβο. Πάρα πολλά μπράβο. Λοιπόν, φτάνουμε, κλείνω την παρένθεση αυτή τη μεγάλη. Και τι μαθαίνουμε λοιπόν? Ότι ο συγκεκριμένος δρόμος που είναι δασικός, θα προσπαθήσω αύριο να έχουμε κάποιον ο οποίος θα μπορέσει να μας το εξηγήσει, έστω νομικά. Ο οποίος λοιπόν δρόμος είναι δασικός για να πηγαίνει σε κάποιες κατοικίες που υπάρχουν εκεί και προφανώς λειτουργεί και ως αντιπυρική ζώνη. Έχει πλέον γίνει από κάποιους οι οποίοι νοικιάζουν αυτού του τύπου τα οχήματα, τα μπάγκι, τα beach buggies, είναι αυτά που βλέπουμε που δεν είναι γουρούνες, είναι ο σκελετός τέλος πάντων, που είναι σαν αυτοκίνητα με μπάρες και λοιπά και είναι διθέσια. Αυτά. Έτσι, νοικιάζονται σε όλο το νησί πια και νοικιάζονταν και χρόνια, όχι μόνο τώρα, απλά τώρα έχει βρωμήσει, να το πω έτσι. Λοιπόν, και κάνουν, στείλουν διάφορα, ή ο ίδιος αυτός που τα νοικιάζει, δεν μιλάω για τα συγκεκριμένα, μιλάω γενικότερα. Ή ο ίδιος αυτός που έχει την εταιρεία και τα νοικιάζει, ή μόνοι τους, πάνε παρέα, ξέρω εγώ, καμιά δεκαριά, νοικιάζουν 6-7 τέτοια σε πόσα χωράνε, βάζουν το GPS και ανεβαίνουν τους δρόμους. Μας έλεγε και ένας κάτοικος, και οφείλω να το πω, γιατί ο άνθρωπος μας άνοιξε τα μάτια για πολλά πράγματα, ότι βγαίνει έξω και τους λέει δεν πάει ο δρόμος, σταματήστε, θα σκοτωθείτε. Και του δείχνουν, λέει, μα το GPS μου δείχνει μπλε, λέει, το δρόμο, και βγαίνει να πάνε στις σπηλιές του κεριού από εκεί. Να ανέβουν δηλαδή όλο το Μαραθία και να πέσουν πίσω με τα μπάγκι και να φτάσουν στις σπηλιές του κεριού. Και τι θα δεις από πάνω? Αυτό λοιπόν κάποιος έχει φροντίσει και έχει χαρτογραφηθεί, έχει περάσει στους χάρτες. Τώρα μην κάνουμε διαφήμιση, στους χάρτες που έχουμε στα κινητά μας είναι.

2-3 εφαρμογές τέλος πάντων όλες. Και πηγαίνουν οργανωμένα. Δεν ξέρω αν επιτρέπεται. Εάν ωστόσο επιτρέπεται, θα πρέπει να γίνει, εάν γίνεται τόσο έτσι οργανωμένα, να γίνει με πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια και πολύ περισσότερο οργανωμένα. Και να σας πω και κάτι, εάν είναι να συνεχιστεί, να διαφημιστεί. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένο εξοπλισμό που πηγαίνουν εκεί. Okay, δηλαδή δεν μπορεί να έχεις ένα πυροσβεστήρα για το, στο συγκεκριμένο όχημα. Είχα να διάσει τρεις επειδή ήμασταν στο σημείο. Πάντα πάμε στο σημείο στο ρεπορτάζ. Πάντα όμως. Γι' αυτό το λόγο. Για να βλέπουμε τι γίνεται. Γιατί κάθε το άλλο στο γραφείο και γράφει μεγάλη φωτιά. Δεν ήταν μεγάλη φωτιά. Ή ανεξέλεκτων διαστάσεων. Δεν ήταν ανεξέλεκτη φωτιά ποτέ. Από την πρώτη στιγμή την είχε ελέγξει ακόμα και με τα επίγεια εδώ η πυροσβεστική. Το να κάθεσαι στο γραφείο σου και να υποθέτεις και να βλέπεις και να βγάζεις εσύ και πομπόδεις τίτλους δεν είναι δημοσιογραφία, είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, το κλείνω πάλι για αυτό. Μόνο στο σημείο, μόνο στο πεδίο γίνεται το ρεπορτάζ. Όλα τα άλλα τώρα είναι μπούρδες. Δεν υπάρχει δημοσιογραφία του γραφείου. Λοιπόν, είχαν προσπαθήσει λοιπόν, επειδή στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ένα τέτοιο αντίστοιχο κομβόι, ξέρω 6-7 πόσα ήταν οχήματα αυτού του τύπου, μπάγκι. Και προσπάθησαν με πυροσβεστήρες που είχαν, τους μικρούς που έχουμε όλοι στα αυτοκίνητα, να το σβήσουν. Αυτό επειδή είναι όλο πλαστικό, πέρα από το σκελετό δηλαδή. Όλα τα άλλα είναι πλαστικά. Τώρα από τι έχει, από τι προκλήθηκε η φωτιά, κανείς δεν ξέρει. Μπορεί βραχυκύκλωμα, μπορεί, κανείς δεν ξέρει. Θα το βρει το ανακριτικό της πυροσβεστικής. Δεν ήταν και κολλητά να πεις σε πουρνάρια κάτι τα οποία θα μπορούσαν αμέσως να αρπάξουν. Πήγαν εκεί οι άνθρωποι, προσπάθησαν να το σβήσουν. Αυτό λαμπάδιασε. Το λαμπάδιασμα έπιασαν στα 2 μέτρα, γιατί φύσαγε εκείνη την ώρα. Όχι πάρα πολύ, αλλά εκεί πάνω, όταν φυσάει τα 2 μποφόρ, γίνονται 7. Λοιπόν, από κάτω από τον κόλπο του Λαγανά. Και λαμπάδιασε ο τόπος. Ευτυχώς ειδοποιήθηκε γρήγορα η πυροσβεστική και πήγαν και την κατέσβησαν άμεσα. Ο χρόνος ήταν ούτε ώρα. Σκάρτη ώρα. Που την έσβησαν. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Το ότι υπάρχει μία νέα μορφή τουρισμού, επειδή πήρε φωτιά ένα όχημα, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ρίξουμε το ανάθεμα. Να το δούμε πιο οργανωμένα, εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Όχι, εάν συμβαίνει. Δηλαδή πώς, να χαραχθούν διαδρομές όπου θα υπάρχουν και ανά τόσα μέτρα, ξέρω εγώ, πυροσβεστήρες. Θα υπάρχουν αυτό. Θα είναι οργανωμένο. Θα ενημερώνεται όποιος θέλει να πάρει το μπάκι και να κάνει το τάδε, αυτό το σαφάρι, ας το πούμε. Να ξέρει πού θα σταματήσει, πού μπορεί να σταματήσει, πού μπορεί να γυρίσει, πού μπορεί να κάνει αναστροφή. Είναι μέσα σε δάσος. Δεν είναι καβαλάω το μπάκι και πάω. Πρέπει να υπάρχει από πριν ένα σχεδιασμό συγκεκριμένο. Και δεν μπορούν να πηγαίνουν μόνοι τους. Πρέπει να υπάρχει οδηγός μπροστά τους. Πέραν των οδηγιών. Επιτρέπεται η νομοθεσία, από όσο έψαξα να δω και εγώ τι συμβαίνει, δεν απαγορεύει την κίνηση των συγκεκριμένων οχημάτων σε αυτού του είδους τους δρόμους, δασικούς δρόμους κλπ. Δεν το απαγορεύει. Ιδιαιτέρως για τα συγκεκριμένα είναι σαν να έχουν φτιαχτεί οι δρόμοι για αυτά τα οχήματα. Και για τις γουρούνες. Επίσης δεν είναι η πρώτη φορά που πιάνει φωτιά, που ξεσπά φωτιά στο νησί, από ότι είχαμε πριν το 23, θα σας θυμίσω, από γουρούνα που είχε πιάσει σε άλλο σημείο φωτιά. Λοιπόν, τέλος πάντων. Το ένα είναι αυτό. Τα 2 είναι αυτά μάλλον. Πάμε τραγούδι και θα πούμε μετά τα υπόλοιπα.

0: Άκου τώρα. Η πρωινή σας ενημέρωση με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου καθημερινά στις συχνότητες της ΕΡΤΣ Ακίνθου.
1: Λοιπόν, πάμε σε άλλο θέμα τώρα. Το 112. Πολύ κριτική, και εγώ είμαι από αυτούς που έχουν ασκήσει κριτική, μέχρι πέρυσι, γιατί ήταν ένα... Ο κόσμος δεν το ήξερε ακόμα καλά, δεν είχε την... δεν το είχε ζήσει, ρε παιδί μου. Τώρα στέλνουν, ας πούμε, 112. Πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια να είναι πιο στοχευμένο, γιατί έστελαν πριν 2 εβδομάδες που πάλι ήμασταν εκεί. Πανταχού παρόντες, παιδί μου, ότι... Αυτή είναι η δουλειά. Στην Κεφαλονιά 3 μέρες, στις φωτιές. Δεν πρέπει να πάμε, δεν θα το καλύψουμε. Λοιπόν, ήμασταν στη φωτιά στην Κεφαλονιά και μας πήραν τηλέφωνο από τη Ζάκυνθο ότι έπαιρναν μήνυμα 112 εδώ. Εκεί πρέπει να γίνει μια συμφωνία με τις εταιρείες να είναι στοχευμένο σε περιοχές. Δεν χρειάζεται δηλαδή να πανικοβάλλονται όλα τα επτάνησα για μια φωτιά στην Κεφαλονιά. Okay. Εδώ, ας πούμε, προχθές έστειλαν 112 για τον Μαραθία. Το 112 έφτασε μέχρι το σκοπό. Θα μου πεις πώς θα περιοριστεί. Πρέπει να είναι πιο συγκεκριμένο κατά κάποιο τρόπο. Είναι πλέον, δηλαδή, δεν είναι αυτό το alert, ετοιμότητα, φωτιά στο τάδε ή κάτι κοινά. Είναι αρκετά πιο στοχευμένο, δηλαδή. Για το Μαραθία ήταν ότι η δασική πυρκαγιά στην περιοχή Μαραθία της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου παραμείνεται σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Αυτό έχει φτάσει στη μισή Ζάκυνθο. Θα μπορούσε εδώ ο συντάκτης του κειμένου να βάλει ότι στις περιοχές τάδε απευθύνεται το alert στις τάδε περιοχές. Όχι να πανικοβάλλεται ένα νησί ολόκληρο. Δηλαδή, καλό είναι το 112, δεν το συζητάμε. Έχουν σωθεί ζωές, περιουσίες, είναι εξαιρετικό εργαλείο. Εξαιρετικό εργαλείο. Τώρα τι λέει ο καθένας για να πει την αντιπολιτευτική του μπούρδα, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Βγήκε, γιατί το είδα τώρα ειλικρινά και τσαντίστηκα, να κάνει ο Τσίπρας τώρα κριτική με τους νεκρούς στο μάτι που έβγαινε το βράδυ και έλεγε δεν ξέρω και ήξερε ήδη για τους νεκρούς, να πει για το 112. Δηλαδή, όπα κάπου. Δηλαδή, έχουμε και καθρέφτες κάπου να κοιταζόμαστε. Αν είναι δυνατόν. Ότι μέχρι πέρυσι κάποια στιγμή, μπορεί και τώρα, να ασκήσουμε κριτική να πούμε ότι έχει γίνει λύσα. Βρήκαμε πιπέρι, ρίχνουμε και στα λάχανα. Okay. Να είναι πιο στοχευμένο. Κι εγώ το αυτό λέω. Να είναι πιο στοχευμένο. Δεν χρειάζεται να πανικοβάλλει το Λιζάκηθο για μια φωτιά που έκαψε 3 στρέμματα, ας πούμε, στο Μαραθία. Λέω τώρα, δασική. Αλλά το ότι χτυπάει το 112 και είναι όλοι σε μία εγρήγορση, γιατί δεν βλέπουν, δεν έχουν όλοι ανοιχτό ραδιόφωνο, δεν βλέπουν όλοι τηλεόραση, δεν. Το 112 είναι η καμπάνα παλιά στο χωριό που ακόμα υπάρχει. Δεν είναι ίσα. Πρέπει να το στηρίξουμε. Και πρέπει να το στηρίξουμε για να γίνει καλύτερο. Και στην τελική δεν πανικοβάει, είναι λίγο έτσι, είναι ο ήχος λίγο... Σου χτυπάει στα μηνύκια. Αλλά από αυτό έχουν σωθεί και ζωές και περιουσίες και σπίτια και. Είναι αντικείμενο κριτικής, δηλαδή αυτό, η στήρα αντιπολίτευση, η χαζή αντιπολίτευση. Γιατί μιλάμε για χαζή, για ανόητη αντιπολίτευση. Είναι αυτό το όχι σε όλα και να προσπαθήσεις τώρα να μειώσεις κάτι το οποίο είναι πραγματικά έχει βοηθήσει. Πραγματικά όμως. Θα πει ο καθένας την μπούρδα του. Τώρα για το, ο άλλος με 112 νεκρούς στην πλάτη. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Είναι εργαλείο σωτήριο. Σωτήριο. Αλλά θέλει διορθώσεις, προφανώς. Ή θέλει μια ρέγουλα. Όταν όμως, ακόμα και στο Μαραθία, πήγε το μήνυμα το 112, ήταν όλοι, γιατί πραγματικά αυτό επίσης είναι κάτι το οποίο, φτάνοντας σε μια φωτιά, το βλέπει. Δηλαδή, μπορεί να είναι η φωτιά στην κορυφή του βουνού ή στην μία μεριά του βουνού και από την άλλη δεν ξέρουν τίποτα. Τώρα όμως πήγαμε και είδαμε ότι ήταν πραγματικά ενημερωμένη όλη η περιοχή. Και το πιο ωραίο απ' όλα, πραγματικά το πιο ωραίο απ' όλα και το πιο σημαντικό, αν θέλετε, είναι ότι ήταν όλοι έτοιμοι να συνδράμουν. Όλοι. Όλοι όμως. Άρα, όταν υπάρχει ένα σύστημα καλό προειδοποίηση, όπως είναι το 112, μια εφαρμογή, οτιδήποτε άλλο το οποίο λειτουργεί, μην προσπαθείτε να το αποδομήσετε, γιατί γελάει ο κόσμος μαζί σας. Αλήθεια το λέω τώρα. Σε όποιον προσπαθεί να το κάνει, να αποδομήσει αυτό το 112. Πραγματικά. Και επειδή προσωπικά το έχω δει να λειτουργεί σε πάρα πολλές φωτιές όλο αυτό το διάστημα από όταν έχει ξεκινήσει, είναι λειτουργικό, είναι αποτελεσματικό. Κανείς δεν θέλει να φύγει και να αφήσει το σπίτι του να καίγεται ή να τρέμει στη σκέψη ότι θα καεί το σπίτι του. Όταν όμως το μάτι τι έγινε, θυμάστε, δεν μπορούσαν να φύγουν. Γιατί δεν ειδοποιήθηκε ποτέ κανένας. Γιατί δεν ξέρανε ποιους δρόμους κλείνανε. Γιατί δεν ξέρανε τι κάνανε τότε. Εάν υπήρχε τότε το 112, και όχι μόνο στο μάτι και σε άλλες φωτιές, εάν υπήρχε το 112 τότε, δεν θα γινόταν αυτή η τραγωδία. Γιατί είναι υποψιασμένοι οι πολίτες, προσπαθούν. Εγώ δεν έχω δει από όταν. Τις πρώτες μέρες, ok. Από όταν άρχισε να λειτουργεί, δεν έχω δει ούτε πανικό. Γιατί είναι έτοιμος ο άλλος, περιμένει. Σου λέει, θα κάνω ό,τι μου πουν. Η πλειοψηφία, λέμε τώρα, έτσι δεν μιλάμε για τους. Μιλάμε για την πλειοψηφία. Είναι σωτήριο. Και πρέπει να ευχαριστούμε το Θεό που υπάρχει και να ευγνωμονούμε που υπάρχει το 112. Έστω και να μας χαλάει τη ζαχαρένια μας, έστω και αν εμείς δεν θέλουμε να φύγουμε ποτέ, έστω, πολλά έστω. Αλλά είναι σωτήριο, αρέσει δεν αρέσει. Και είναι τουλάχιστον ανόητο να ασκείται κριτική αντιπολιτευτική με κομματικές βάσεις, ας πούμε, στο 112. Ακόμα και αν τον έχουν κάνει λύσα με το παραμικρό 112, ακόμα και γι' αυτό. Είναι ενημέρωση. Δεν θέλουμε δηλαδή να ξέρουμε τι γίνεται γύρω μας. Δεν πρέπει να ξέρουμε πότε συμβαίνει τι. Να είσαι σε ετοιμότητα. Ποιος δεν θέλει να είναι, ρε παιδιά, σε ετοιμότητα. Και έχει βαλθεί τώρα, αλήθεια. Το 112. Οκ. Okay.

0: γλυφάδα τράβα.
1: Αντίστοιχα, είχε στην Κολομβία μήνυμα πριν το σεισμό ότι επίκειται σεισμός. Το αντίστοιχο 112. Τα θύματα θα ήταν χιλιάδες αν δεν είχε σταλεί αυτό το μήνυμα. Γιατί πρόλαβαν πολλοί, βγήκαν έξω από τα κτίρια, ήταν βέβαια και η ώρα τέτοια. Προσπάθησαν να προστατευτούν και τα κατάφερε πολλοίς κόσμος. Θα ήταν χιλιάδες αν δεν υπήρχε. Μην είμαστε σε όλα από απένα ξερομπορόλες πια του πληκτρολογίου όλοι. Όλοι, τα ξέρουν όλα, όλοι. Από τον καναπέ ο άλλος τα έχει μάθει όλα.

μιλάμε για... Έχει διοικηθεί το νοσοκομείο, το ξέρεις? Δεν το ξέρεις? Εργαζόμενοι ξέρουμε όλοι. Έχει διοικηθεί το νοσοκομείο. Άκου να δεις. Ναι, ναι, ναι, υπάρχει, έβγαλε ανακοίνωση για να απαντήσει στις, στους συνδικαλιστές της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Ζακύνθου. Έβγαλε απάντηση. Γιατί δεν την έβγαζε 15 Αύγουστο να μην παίξει ποτέ? Την έβγαλε χθες. 15 Αύγουστο, ρε παιδιά, μην ζορίζεστε. Μια χαρά. Ή αύριο, 14, παραμονή. Μια χαρά είναι. Εξαφανισμένος από όταν έχει έρθει. Εξαφανισμένος. Καμία ενημέρωση για τίποτα, λες και είναι μαγαζί ιδιωτικό, δεν, ότι δεν απαντάμε, δεν κάνουμε, δεν δείχνουμε. Και έχει βγάλει ο κύριος Στανόπουλος ανακοίνωση. Άκου τώρα. Παιδιά, έχει διοικηθεί το νοσοκομείο. Δεν το ξέραμε. Άκου να δεις. Θα το διαβάσω γιατί έχει ένα ενδιαφέρον, να δούμε τι λέει επιτέλους. Τι λέει επιτέλους η διοίκηση του νοσοκομείου σχετικά με τα όσα ακούγονται δεξιά και αριστερά. Που, άκου να δεις. Έχω εντυπωσιαστεί, αλήθεια. Αλήθεια έχω εντυπωσιαστεί. Είναι αυτό που λένε το παιδί μίλησε, που λέγανε παλιά. Α, το παιδί, εδώ. Αυτό είναι. Λοιπόν, άκου. Είναι μεγάλο, αλλά αξίζει να το διαβάσουμε για να δούμε και την άλλη πλευρά, γιατί την πλευρά των γιατρών των νοσοκομειακών την ξέρουμε έτσι κι αλλιώς. Την επικοινωνούν πολύ καλύτερα από τη διοίκηση, δεν το συζητάμε. Πάρα πάρα πολύ καλύτερα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι λέει. Αυτό είναι απάντηση, ξαναλέω, στην Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Ζακύνθου για σχετικά με την υποστελέχωση ή στελέχωση ή την καλή ή την κακή λειτουργία του νοσοκομείου, και λέει ότι αναγνωρίζει βέβαια τις δυσκολίες και τις αυξημένες ανάγκες που δημιουργεί η θερινή περίοδος, αλλά η εικόνα του νοσοκομείου πρέπει, λέει, να αποτυπώνεται συνολικά, λέει ο διοικητής, και με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία και δεδομένα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι λέει. Με αφορμή το από 31 εβδόμου αντανακλαστικά πεθαμένου. 31 εβδόμου έχει βγάλει την ανακοίνωση, μία από τις ανακοινώσεις η ΕΝΗΣ. 12-8, πότε να σας πω αμέσως. 12 Αυγούστου η απάντηση από τη διοίκηση. Μιλάμε αντανακλαστικά φοβερά. Και είναι σε μία, γιατί η ΕΝΗΣ βγάζει κάθε εβδομάδα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Με αφορμή το από 31 εβδόμου λοιπόν δελτίο τύπου της Ένωσης, η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου θεωρεί υποχρέωσή της να ενημερώσει υπεύθυνα την τοπική κοινωνία. Τώρα το θυμήθηκε. Παραθέτοντας συγκεκριμένα, λέει, και επικαιροποιημένα στοιχεία σχετικά με τη στελέχωση και τη λειτουργία του νοσοκομείου. Εάν εμείς τώρα δεν το διαβάσουμε αυτό, θα φταίμε? Που τον ψάχνουμε τον κύριο Θανόπουλο, λες και ψάχνουμε. Ο Πρωθυπουργός θα είχε βγει, θα είχε μιλήσει. Δεν απαντάει σε τηλέφωνα, είναι υποχρέωσή του. Δεν παίρνουμε για να κάνουμε κουτσομπολιό. Ούτε παίρνουμε κάθε μέρα και ζαλίζουμε τον έρωτα του καθενός στο νοσοκομείο. Παίρνουμε γιατί είναι ορισμένα πράγματα τα οποία το νοσοκομείο οφείλει να ενημερώσει την κοινή γνώμη. Κανονικά δεν θα έπρεπε, αλλά πάμε γιατί είμαστε καλοί άνθρωποι. Λοιπόν, γιατί... είναι η δουλειά μας αυτή και πρέπει να την κάνουμε. Λοιπόν, εμείς τουλάχιστον θα την κάνουμε σωστά. Εμείς. Τώρα τι θα κάνουν οι άλλοι? Σε ό,τι αφορά, λέει, στη σημερινή στελέχωση, είναι σε ό,τι αφορά στη σημερινή στελέχωση, όχι τη σημερινή, τέλος πάντων. Στον παθολογικό τομέα, λέει, δυναμικότητας 59 ανεπτυγμένων κλινών, υπηρετούν συνολικά 29 ειδικευμένοι γιατροί, ενώ στο χειρουργικό τομέα δυναμικότητας 46 ανεπτυγμένων κλινών υπηρετούν 32 ειδικευμένοι γιατροί. Στη λειτουργία των τμήματων και του τμήματος επιγόντων περιστατικών συνδράμουν επιπλέον 9 αγροτικοί γιατροί. Στο παθολογικό τμήμα υπηρετεί, εκτός από τον νυν διευθυντή του τμήματος, η πρώην διευθύντρια με διαφορετική σχέση εργασίας, καθώς και μια επιμελήτρια Α, μόνιμη γιατρός του ΕΣΥ, συνολικά 3 γιατροί. Στο καρδιολογικό, εκτός από τους 2 μόνιμους γιατρούς διευθυντές, υπηρετούν και 2 μόνιμοι γιατροί του ΕΣΥ, μετακινημένοι από άλλες δομές, συνολικά 4 γιατροί. Στο πνευμονολογικό υπηρετούν οι μέχρι πρόσφατα διευθυντής και επιμελητής Α του τμήματος με άλλη σχέση εργασίας, συνολικά 2 γιατροί. Στη μονάδα τεχνητού νεφρού, εκτός από τον διευθυντή, υπηρετεί ένας ακόμα μόνιμος γιατρός του ΕΣΥ, με μετακίνηση από άλλο νοσοκομείο, συνολικά 2 γιατροί.
Οι δε επικουρικοί γιατροί που υπηρετούν στο ορθοπαιδικό τμήμα και στο μαιευτικό γυναικολογικό είναι ειδικευμένοι που υπηρετούν στο ΕΣΥ με βαθμό επιμελητή Β και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Η λειτουργία του παιδιατρικού τμήματος συνεχίζεται παρά τις ιδιαίτερες δυσκολίες της περίοδου με τη συνδρομή ιδιωτών γιατρών και με μετακινήσεις γιατρών από άλλα νοσοκομεία. Και λέει εδώ ο διοικητής του νοσοκομείου, ο κ. Στανόπουλος, ότι τα παραπάνω στοιχεία παρατίθενται για να αποτυπωθεί η συνολική και πραγματική εικόνα του νοσοκομείου και όχι μόνο επιμέρους ανακριβή αριθμητικά δεδομένα. Λοιπόν, στο νοσοκομείο μας, συνεχίζει ο κ. Στανόπουλος, στο νοσοκομείο υπηρετούν επίσης 140 νοσηλευτές κατηγοριών ΠΕΤΕ και ΔΕ, Πανεπιστημιακής Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας, οι οποίοι στηρίζουν καθημερινά τη λειτουργία των 105 αναπτυγμένων κλινών. Παράλληλα, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη διαδικασίες για τον διορισμό 7 γιατρών του ΕΣΥ, 2 παθολόγων, 2 παιδιάτρων, 1 πνευμονολόγου, 1 οτορινολαριγκολόγου και 1 νεφρολόγου. Αυτό δεν μας λέει εδώ ο κύριος Στανόπουλος πόσες φορές όμως έχει γίνει προκήρυξη και γιατί ακόμα δεν έχουν πληρωθεί θέσεις. Γιατί δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Έτσι, πάμε παρακάτω. Αναμένεται, λέει, επίσης η πρόσληψη νοσηλευτικού και λοιπού επικουρικού προσωπικού. Τα παραπάνω δεν αναφέρονται, λέει ο κύριος Στανόπουλος, ο διοικητής του νοσοκομείου Ζακύνθου, για να υποστηριχθεί ότι δεν υπάρχουν ανάγκες ή ελλείψεις. Αντιθέτως, λέει, αποδεικνύουν ότι οι ανάγκες είναι γνωστές, καταγράφονται και αντιμετωπίζονται με συγκεκριμένες ενέργειες. Εδώ, συγγνώμη για τα ελληνικά μου, δεν είναι αντιμετωπίζονται με συγκεκριμένες ενέργειες, γιατί δεν αντιμετωπίζονται, γίνονται συγκεκριμένες ενέργειες για να αντιμετωπιστούν, είναι το σωστό. Γιατί δεν αντιμετωπίζονται, δεν έχει δοθεί λύση, δεν έχουν πέρα από τις, από τις προκηρύξεις που δεν, έχει, δεν υπάρχει ενδιαφέρον, δεν υπάρχει λύση, άρα δεν αντιμετωπίζονται με συγκεκριμένες ενέργειες, γίνονται συγκεκριμένες ενέργειες για να αντιμετωπιστούν. Το λέω για το συντάκτη του Δελτίου, γιατί... Λοιπόν, συνεχίζει ο κύριος Στανόπουλος. Σε ό,τι αφορά, λέει, τα απογευματινά χειρουργία και τη συνεργασία με ιδιώτες γιατρούς, είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι η συνεργασία ιδιωτών γιατρών με νοσοκομεία του ΕΣΥ αποτελεί θεσμοθετημένη δυνατότητα και όχι αυθαίρετη επιλογή της διοίκησης. Πάρα πολύ σωστό. Το σχετικό θεσμικό πλαίσιο προβλέπει τη δυνατότητα πραγματοποίησης ιατρικών πράξεων συμπεριλαμβανομένων χειρουργικών πράξεων υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Σε κάθε περίπτωση για τη διοίκηση του νοσοκομείου Ζακύνθου υπάρχει, λέει, μια αδιαπραγμάτευτη αρχή. Η αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών και η ασφάλεια των ασθενών έχουν πάντοτε απόλυτη προτεραιότητα. Πολύ σωστά. Γι' αυτό είναι τα νοσοκομεία. Αν δεν είχαν προτεραιότητα, κλείστε το και φύγετε. Ό,τι τι δηλαδή, το αυτονόητο κουβεντιάζουμε. Ωραία. Κανένα προγραμματισμένο χειρουργείο δεν μπορεί να προηγηθεί ενός έκτακτου περιστατικού που απαιτεί άμεση χειρουργική αντιμετώπιση. Προφανώς. Εφόσον οι επιχειρησιακές συνθήκες συγκεκριμένης ημέρας δεν επιτρέπουν την ασφαλή πραγματοποίηση προγραμματισμένης επέμβασης, το πρόγραμμα οφείλει να προσαρμόζεται αναλόγως. Οκ. Okay. Επομένως, δεν τίθεται δίλημα μεταξύ τακτικής και επίγουσας λειτουργίας. Κάθε δραστηριότητα του νοσοκομείου οργανώνεται με πρώτο και αδιαπραγμάτευτο κριτήριο την ασφάλεια του ασθενούς και την επιχειρησιακή ετοιμότητα του μοναδικού δημόσιου νοσοκομείου του νησιού. Αυτό λέμε. Ότι θέλει προσωπικό. Αυτό λένε και οι γιατροί της ΕΝΗΣ. Ότι πρέπει να ενισχυθεί. Οι προκηρύξεις. Οκ. Okay, καλώς γίνονται, είναι αυτή η διαδικασία που ακολουθείτε. Ως διοικητής νοσοκομείου. Γιατί μπορώ, κύριε Θανόπουλε, να σας δώσω άλλα 15 παραδείγματα. Έχετε κάνει καμία κίνηση? Έχετε έρθει σε επαφή με το Δήμο, με την περιφέρεια, με συλλόγους τοπικούς? Έχετε κάνει τέτοια κίνηση προκειμένου να βρεθούν κάποια κίνητρα για να έρθουν γιατροί στη Ζάκυνθο? Μπορώ να σας αναφέρω και άλλους διοικητές νοσοκομείων που το κάνουν σε άλλες περιοχές και πολύ πιο απομακρυσμένες από εδώ. Έχει γίνει αυτό? Ή είμαστε οι γραφειοκράτες που παίρνουμε την τάδε εντολή και απλά την, όπως λέει εδώ, αντιμετωπίζονται που δεν αντιμετωπίζονται? Έχουν γίνει? Εγώ θα ήθελα ο κύριος Στανόπουλος να κάνει μια συνέντευξη τύπου, να δεχθεί ερωτήματα μια μέρα. Αν δεν έχει, δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω το λόγο που δεν απαντάει γενικά, αλλά
για περιστατικό θανατηφόρο τον ψάχναμε 4 μέρες και δεν βγήκε ποτέ. Τα μαθαίναμε απ' αλλού. Ενώ είναι υποχρεωμένος να το να βγει να τα πει. Αν δεν θέλει ο ίδιος να σε ορίσει έναν εκπρόσωπο τύπου. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Κοντεύει, δεν είναι πολύ μεγάλο για να μην σας κουράζω. Η διοίκηση λέει αναγνωρίζει και τιμά την καθημερινή προσπάθεια των γιατρών, των νοσηλευτών και του συνόλου των εργαζομένων, οι οποίοι ιδιαίτερα κατά τους απαιτητικούς θερινούς μήνες καλούνται να ανταποκριθούν σε σημαντικά αυξημένο φόρτο εργασίας. Οι επισημάνσεις και οι προτάσεις των θεσμικών εκπροσώπων των εργαζομένων είναι πάντοτε χρήσιμες όταν συμβάλλουν στην ανάδειξη πραγματικών προβλημάτων και στην αναζήτηση εφαρμόσεων λύσεων. Εξίσου σημαντικό, συνεχίζει ο κύριος Θανόπουλος, ο διοικητής του νοσοκομείου Τζακίνθου, είναι η δημόσια ενημέρωση να αποτυπώνει το σύνολο των πραγματικών δεδομένων και να μην δημιουργεί την εσφαλμένη εντύπωση ότι το νοσοκομείο βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργικής κατάρρευσης. Κύριε Θανόπουλε, επειδή προφανώς δεν το αντικείμενο έχετε θέμα με το συγκεκριμένο, με την ενημέρωση, προφανώς, είναι ξεκάθαρο. Δεν μπορείτε να λέτε ότι η δημόσια ενημέρωση δεν είναι σημαντικό ή η δημόσια ενημέρωση να αποτυπώνει το σύνολο των πραγματικών δεδομένων και να μην δημιουργεί την εσφαλμένη εντύπωση ότι το νοσοκομείο βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργικής κατάρρευσης όταν είστε εξαφανισμένος, όταν σας ψάχνουν τα μέσα. Όταν η ΕΝΗΣ βγάζει κάθε εβδομάδα δελτίο τύπου και δεν έχετε απαντήσει όσο καιρό είσαστε διοικητής, δεν φταίει καμία ενημέρωση και κανένας γιατρός. Φταίτε εσείς που δεν δίνετε αυτή την εικόνα. Πέρασε πόσος καιρός που έχετε αναλάβει τη θέση και είναι το πρώτο δελτίο τύπου που βγαίνει. Δεν φταίει κανείς άλλος για το έλλειμμα ενημέρωσης και για το αν στην αντίληψη του κόσμου έχει περάσει, επειδή είναι κάθε εβδομάδα η ΕΝΗΣ μπροστά και παίζει, ότι το νοσοκομείο είναι περίπου χάλια. Όλη η ευθύνη είναι πάνω σας. Είναι πάνω στο διοικητή του νοσοκομείου που δεν ενημερώνει, που είναι μέσα στις υποχρεώσεις του, τις βασικές υποχρεώσεις του. Έτσι, γιατί βλέπω ότι έχουμε και μια διάθεση ενημέρωση, ας πούμε ότι πού φταίει η ενημέρωση. Πάμε παρακάτω. Το νοσοκομείο Ζακίνθου λειτουργεί, αντιμετωπίζει τις αυξημένες ανάγκες της περίοδου και παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή εγρήγορση για την προστασία της υγείας κατοίκων και επισκεπτών. Υπάρχουν προβλήματα και ανάγκες τελέχωσης. Δεν τα αποκρύπτουμε ούτε τα υποτιμούμε, λέει ο κύριος διοικητής. Εργαζόμαστε καθημερινά σε συνεργασία με την ΕΚΤ, είπε, η υγειονομική περιφέρεια, και το Υπουργείο Υγείας για την αντιμετώπιση τους και για τη μόνιμη ενίσχυση του νοσοκομείου. Και καταλήγει ο διοικητής του νοσοκομείου Ζακίνθο, κύριος Θανόπουλος, η δημόσια υγεία απαιτεί συνεργασία, υπευθυνότητα και τεκμηρίωση. Σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσει να εργάζεται η διοίκηση με μοναδικό γνώμονα ένα ασφαλές, αξιόπιστο και ισχυρό νοσοκομείο Ζακίνθου. Επειδή ακριβώς λοιπόν η δημόσια υγεία απαιτεί συνεργασία, υπευθυνότητα και τεκμηρίωση, στα επόμενα τηλεφωνήματα που θα σας κάνουμε, που δεν θέλουμε να δούμε αν είστε καλά ή πώς περάσατε την ημέρα σας, είναι για να ενημερωθεί η κοινή γνώμη για σημαντικά ζητήματα, ελπίζω να ανταποκριθείτε. Και ελπίζω το επόμενο δελτίο τύπου να μην είναι σε κανένα χρόνο πάλι.

Για του λόγου του αληθές και επειδή εμείς εδώ μιλάμε πάντα με στοιχεία, απλά έτσι να το αναφέρω για να φύγει και από πάνω μας, για να μην νομίζει ο κόσμος ότι έχουμε και κανένα προηγούμενο. Τον ξέρουμε τον άνθρωπο. Θέλουμε να τον γνωρίσουμε. Έχει τις κλειστές του, δεν θέλει. Τι να κάνουμε τώρα. Και όχι σε προσωπικό επίπεδο. Έτσι, ωραία. Λοιπόν, έχει αναλάβει από πέρυσι ο κύριος Στανόπουλος τέτοια εποχή. Από πέρυσι λοιπόν έχουν βγει με το σημερινό σε ένα χρόνο 3 δελτία τύπου. 3. Αυτό είναι η καούρα για ενημέρωση που έχει, που λέει. 3. Μην σας πω πως έχουν βγει για, από γιατρούς, νοσοκομιακά, ποεδί. Να μην σας πω. 3. Το ένα όταν ήταν το Μάιο, όταν λειτουργήσε η μονάδα ημερήσιας νοσηλείας για τις χημειοθεραπείες, που ήταν έργο άλλων. Το δεύτερο ήταν για τη δωρεά οργάνων που έγινε στο νοσοκομείο. Και το τρίτο ήταν το προχθεσινό. Φοβερή ζέση για ενημέρωση των πολιτών που χτυπάνε άδικα οι άλλοι μετά το νοσοκομείο. Όταν δεν υπάρχει απάντηση και όταν νομίζετε ότι δεν ξέρω εγώ τι,

Για να επανέλθουμε στο ζήτημα των πυρκαγιών, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή σήμερα. Είμαστε σε alert επίπεδου 4. Στη Ζάκυνθο είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Υπάρχει απαγόρευση διέλευσης και παραμονής και κυκλοφορίας οχημάτων και προσώπων σε περιοχές Natura, σε δασικά οικοσυστήματα, σε πάρκα και άλση. Δηλαδή, αυτό που έγινε προχθές, επειδή δεν υπήρχε απαγόρευση, ήμασταν στο 3, στη συγκεκριμένη περιοχή και σε όλους τους δασικούς, όπως και εκεί που ξέσπασε η φωτιά προχθές στο Μαραθία, απαγορεύεται σήμερα να πάνε τα συγκεκριμένα οχήματα να κάνουν το σαφάρι τους. Έτσι. Τώρα ποιος θα τους σταματήσει, φαντάζομαι θα υπάρχει κάποιος. Λοιπόν, είναι από τις 7.30 το πρωί σήμερα μέχρι τις 7.30 αύριο. Και είναι, είπαμε, δασικοί δρόμοι, περιοχές Natura, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση, στις δημοτικές κοινότητες, θα το τρέξω λίγο, Βασιλικός Βουγιά, το Λαγκαδάκι, Αφιολίτη, Γαλάρο, Άγιοι Πάντες, Δράκας, Σκουλικάδο, Καλυθέα, Πηγαδάκια, Λαγοπόδο, Μαχαιράδο, Καταστάρι, Κερί, Μαραθίας, απελάτη εκεί, Αγαλάς, Λιθακιά, Κυλιωμένο, Μαριές, Άγιος Λέοντας, Γύρι, Καμπή, Εξοχώρα, Λούχα, Ορθονιές, Αναφωνήτρια, Βολήμες, Άνω Βολήμες, Καλαμάκι, Μπόχαλη, Γαϊτάνη, και σε όλη τη Ζάκυνθο την υπόλοιπη. Άρα γιατί τα λέμε, αφού είναι σε όλο το νησί. Λοιπόν, αύριο εμείς θα τα πούμε. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Στο νου σας όλες και όλοι εκεί έξω, ιδιαίτερα πολύ μεγάλη προσοχή για πυρκαγιές. Γεια και χαρά σας.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η πυρκαγιά ξέσπασε στις 9.30 το πρωί σε δασική έκταση στο νησάκι Κάλαμος Λευκάδας. Για το έργο της κατάσβεσης έχουν κινητοποιηθεί, προκειμένου να μεταβούν ακτοπλοϊκώς από τον Μύτικα Ετώλου Ακαρνανίας 15 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων τμήματων και δύο οχήματα. Συνεχείς ρήψεις πραγματοποιούν από αέρος 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμει υδροφόρο όχημο της πολιτικής προστασίας. Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα επί της οδού Ηφαίστου στην Πετρούπολη. Κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Διεκόπη κυκλοφορία στην οδό Ηφαίστου από το ύψος της οδού Παύλου Μελά. Εξαιρετικά κρίσιμη χαρακτήρα στη σημερινή μέρα ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, υπογραμμίζοντας ότι δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τέθηκε ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωση φωτιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Εύβοια και Λέσβο. Σε πολλές ακόμα περιοχές ο κίνδυνος είναι πολύ ψηλός, καθώς οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν στα 8 μποφόρ και οι ρηπές στα 110 χιλιόμετρα την ώρα. Μιλώντας στο Earth News Radio, εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπίος απίφθινε έκκληση στους πολίτες να μην πραγματοποιήσουν καμία θερμή εργασία στην Ήπεθρο. Όπως εξήγησε, στις σημερινές συνθήκες ακόμα και μία μικρή αιστεία μπορεί να εξελιχθεί πολύ γρήγορα σε ιδιαίτερα επικίνδυνη φωτιά. Συνέστησε να αποφεύγονται οι γεωργικές εργασίες στις ώρες της μεγαλύτερης επικίνδυνοτητας, αλλά και ενέργειες όπως η απόρριψη αναμένων τσιγάρων, η καύση υπολοιμάτων στην Ήπεθρο και η χρήση πέθριων μπάρμπεκιου. Σε αυξημένη επιφυλακή και υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων έκλεισε από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας ο λόφος Λυκαβητού, ενώ κλειστός παραμένει ο λόφος Φινόπουλου. Συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής και κινητοποιούνται drones με θερμικές κάμερες που ανιχνεύουν τις μεταβολές της θερμοκρασίας στους χώρους πρασίνου. Έως τις 20 Αυγούστου η αιτή των πυρόπληκτων σε Μάνδρα Ιδηλία για αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 59χρονος που κατηγορείται για κακουργηματική εμπριστική δράση, καθώς φέρεται να έβαλε φωτιά σε 6 διαφορετικά σημεία στην περιοχή της Σύνδου στη Θεσσαλονίκη. Συγκροτείται Επιτροπή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας για την προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο με απόφαση του Διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας. Η προσγείωση έγινε στις 7 Αυγούστου μετά και τη σχετική αναφορά που κατέθεσε χθες ο χειριστής του ελικοπτέρου. Κορυφώνεται με συγχωρείτε η έξοδος των αδειούχων του 15 Αυγουστού με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν την Αθήνα με τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου να βρίσκονται στο επίκεντρο. Αυξημένη κίνηση και στις εθνικές οδούς, όπου έκτακτα μέτρα θα υπάρχουν από την τροχιά για την ομαλή οδική κυκλοφορία στο σύνολο του οδικού δικτύου της χώρας. Σημαντική αύξηση των κρούσματων λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφεται στην Ελλάδα, καθώς την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα εγχώρια περιστατικά, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 110 από την αρχή της περίοδου έως τις 12 Αυγούστου. Από αυτά, τα 81 παρουσίασαν σοβαρές εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ έχουν καταγραφεί και νέα θάνατοι. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά μεταφέρθηκε από την Κύμολο ο ισορός του 17χρονου, ο οποίος έχασε τη ζωή του την περασμένη Κυριακή από ηλεκτροπληξία την ώρα που μπήκε να κάνει ντουζ. Ο άτυχος νεαρός με καταγωγή από την Ιρλανδία και την Ελλάδα βρισκόταν στην Κύμολο για τις καλοκαιρινές διακοπές με την οικογένειά του. Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνει πλέον η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού ή το ενδεχόμενο να υπήρξε διαρροή ρεύματος στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση. Ποσό που ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα δοθεί για τη φοιτητική στέγη και κυρίως για δημιουργία επιπλέον 8.600 εστιών, ενώ το στεγαστικό επίδομα για τους φοιτητές φτάνει ως τα 2.500 ευρώ, δήλωσε στο Earth News ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, ο οποίος έθεσε τη φοιτητική στέγη και τη σύτηση στο επίκεντρο της φοιτητικής μέρημνας. Το Ιράν υποστηρίζει ότι τα στενά του Ορμούζ παραμένουν αποκλεισμένα, απαντώντας στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, που δήλωσε νωρίτερα ότι διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο του περάσματος. Η απάντηση αυτή έρχεται μετά τις νέες δηλώσεις του Προέδρου στο Truth Social ότι οι αμερικανικές δυνάμεις διατηρούν τον απόλυτο έλεγχο. Στην Κολομβία ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τον εντοπισμό επιζώντων μετά τον φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Αγωνιώδης είναι η προσπάθεια των σωστικών συνεργείων μέσα στα ερείπια την ώρα που η γη συνεχίζει να σύεται. Τους 265 έφτασαν οι νεκροί, 3.500 τραυματίες, ενώ περίπου 500 άνθρωποι αγνοούνται σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Ο νέος αρχηγός του κράτους ανακοίνωσε τρίμερο εθνικό πένθος στη χώρα και η κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι σε Μακεδονία και Ήπειρο. Άνεμοι βόρειοι, τοπικά στο Αιγαίο 8 Μποφόρ και ενδεχομένως 9. Από 25 ως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 ως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακίνθου. ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
3: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟΥ.
4: Έχει Ερτέκο.
5: Έχω Ερτέκο.
4: Έχει Live Radio.
5: Έχω Podcasts.
4: Έχει On Demand.
5: Έχει Ερτέκο.
4: Έχω Music Mixes.
5: Έχει Music Mixes.
4: Έχω μουσικά σύνολα.
5: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
7: Δίθυρα ακούσματα.
8: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
7: με τη Χαρίκλια Μενότου
8: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη 12 με 1 το μεσημέρι.
2: ΕΡΤ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 FM.
9: Συνδεόμαστε με το Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι και καλώς ήρθατε. Σχεδόν 10 λεπτά μετά από τις 11, συντονισμένοι πάντως σε 100,58 στο Ed News Radio. Θα σας διαβάσω μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη που δίνει ο αρχιτέκτονας Πέτρος Τσουκαλάς, ο οποίος έχει την έδρα του στο Λονδίνο, στον Νίκο Βατόπουλο, στην Καθημερινή. Και ο άνθρωπος λέει ότι έχει κάνει ένα σχέδιο για την αναμόρφωση της Αθήνας. Πώς μπορεί να γίνει μια Μητρόπολη του μέλλοντος, πώς μπορεί να αλλάξει, να αποκτήσει μια ισχυρή πολιτιστική ταυτότητα και παγκόσμια εμβέλεια. Νομίζω και για κάποιον που δεν ζει στην Αθήνα, είναι ενδιαφέρουσες οι προτάσεις του, υπό την έννοια ότι κάποιες από αυτές, ως γενική ιδέα, μπορούν να εφαρμοστούν σε όλες τις πόλεις. Χοντρικά, ο άνθρωπος λέει ότι είναι μια πόλη η οποία μαραζώνει, δεν εξελίσσεται, δεν βελτιώνεται, δεν καλυτερεύει. Και για να γίνει αυτό, χρειάζονται σοβαρές παρεμβάσεις με μέθοδο, συγκρότηση, σχέδιο και επιμονή. Πάμε να σας πούμε ποιες είναι αυτές οι παρεμβάσεις που προτείνει. Δεν έχει σημασία αν μπορούν να γίνουν όλες, σημασία έχει ότι λέει ένα όραμα, το οποίο δεν φαίνεται να μπορεί να το ακολουθήσει η τοπική αυτοδιοίκηση, ούτε αυτή, ούτε η προηγούμενη, ούτε η πιο πίσω και ούτω καθεξής. Διαχείριση έχουμε στο Δήμο της Αθήνας ως επιτοπλίστων και σε καμία περίπτωση όραμα. Όραμα είναι μια λέξη που τη χρησιμοποιούν πριν τις εκλογές και κάπου εκεί τελειώνει μετά τις εκλογές η διάθεση της λέξης. Λοιπόν, μία από τις προτάσεις είναι ότι πρέπει να βγει πάλι έξω ο Ηλισσός. Όπως όλες οι πρωτεύουσες που έχουν ποτάμια, να έχει και η Αθήνα. Μία άλλη που μου ακούγεται και σχετικά εφαρμόσιμη και πολύ πιο απλή είναι η Αθήνα, που έχει τόσες πολλές πολυκατοικίες και κτίρια και τόσο πολύ τσιμέντο, να πάει στην πράσινη ταράτσα, δηλαδή να αξιοποιηθούν οι ταράτσες, οι οποίες αρκετές από αυτές έχουν και καταπληκτική θέα, φτάνουν μέχρι τον Πειραιά ή από την άλλη βλέπουν το Λυκαβιτό ή βλέπουν το Αιγάλεο ή κάποιες μπορούν να βλέπουν ακόμα και την Πάρνηθα, να φυτευτούν και να γίνουν πράσινες. Δεν είναι κανένα σχέδιο εξωπραγματικό και εξωγήινο. Συμβαίνει συνήθως, να σας πω την αλήθεια, εγώ το έχω δει σε διάφορες εταιρείες που έχουν και τα κονδύλια και παίρνουν στην απόφαση και το κάνει, και ανεβαίνει σε μια ταράτσα και νομίζει ότι στην πραγματικότητα είσαι στο ισόγειο μιας μονοκατοικίας και είναι ο κήπος της. Έτσι μπορεί να είναι και η ταράτσα. Τώρα, πώς θα τα βρούμε όλα αυτά, πώς θα γίνουν, ποτέ δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε για τα κοινόχρηστα και αν θα μπει πετρέλαιο ή όχι, το ακούμε. Αλλά είναι ένα σχέδιο το οποίο θα αλλάξει ριζικά την εικόνα της πόλης. Τώρα στις ταράτσες βλέπεις ηλιακούς θερμοσύφωνες, υπάρχουν ακόμα κεραίες τηλεόρασης, έχουν ξεμείνει και τα δορυφορικά πιάτα. Αν θέλουμε αυτό, εντάξει, το συνεχίζουμε, μια χαρά πάει. Υπάρχει και άλλη λύση, η συγκεκριμένη. Και πολλές φορές, αν υπάρχει διάθεση από τον κόσμο να ασχοληθεί, δεν θέλει και πάρα πολλά λεφτά. Λοιπόν, άλλη πρόταση. Να φυτευτούν 1.000.000 δέντρα. Θυμάμαι, έλεγε κάποιες χιλιάδες δέντρα ότι θα φύτευε ο κύριος Δόκας. Άμα τα είδατε εσείς, πάσο. Γιατί την πόλη που κυκλοφορούμε κάθε μέρα στην πόλη δεν έχουμε δει ούτε δεδρύλιο. Η Συγκρού στη μέση να πεζοδρομηθεί. Να γίνει κάτι σαν ένα κάθετο άλσος, το οποίο θα ξεκινάει από την Αθήνα και θα καταλήγει στον Πειραιά και δεξιά-αριστερά να υπάρχουν τα αυτοκίνητα. Πρόταση που έχει υποθεί στο παρελθόν. Να γίνουν παρεμβάσεις στην πλατεία Συντάγματος, στην Ομόνια, στον κόμμο των Αμπελοκήπων, στην Κλαθμόνος, στην Ερμού. Και αναφέρει και διάφορες άλλες πλατείες που μπορούν να γίνουν ακόμα πιο εντυπωσιακές, πιο εμβληματικές, πιο πράσινες από ό,τι είναι τώρα. Μην μου πείτε ότι στην Κλαθμόνος απέναντι εκεί στην Κοραή, όχι στην Κοραή, στο σταθμό του μετρό, είναι πράσινο αυτό. Εδώ φτάσαμε στο καταπληκτικό, έξω από την Τριλογία στην Πανεπιστημίου, να έχει ξεραθεί τον καζόν εντελώς και τα λίγα δέντρα που υπήρχαν εκεί πέρα. Γιατί, τι με νοιάζει εμένα γιατί, δεν έπρεπε να ξεραθεί. Σιγά το Hyde Park που δεν μπορούσαμε να το συντηρήσουμε. Και καταλήγει, λέει πάρα πολλά τέτοια, εν πάση περιπτώσει, ότι πρέπει να γίνουν ακόμα περισσότερες πεζοδρομήσεις. Στο ιστορικό κέντρο πάνω κάτω πρέπει να φύγουν εντελώς από εκεί τα αυτοκίνητα. Και γενικά, ειδικά ο μικρός δακτύλιος, πρέπει να είναι μια περιοχή στην οποία δεν θα υπάρχει έννοια του αυτοκινήτου, αλλά της συγκοινωνίας, που εκεί μπορείς να το αναπτύξεις και με παράλληλο δίκτυο. Εν ολίγης, ο άνθρωπος τι λέει? Λέει κάτι το οποίο δεν υπάρχει στην πόλη. Ένα όραμα.
ένα σχέδιο. Άρα, πολύ καλά κάνει και μένει στον Λονδίνο, γιατί εδώ πέρα μόνο ως γραφικό θα τον αντιμετωπίσαμε.

Λοιπόν, στα μηνύματά σας, καλημέρα Δημήτρη. Ξέρω, φαντάζομαι πώς ακούγεται αυτό που θα πω, αλλά αν κάποιος μεταχειρίζεται κοινικά και απάνθρωπα, σαν εργαλεία τους άμαχους Παλαιστίνιους της Γάζας, αυτό ποιο νομίζω ότι βαρύνει κυρίως, το Ισραήλ ή τη Χαμάς? Βαρύνει στον βαθμό που τη αναλογεί τη Χαμάς, βαρύνει το Ισραήλ, το οποίο δεν μπορεί να έχει μια δυστυχία και να λέει για ένα δικό μου νεκρό θα σκοτώνω 50% πόσους, νομίζω έχει ξεφύγει ο αριθμός. Αλλά τι σχέση έχει αυτό με ένα ζευγάρι με τα παιδιά του που έρχεται στην Ελλάδα να κάνει διακοπές και είναι από το Ισραήλ? Καλημέρα, λέει εδώ η κυρία Μαργαρίτα. Πώς γίνεται κάποιοι να κόπτονται μόνο για την Παλαιστίνη αλλά όχι για την Κύπρο?

Κυρία Σιδηροπούλου, η Γερμανία δυσκολεύεται να βρει στρατιώτες. Πάνε να αλλάξουν τον νόμο για τη θητεία. Οι αντιδράσεις είναι τεράστιες. 7 στους 10 δηλώνουν δεν θα πάρουν όπλο αν η Γερμανία δεχτεί επίθεση. Δεν το ξέρω, αν το γνωρίζετε εσείς. Η Σκρούτζ λέει κάτι το ίδιο με την κόρη του Μπιλ Κλίντον. Η Σκρούτζ λέει κάτι το ίδιο με την κόρη του Μπιλ Κλίντον.

γίνεται, κυρία Μαρία, έχουμε πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες του Ιράν? Σας λείπω ενημερωμένοι.

0: Εδώ ο κύριος Καραγιάννης, κάπου από την επαρχία μας ακούει. Υπάρχει και άλλη λύση, λέει, για την Αθήνα. Φυτεύτε κατά έναν τρόπο από ένα δεντράκι σε αυτοκίνητα και πρασινίσατε. Μήπως δεν τα βάφαμε πράσινα? Δέσποινα Σιλιοπούλου κοντά μας. Δέσποινα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Από πού ξεκινάμε το ταξίδι μας στον κόσμο?
1: Θα ξεκινήσουμε από την Καρολάνη Λέβη, την εκπρόσωπο τύπου του Λευκού Οίκου, η οποία ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει από τη θέση της στα τέλη Αυγούστου, μετά από την απόφαση που πήρε και σχετίζεται με την οικογένειά της. Να θυμίσουμε ότι η 30χρονη Λέβιτ απέκτησε το δεύτερό της παιδί την 1η Μαΐου και είχε επίσης και άλλον έναν γιο 2 ετών. Όπως εξήγησε, μετά την επιστροφή της στο Λευκό Οίκο, αισθάνθηκε ότι δεν μπορούσε να τα βγάλει πέρα, να αφιερώσει και χρόνο και στα παιδιά της, αλλά και επαγγελματικά να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της θέσης της. Γι' αυτό χαρακτήρισε και γλυκό πικρή την απόφαση και ότι είπε επίσης ότι θέλει να ανοίξει ένα κεφάλαιο στη ζωή της. Ο Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του ανέφερε στο Truth Social για την Καρολάιν Λέβη το ότι τη στηρίζει, ότι τη χαρακτήρισε μία από τις πιο έμπιστες συνεργάτιδες τους και η οποία θα παραμείνει, επειδή ως εξωτερικός συνεργάτης του και ως πιο έμπιστος συνεργάτης του, και θα αποτελεί πολύ σημαντική φωνή για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Λοιπόν, πάμε τώρα σε μια είδηση η οποία έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις. Η μεταναστευτική υπηρεσία μετανάστευσης και τελωνίων, η ICE, η γνωστή ICE που είχαμε τα γεγονότα. Λοιπόν, σχεδιάζει να εξοπλίσει τους πράκτορές της με ειδικά γάντια που μπορούν να προκαλούν ηλεκτρικά σοκ. Το Αμερικανικό Υπουργείο Εσωτερικής Ασφαλείας έχει ανακοινώσει ότι μπορεί να διαθέσει ανάμεσα 10 με 20 εκατομμύρια δολάρια για την αγορά τους, ενδεχομένως και με απευθείας ανάθεση, και να χρησιμοποιηθούν ως το Μάρτιο του 2027. Τα γάντια αυτά ενεργοποιούνται με ένα κουμπί όταν έρθουν σε επαφή με το δέρμα, και η εταιρεία υποστηρίζει ότι προκαλούν σύντομο έντονο πόνο που μπορεί να κάνει ένα άτομο να συμμορφωθεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Μάλιστα, λέει ότι χρησιμοποιούνται για να σταματούν την αντίσταση χωρίς να χρειάζεται πιο σοβαρή χρήση βίας. Τώρα βέβαια όλο αυτό δεν ξέρω τι προκαλεί, έχει προκαλέσει πολύ έντονες αντιδράσεις από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες θεωρούν ότι τα γάντια αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και καταχρηστικά. Και επίσης να προκαλέσουν και να.
0: Νομίζω ότι αυτή η υπηρεσία για να κάνει κατάχρηση δεν χρειάζεται γάντια, το και με γεμινά χέρια το κάνει. Έτσι.
1: Το είδαμε, νομίζω, ειδικά στην Μινεσότα, στην πολιτεία, που έφυγαν άδικα κάποιοι άνθρωποι. Λοιπόν, να περάσουμε τώρα πάλι σε μια αμερικανική εταιρεία, αλλά στη Γροιλανδία. Η Greenland Energy είχε προγραμματίσει να κάνει γεωτρήσεις στην περιοχή της νοτιοανατολικής Γροιλανδίας και αναγκάστηκε να τις αναβάλει προς το παρόν. Η εταιρεία λοιπόν θεωρεί ότι κάτω από την περιοχή μπορεί να υπάρχει πετρέλαιο αξίας 1,3 εκατομμυρίων δολαρίων και είχε σχεδιάσει μία επένδυση που άγγιζε τα 60 εκατομμύρια δολάρια για τις έρευνες. Η κυβέρνηση όμως της Γροιλανδίας είπε ότι δεν προλαβαίνουν να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις και οι αξιολογήσεις, με αποτέλεσμα όλο αυτό το project να πάει για το μετά, ότι δεν μπορεί να ξεκινήσει πριν το χειμώνα του 27. Αυτό λοιπόν προκάλεσε πολύ έντονη, είχε συνέπειες. Η καθυστέρηση αυτή έκανε τη μετοχή της Greenland Energy να πέσει στο 1/3 από αυτή μετά την ανακοίνωση. Η εταιρεία όμως δηλώνει ότι θα συνεχίσει το έργο, θα ακολουθήσει την νομοθεσία της Γροιλανδίας και θα προχωρήσει κανονικά στο σχεδιασμό που είχε κάνει για τις για τις έρευνες και τις εξορίξεις. Λοιπόν, πάμε τώρα στη Γαλλία, όπου οι μέδουσες προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία ενός πυρηνικού σταθμού, στο μεγαλύτερο μάλλον

0: πυρηνικό σταθμό της Γαλλίας που βρίσκεται στα βόρεια, στη βόρεια ακτή της χώρας, ανάμεσα στο Καλέ και στη Δουκέρνη. Λοιπόν, από τους 6 αντιδραστήρες του σταθμού, οι 3 σταμάτησαν να δουλεύουν, ένας λειτουργεί μερικώς και ένας βρίσκεται σε προγραμματισμένη συντήρηση. Οπότε...
1: Και τι κάνουν οι μέλουσες, δηλαδή.
0: Φαίνεται ότι επηρέασαν τα συστήματα φιλτραρίσματος, έκλεισαν προφανώς τους αγωγούς και δεν μπορούσαν να.
1: Έχει να κάνει και με τη στάθμη που πέφτει.
0: Όχι, μόνο με τις μέδουσες, οι οποίες προφανώς κόλλησαν
1: στις
0: εγκαταστάσεις εκεί. Και έχει. Βέβαια, αυτό είναι καθαρά λειτουργικό το θέμα. Η εταιρεία δήλωσε ότι το περιστατικό δεν αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια του σταθμού ή των εργαζομένων ή για το περιβάλλον. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Anthropic, στην εταιρεία της, τη γνωστή εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, και η οποία ανακοίνωσε ότι τα νέα μοντέλα που, που θα βγαίνουν στο εξής θα ενσωματώνουν ένα αόρατο υδατογράφημα στα κείμενα που δημιουργούν με τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, κάνεις εσύ μια ερώτηση, μάλλον του λες, σε παρακαλώ πες μου τι πρέπει να πω για το συγκεκριμένο θέμα, δημιουργείται ένα υδατογράφημα, το οποίο μπορεί να ανοιχνευτεί ακόμα και αν το χρησιμοποιήσεις κάποιες φορές, αν το κάνεις copy-paste, και να δει αν τελικά αυτό είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης ή αν προϊόν δικό σου. Αυτό λοιπόν συνδέεται με κάποιες ρυθμίσεις διαφάνειας που προβλέπονται από την τεχνητή νοημοσύνη και μπορεί να επηρεάσει σημαντικά και το χώρο των εκδόσεων, διότι υπήρχε πριν από καιρό είχε δημιουργηθεί μια μεγάλη αντιπαράθεση στον εκδοτικό χώρο, γιατί ένα βιβλίο υπήρξαν υποψίες ότι ήταν προϊόν
1: με
0: τεχνητή νοημοσύνη.
1: Εντάξει, το γεγονός όμως ότι θα σου βγάζει απαντήσεις με υδατογράφημα δεν σημαίνει ότι μπορείς να τις αντιγράψεις.
0: Όχι, λέει ότι αυτό ακριβώς, ότι δεν μπορεί το σύστημα να έλεγξει. Εσύ μπορείς να πάρεις, ας πούμε, τη γενική ιδέα και να αρχίσεις να το συμπληρώνεις, να το φτιάχνεις λίγο, να του αλλάζεις λίγο την λεκτική διατύπωση. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτό δεν μπορεί να.
1: Ή μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη μια άλλη εταιρεία να βγάλει ένα μηχάνημα που να σβήνει το υδατογράφημα.
0: Α, γίνεται και αυτό.
1: Το ξέρω.
0: Γίνεται και αυτό. Λοιπόν.
1: Όλα γίνονται. Όμως, ότι οι ίδιες εταιρείες προσπαθούν να βρουν κάποιους τρόπους που να περνάνε ένα μήνυμα κατά της αντιγραφής.
0: Αυτό είναι καλό. Είναι καλό.
1: Το γεγονός ότι οι ίδιες αντιγράφουν το σύμπαν και μας το πουλάνε μετά στο ChatGPT χωρίς να πληρώνουν δικαίωμα, όμως είναι κακό.
0: Και εσύ τώρα.
1: Όχι, είναι σοβαρό όμως. Έχουμε μια παγκόσμια κλοπή, όπως έκανε και το YouTube, που έπαιρνε τα βίντεο όλων των ανθρώπων και πάρα πολλά δεν τους ρώταγε. Έκανες εσύ ένα βίντεο, ξέρω εγώ, το έπαιρνα εγώ, το ανέβαζα στο YouTube, έβγαζε έσοδο το YouTube, εσύ δεν έβγαζε τίποτα, ούτε κι εγώ που έκανα τον κόπο να τα ανεβάσω. Και στην αρχή όταν του έλεγε.
0: Ολόκληρη βιομηχανία.
1: Αυτό έγινε για πάρα πολλά χρόνια. Που του λέει, αλλά δικαιώματα και λέει, βρέστα με αυτόν που το ανέβασε.
0: Έτσι γίνεται.
1: Τώρα κάπως έχει ρυθμιστεί, αλλά. Αυτό το η πλήρης αναισθησία απέναντι, ας πούμε, στις υποχρεώσεις που έχουν οι μεγάλες εταιρείες που τις αφήνεις για πάρα πολλά χρόνια μέχρι που φτάνουν σε ένα σημείο που έχουν γίνει τόσο μεγάλες με τόσα λεφτά που πια δεν τις νοιάζει. Κάνουν και αυτό ρύθμιση άμα χρειαστεί.
0: Και αυτό, αλλά και δεν μπορείς και να βρει κάποιος ο οποίος είναι. Υπάρχει αναντιστοιχία στο μέγεθος της εταιρείας με τον αυτό που θα διεκδικήσει κάτι, δεν μπορεί να βρει άκρη, έτσι.
1: Δεν υπάρχει. Αν παίρνει τα κράτη, δεν είναι. Το κράτος είναι πιο ισχυρό. Άμα το κράτος κάνει μούγκα.
0: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, να πάμε και στον Καναδά. Η αεροπορική εταιρεία WestJet συμφώνησε να καταβάλει 4,5 εκατομμύρια καναδικά δολάρια για να κλείσει μια ομαδική αγωγή που είχε κατατεθεί από 3.452 γυναίκες αεροσυνοδούς, οι οποίες δούλεψαν στην εταιρεία από το 2014 έως το 2021.
1: Και εταιρεία?
0: WestJet. Λοιπόν, υποστήριξαν λοιπόν ότι η εταιρεία δεν προστάτευσε επαρκώς το προσωπικό της από σεξουαλική παρενόχληση. Η αγωγή ξεκίνησε από μια καταγγελία πρώην αεροσυνοδού, η οποία είχε πει ότι είχε δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση από πιλότο κατά τη διάρκεια μιας στάσης που έκανε το αεροπλάνο στη Χαβάη, και παρότι κατήγγειλε το περιστατικό στην εταιρεία, ο πιλότος συνέχισε να εργάζεται και η ίδια ότι απολύθηκε όταν ζήτησε εξηγήσεις από την εταιρεία γιατί δεν υπήρχαν κάποιες κυρώσεις στον πιλότο. Τώρα η WestJet συμφώνησε να προσλάβει έναν ανεξάρτητο φορέα για να εξετάσει πόσο συχνή είναι η παρενόχληση στους χώρους της εργασίας, πόσα περιστατικά δεν έχουν καταγγελθεί, αν έχουν συμβεί πράγματα τα οποία
1: δεν.
0: Ναι. Επίσης, η συμφωνία δεν περιλαμβάνει παραδοχή ευθύνης ή αδικήματος ότι WestJet. Τέλος πάντων, το ποσό, τα 4,5 εκατομμύρια καναδικά δολάρια, θα μοιραστούν σε 3.452 αεροσυνοδούς, αφού αφαιρεθούν τα δικαστικά και άλλα έξοδα. Δηλαδή, ουσιαστικά δεν θα πάρουν τίποτα. Αυτά.
1: Ωραία, Δέσποινα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Λοιπόν, μας έλεγε νωρίτερα εδώ ένας φίλος κάνοντας απόπειρα χιούμορ, να φυτεύαμε ένα δεντάκι στο κάθε αυτοκίνητο. Μας το στέλνει το μήνυμα, λέει, από τη Λίμνο. Και είμαστε, λέει, τουλάχιστον φάμιλοι με την Άξο. Εγώ νομίζω ότι είσαστε πιο ωραία την Άξο. Δεν λέω να αρχίσουμε τώρα διαγωνισμό ποιο νησί είναι πιο ωραίο, αλλά η Λίμνος είναι εξαιρετική. Το γεγονός ότι είναι λίγο μακριά αποθαρρύνει πολλούς από το να κάνουν το ταξίδι. Δεν είναι και 300 ώρες πάντως, νομίζω 7-8 ώρες έχει φτάσει και στη Λίμνο. Α, και τώρα που λέγαμε για ταξίδια με τα παλιά πλοία, εγώ αυτό το ταξίδι το έχω κάνει. Με πλοίο, το οποίο στην επιστροφή κάποιες μηχανές δεν δουλεύανε, οπότε το πήγαμε ωραία με το πάσο μας 16-18 ώρες. Δηλαδή άλλοι πάνε και νοικιάζουν γιότ για να το ζήσουν αυτό, και στο δίνανε τσάμπα με το ίδιο εισιτήριο, δεν υπήρχε αύξηση.

ακόμα πιο εντυπωσιακή, θέλω να σας πω, είναι η Χίος. Γιατί Χίο έπρεπε να υπάρχει και ποινή αν δεν έχεις πάει. Δεν ξέρω σε ποιο άλλο σημείο της Ελλάδας μπορείς πραγματικά να περπατήσεις σε μια μεσαιωνική πολιτεία που δεν έχει αλλάξει τίποτα από το μεσαίωνα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε κόκκινο συναγερμό η χώρα για τις πυρκαγιές. Drones με θερμικές κάμερες χτενίζουν την Αττική. Έκλεισαν Λυκαβητός και Λόφι της Αθήνας. Έκκληση στους πολίτες να δείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Απεύθυνο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Ισχυρή έκκληση για αποφυγή κάθε θερμής εργασίας. Απεύθυνε στο RT News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός. Υπομερικό έλεγχο η πυρκαγιά σε δασική έκταση στον Κάλαμο Λευκάδας. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο στράτο Αγρινίου Ετωλοκαρνανίας. Κορυφώνεται η έξοδος του 15 Αύγουστου στο κόκκινο τα λιμάνια, έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς. Στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά, ισορρός του 17χρονου από την Κίμολο, ο οποίος έχασε τη ζωή του την περασμένη Κυριακή από ηλεκτροπληξία. Κήρυξη κατάστασης οικονομικής έκτακτης ανάγκης η Κολομβία. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία για τον εντοπισμό επιζώντων στα ερείπια. Στην πόλη του Μπουρκά στη Βουλγαρία θα διεξαχθεί ο 71ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision τον Μάιο του 2027, όπως αποφασίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση BU. Γερικά έθριο καιρό σήμερα, έως 35 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 34 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

0: Ξεκίνησε ο διαγωνισμός. Τώρα μας στέλνει εδώ ένας φίλος μας και ωραίες φωτογραφίες. Λέσβος, λέει, αγαπητέ μου, Λέσβος. Εξαιρετική, θέλω να πω και Λέσβος. Εντάξει, είναι πάρα πολλά νησιά τα οποία είναι πανέμορφα και πρέπει να μια φορά πρέπει να πας να τα δεις από κοντά, να τα ζεις, να τα βιώσεις, να κάτσεις και μερικές μέρες, γιατί είναι και πολύ μεγάλα νησιά, έτσι. Στη Ρόδο, λέει, ένας φίλος μπορεί να μηγευτεί κάποιος από την Ισιονική πόλη. Ναι, έχετε δίκιο. Στοιχείο όμως απλά έχει το στοιχείο ότι κατοικείς κανονικά, δηλαδή είναι ενεργή πόλη, δεν έχει σταματήσει ποτέ. Μένεις σε μεσαιωνικά σπίτια, δεν καταλαβαίνει καλό αυτό, αλλά δεν τα έχει προσέξει ο ιδιοκτήτης. Αλλά ναι, εντάξει, βέβαια, όλα τα δωδεκάνησα είναι καταπληκτικά. Ευτυχώς εμείς κάναμε μια δουλειά που μας οδήγησε ξανά σε πάρα πολλά από αυτά τα νησιά. Λοιπόν, έχουμε κοντά μας, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Στράτο Παραδιά, είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων. Τι έχει συμβεί? Έχουμε πλέον και τον κτηματολογικό διαμεσολαβητή. Γιατί έχουμε περίπου 3,5 εκατομμύρια ακινήτων που στο κτηματολογικό εμφανίζονται ως αγνώστου του ιδιοκτήτη. Πριν που, λοιπόν, πάει κάποιος στα δικαστήρια, πρέπει να περάσει από τον κτηματολογικό διαμεσολαβητή για να δούμε ποιος είναι αυτός. Καλημέρα, κύριε Παραδιά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα και σε όλους όσους μας ακούνε.
0: Από ό,τι έχω καταλάβει πάντως, αφορά μεν 3,5 εκατομμύρια ακίνητα, δηλαδή χωράφια, αλλά έχει να κάνει με χρησικτησία, έτσι?
1: Ναι, προσέξτε τι θα σας πω. Το κράτος μέχρι πρότινος είχε μια άτεκτη πολιτική στο να μην θέλει να απονείμει ιδιοκτησία σε ένα τεράστιο αριθμό πολιτών, παρότι αυτοί ήταν εγκατεστημένοι είτε σε αστικά είτε σε εκτός σχεδίου ακίνητα επί δεκαετίες, επί γενιές ολόκληρες. Αυτό όλο αποδείχθηκε ατελέσφορο, διότι το δημόσιο, ενώ είχε τεράστια περιουσία που δεν μπορεί να τη διαχειριστεί, δεν ξέρει που είναι, ήθελε να πάρει και περιουσίες ανθρώπων να τους πετάξει έξω από τα σπίτια τους και να τα διεκδικήσει, τραβώντας τα δικαστήρια επί χρόνια. Αυτή η πολιτική αποδείχθηκε ότι είναι ατελέσφορη, γιατί το κράτος δεν είναι καλός ιδιοκτήτης, ούτε καλός διαχειριστής ακινήτων. Και έχει αρχίσει να κάμπτεται η αρχή αυτή σιγά σιγά νομοθετικά. Έχει πάψει, λέει, το κράτος να ζητάει τίτλο ιδιοκτησίας από τον κάθε ιδιοκτήτη που να πηγαίνει πίσω στο 1885. Αυτό το είδαμε σε πολλά νομοθετήματα, το είδαμε και στο νόμο Χατζηδάκη, όπου έχει ειδική ρύθμιση μέσα ο νόμος Χατζηδάκη, ειδικά για τα αγροτικά ακίνητα που έχει αρχίσει να εφαρμόζεται, δηλαδή ζητάει πολύ λιγότερα χρόνια ιδιοκτησίας. Εδώ όμως τώρα είναι μια πολύ μεγάλη τομή στο θέμα του ίδιου του κτηματολογίου. Υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός σπιτιών που είναι γραμμένα στο κτηματολόγιο ως αγνώστοι ιδιοκτήτη. Γιατί κανείς δεν πήγε να τα δηλώσει. Το φαινόμενο αυτό υπάρχει και στον αστικό ιστό, αλλά είναι πολύ πιο έντονο σε περιοχές αγροτικές, σε περιοχές πάνω σε βουνά, σε περιοχές όπου πολλά προσωπικά στοιχεία, διάφορα μικρά γεωτεμάχια. Η αξία που θα πρέπει να πληρώσει κάποιος τον τοπογράφο για να πάει να ανέβει στο βουνό ή να του φτιάξει το τοπογραφικό είναι πιο μεγάλη για την αξία του ίδιου του ακινήτου. Τα οποία ως αγνώστοι ιδιοκτήτη κάποια στιγμή θα περάσουν στο ελληνικό δημόσιο.
0: Ωραία, λοιπόν, μισό λεπτό.
1: Δύο κατηγορίες.
0: Πώς μπορούμε να ξεχωρίσουμε όμως τη χρησικτησία που έχει να κάνει με αυτό το μικρό χωραφάκι που το υπογράφος θέλει πιο πολλά την αξία του από μια σοβαρή καταπάτηση?
1: Κοιτάξτε κάτι. Έρχεται το κράτος και σου λέει το εξής, ότι εγώ σταματάω να σε θεωρώ καταπατητή αν εσύ μπορεί να μου αποδείξεις ότι επί 20 χρόνια κάνεις κουμάντο, εσύ αξιοποιείς αυτό το κομμάτι γης. Αυτό λέει. Ναι. Στο θέμα του αγνώστου ιδιοκτήτη, τα 3,5 εκατομμύρια δεν είναι όλα με χρησικτησίες. Πάρα πολλά από αυτά είναι από ιδιοκτήτες που έχουν νόμιμους τίτλους, αλλά για διάφορους λόγους δεν πήγαν να τους μεταγράψουν.
0: Ωραία. Το ένα το λύσαμε τη χρησικτησία. Ναι. Ωραία, κύριε Παραδιά, επειδή.
1: Αυτοί εύκολα θα πάνε και με μια διαδικασία διόρθωσης προδήλωσης φάρματος θα περάσουν τα κίνητα στο ρομάτι καταθέτοντας τον τίτλο ιδιοκτησίας. Έχουμε αυτούς που δεν έχουν τίτλο ιδιοκτησίας.
0: Ωραία. Με τη χρησικτησία το είπατε. Με αυτούς που έχουν τώρα τίτλο ιδιοκτησίας. Υπήρχε κάτι που το κάνανε οι παλιοί. Δηλαδή, αγοράζανε ένα οικόπεδο. Κάνανε τα γραμμάτια, ξέρω εγώ και τα λοιπά, τα θυμάστε πώς γίνονταν αυτά.
1: Αλλά δεν κάνανε το οριστικό συμβόλαιο.
0: Α, μπράβο, δεν κάνανε το οριστικό συμβόλαιο. Ναι. Το οποίο και μερικές φορές αυτό το προσύμφωνο το οποίο γινότανε, δεν μπορείς να βρεις και το οικόπεδο. Γιατί δεν είχε τα όρια που είχαν τα συμβόλαια.
1: Είχε γεωγραφικός περιορισμός.
0: Με αυτό τι γίνεται, το ίδιο?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα. Αν δεν ξέρεις που είναι το οικόπεδό σου, δεν μπορείς να βοηθήσει κανένα. Εκεί δεν υπάρχει λύση.
0: Όταν υπάρχει αυτό που σας είπα που δεν έχει το οριστικό συμβόλαιο.
1: σε αυτό, το οποίο είναι πάρα πολύ έντονο στη Βόρεια Ελλάδα, όπου εκεί δεκάδες χιλιάδες διαμερίσματα πουλήθηκαν από εργολάβους κατασκευαστές σε ιδιώτες με προσύμφωνα, αλλά για κάποιο λόγο δεν έφτασαν στο οριστικό συμβόλαιο και οι άνθρωποι αυτοί είναι άγνωστοι στο κτηματολόγιο, εκεί αναμένεται να δοθεί λύση από την Επιτροπή του Κώδικα Ιδιοκτησίας που έχει συστήσει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, στο οποίο εκπροσωπούμαστε και υπομοιβά, είμαι και εγώ μέλος της Επιτροπής αυτής, στο οποίο θα υπάρξει νομοθετική λύση για τους ανθρώπους αυτούς που ενώ έχουν προσύμφωνο, εξοφλημένο από χρόνια, μένουν στο σπίτι αυτό 30-40 χρόνια.
0: Όχι μόνο σπίτια, και σε οικόπεδα γίνεται αυτό.
1: Νομίζω
0: ότι εδώ είναι αντιληπτό ότι παλιά έτσι γινότανε, πιστεύανε οι άνθρωποι ότι δεν χρειαζόταν τίποτα άλλο. Ότι αυτό ήταν εντάξει, τους κάλυπτε.
1: Στα σπίτια πολλές φορές χρεοκοπούς έκλεινε η εταιρεία που τα είχε φτιάξει. Και δεν υπήρχε αντισυμβαλόμενος να υπογράψει το οριστικό συμβόλαιο. Για όλα αυτά τώρα θα δοθούν λύσεις σε αυτά όλα εδώ. Αλλά μιλώντας για τη χρησικτησία εδώ του αγνώστου ιδιοκτήτη, είναι ένα καινούργιος θεσμός. Ο καινούργιος θεσμός αυτός εισάγει τον λεγόμενο κτηματολογικό διαμεσολαβητή, έναν νομικό που θα είναι γραμμένο σε ένα ειδικό μητρό, στο οποίο θα μπορεί να καταφεύγει κάποιος που έχει με χρησικτησία πάρα πολλά χρόνια ένα οικόπεδο, αλλά δεν έχει νόμιμο τίτλο.
0: Και τι θα γίνεται εκεί?
1: Εκεί λοιπόν θα καταφεύγει στις υπηρεσίες αυτού του κτηματολογικού διαμεσολαβητή, θα κατατίθεται ένα φύλλο βασικό στοιχείο στο κτηματολόγιο ότι αυτό το ακίνητο διεκδικείται, θα φέρνει στο κτηματολογικό διαμεσολαβητή διάφορα χαρτιά από τα οποία θα αποδεικνύει την πραγματική του σχέση με το ακίνητο αυτό, δηλαδή τουλάχιστον 2 βεβαιώσεις, θα φέρει μια βεβαίωση.
0: Εντάξει, θα του πει ο μεσολαβητής τι πρέπει να φέρει. Θα του τα πει.
1: Θα του πει τι πρέπει να φέρει, όλα αυτά, ό,τι είναι. Ναι. Θα τα καταθέσουν όλα αυτά. Θα περιμένουν 30 μέρες πριν από την υποχρεωτική αρχική συνεδρία στο διαμεσολαβητή, αφού ειδοποιήσουν το δημόσιο. Να έρθει το δημόσιο να μας πει αν διεκδικεί κάτι, γιατί αυτό χωρίς αν χρησικτησία, όχι σε βάρος του δημοσίου.
0: Άρα έτσι το δημόσιο θα βλέπει αν πρόκειται για μια περιοχή φιλεταρισμένη, ωραία κτλ. Που δεν πρόκειται περί χρησικτησίας.
1: Αν είναι ιδιοκτησία δική του, η χρησικτησία επιτρέπεται εναντίον κάποιου τρίτου, εναντίον κάποιου γείτονα.
0: Ναι.
1: Δεν επιτρέπεται εναντίον του δημοσίου.
0: Μάλιστα.
1: Χρησικτησία. Άρα λοιπόν το δημόσιο θα έρχεται και θα λέει ναι, το διεκδικώ γιατί είναι δικό μου το ακίνητο αυτό, ή θα λέει όχι, εγώ δεν έχω κάτι να πω στην υπόθεση αυτή.
0: Αυτός ο μεσολαβητής είναι δικηγόρος.
1: Αυτός θα είναι δικηγόρος.
0: Που θα πιστοποιηθεί, φαντάζομαι, έτσι κάπως.
1: Θα πιστοποιηθεί ακριβώς, θα παίρνει μια ανοιχτή και αυτός. Ναι. Και εφόσον κλείσει η διαμεσολάβηση υπέρ του πολίτη που το ζητάει, αυτή μετά στη συνέχεια θα πληρώνει ο πολίτης το φόρο της μεταβίβασης, εδώ προκειμένου ως φόρο χρησικτησίας, και κατόπιν αυτού.
0: Μία ερώτηση και να κλείσουμε, κύριε Παραδιά. Ένας ο οποίος μετανάστευσε πριν 30 χρόνια και ήταν δικό του το οικόπεδο. Αλλά εντάξει, δεν έρχεται, δεν ασχολείται.
1: Ναι.
0: Η προϋπόθεση είναι ότι ούτε αυτός είχε συμβόλαιο. Αλλιώς έχει αυτό συμβόλαια και δεν μπορεί να γίνει χρησικτησία.
1: Αυτός που διεκδικεί δεν έχει κανένα συμβόλαιο.
0: Όχι, για τον προηγούμενο λέμε. Για τον προηγούμενο.
1: Έχει συμβόλαιο, αν αυτός, κάποιος που έχει συμβόλαιο, αν σπεύσει αυτός που έχει συμβόλαιο πρώτος και πάει και το μεταγράψει, είναι άλλο θέμα. Δηλαδή, θα το πάρει. Όποιος μεταγράψει πρώτος θα πάρει το ακίνητο. Αυτό ισχύει πάντοτε και στο φυλακείο και στο κτηματολόγιο.
0: Δηλαδή, ένας που μετανάστευσε. Είχε ένα κίνητο. Αν το είχε και αυτός χωρίς χαρτιά, την πάτησε. Αν το είχε με χαρτιά, πρέπει να το δηλώσει κάποια στιγμή.
1: Μα βέβαια, εκεί είναι το θέμα ότι στο κτηματολόγιο για να κατοχυρώσει το δικαίωμά σου πρέπει να το δηλώσει. Και εκεί υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες τώρα. Αν έχει τίτλο, μπορεί να το φέρει και εκπρόθεσμα. Αν έχει μόνο χρησικτησία, θα πρέπει να πας σε αυτή τη νέα διαδικασία, να αποδείξει όλα αυτά, να ερωτηθεί το δημόσιο και να έρθει να πει έχω ή δεν έχω αξιώσεις, και κατόπιν αυτού να κλείσει το πρακτικό από το διαμεσολαβητή και να πάει να μεταγραφεί.
0: Και όλο αυτό αποσκοπεί στο να μην πηγαίνουμε σε μακραίωνες δικαστικές ιστορίες, οι οποίες επιβαρύνουν και το δημόσιο, επιβαρύνουν και τους πολίτες, επιβαρύνουν και τη δικαιοσύνη.
1: Διότι ενώ εδώ το δημόσιο θα ασχοληθεί ένας δικηγόρος 1-2 ώρες του δημοσίου, σε άλλη περίπτωση θα ασχοληθεί με όλη τη διαδικασία του πρωτοδικείου, με όλη τη διαδικασία του εφετείου και με όλη τη διαδικασία του αριοπάγου. Ταλαιπωρώντας και τις νομικές υπηρεσίες του δημοσίου.
0: Καλά, εγώ και ξέρω περίπτωση, κύριε Παραδιά, όπου ένας άνθρωπος ασθένησε σε μεγάλη ηλικία, δεν δήλωσε το διαμέρισμα εδώ, στην Αττική, δηλαδή σε κεντρική περιοχή. Έτσι. Όλη η πολυκατοικία. Δηλωμένη, εκτός από το δικό του διαμέρισμα. Πέθανε ο αυτός, έφυγε, ήρθε η ώρα του. Οι κληρονόμοι, δικαστήρια, ιστορίες, να μην μπορεί να πουληθεί, να μην μπορεί να ανακαινιστεί, να μην μπορεί να αξιοποιηθεί. Και φυσικά το δικαστήριο τους δικαίωσε κιόλας. Φάγαμε την ώρα μας, άνευ λόγου και αιτίας.
1: Να σας πω ότι χειριστήκαμε ως δικηγόρος πριν μερικά χρόνια. Αγία Παρασκευή, πολυκατοικία, 12 διαμερίσματα. Τα 11 δηλώθηκαν κανονικά.
0: Έτσι, ακριβώς.
1: Και το 12ο δεν δηλώθηκε κανονικά και ήρθε το δημόσιο και είπε ότι είναι δικό του γιατί η περιοχή είναι δάσος.
0: Σωστό. Καλά, εδώ ήθελε όλη τη Νέα Ιωνία μια περίοδο, αν θυμάστε, έτσι.
1: Ναι, να το ξεβλέξουμε.
0: Ναι, εδώ ήθελε τη Νέα Ιωνία, την ήθελε όλη μια περίοδο. Με τις πολυκατοικίες, κανονικά.
1: Είναι ένα θέμα που το λύσαμε επί βάσεως Παπανδρέου το 2003. Το δημόσιο διεκδικούσε ως μέρος του ημιτού όλο το Χολαργό και την Αγία Παρασκευή μέχρι τη Λεωφόρο Μεσογείων. Ότι είναι δάσος.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παραδιά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
1: Για
0: χαρά. Για φανταστείτε πόσες ώρες έχουν χαθεί, πόσο χρήμα, ας πούμε, γιατί κάποιο στο δημόσιο κάποια χαρτούρα βρήκε και λέει η Αγία Παρασκευή είναι του δημοσίου. Τώρα κανονικά χτισμένη με τις πολυκατοικίες, με τις αντιπαροχές, με τις μονοκατοικίες, με τα γκαράζ, με όλα. Και λέει, είναι του δημοσίου. Ευθύς εξ αρχής πρόκειται περί ανοησίας, έτσι δεν τα κατέληγε πουθενά. Αλλά έπρεπε να το βάλουμε μπροστά το σύστημα, να δουλέψει και να λέει το δημόσιο: η Αγία Παρασκευή είναι δάσος, δεν έχει πολυκατοικίες, δεν έχει τίποτα. Το παράδειγμα λέει και το κάνανε και στη Νέα Ιωνία.

0: Ένα από τα πάγια ερωτήματα, κυρίες και κύριοι, που μπαίνει μετά από μεγάλες πυρκαγιές είναι: θα ξαναγίνει το δάσος? Θα το ξαναδούμε? Θα το ξαναζήσουμε? Θα αναπτυχθεί? Ο κύριος Δημήτρης Μανουλούδης, δασολόγος, υδρολόγος, καθηγητής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης, είναι κοντά μας. Καλημέρα, κύριε Μανουλούδη.
1: Καλημέρα, κύριε Πετρόπουλε.
0: Τώρα στο Πόρτο Γερμενό, που ήταν έτσι και τεράστιες ομορφιάς και άνθρωποι είχαν εκεί και όλους τους αναμνήσεις τους, είναι από τα βασικά ζητήματα που βάζουν. Τι γίνεται σε μια περιοχή αφού καεί?
1: Ναι, κοιτάξτε, η φύση φροντίζει και γι' αυτό, παρότι την παραβιάζουμε και την ζορίζουμε και όλα αυτά τα οποία βλέπουμε να γίνονται εις βάρος της στις τελευταίες δεκαετίες, καταφέρνει και αναγεννάται. Οπότε και τα δάση αυτά της Χαλιπίου και Τραχίας Πεύκης που είναι στην περιοχή θα αναγεννηθούν όπως αναγεννήθηκαν και τα αντίστοιχα στην Εύβοια, αρκεί να τα αφήσουμε ήσυχα κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής τους και όχι μόνο.
0: Τι σημαίνει ήσυχο?
1: Τι σημαίνει ήσυχα και εξηγούμε. Πήγα να πω αυτό το ρήμα και δεν πρόλαβα. Λοιπόν, θα πρέπει να αφήσουμε τα δάση αδιατάρακτα, δηλαδή να απαγορευτεί όπως και γίνεται, γιατί υπάρχουν και τα πρωτόκολλα, ας πούμε, και γίνονται όλα αυτά από το Υπουργείο και από τις κατατόπους διευθύνσεις δασών και δασαρχεία, να απαγορευτεί πλήρως η βόσκηση, κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα, έτσι ώστε να μπορέσει το δάσος να αναγεννηθεί με φυσικό τρόπο και κατά το γρηγορότερο δυνατό. Συνεπώς, προστασία, αποφυγή βόσκησης, αποφυγή ανθρώπινων δραστηριοτήτων και βεβαίως συχνή επιτήρηση από τα δασαρχεία που γίνεται, που υπάρχει κατά τη διάρκεια της χειμερινής περίοδου και κατά τη διάρκεια της άνοιξης, ώστε να δουν πώς εξελίσσεται η φυσική αναγέννηση και σε κάποιες περιπτώσεις που δεν εξελίσσεται επαρκώς υπάρχουν οι τρόποι επιστημονικοί υποβοήθησής της.
0: Βέβαια να πούμε ότι και τα καμένα δέντρα έτσι αναπαράγονται, πετάνε σπόρους.
1: Φυσικά.
0: Συν ότι κάτι που, εντάξει, και εσείς θα το έχετε δει και εμείς λόγω της δουλειάς το έχουμε δει πολλές φορές, όταν καίγεται μια περιοχή, λέμε ότι κάηκαν, ξέρω εγώ, 100.000 στρέμματα. Στην πραγματικότητα δεν έχουν καεί όλα αυτά, έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία έχουν καεί το μισό δέντρο, κάποια δεν κάηκαν και καθόλου. Οπότε αυτό επιταχύνει την αναγέννηση.
1: Ακριβώς. Κοιτάξτε, υπάρχει αυτός ο όρος ο οποίος λέγεται σφοδρότητα πυρκαγιάς, η σφοδρότητα κάψης, ο οποίος δεν είναι παντού ο ίδιος. Και αν θα δείτε, ας πούμε, σε αποτυπώσεις επιστημονικών χαρτών, από δορυφορικές εικόνες κτλ., βλέπετε, ας πούμε, υπάρχει μια χρωματική κατηγοριοποίηση, είναι περιοχές με κόκκινο, περιοχές με πορτοκαλί, περιοχές με κίτρινο, οι οποίες δίνουν και το βαθμό σφοδρότητας της καύσης. Όπου είναι κόκκινο, βεβαίως είναι νεκρωμένα τα πάντα για αρκετά χρόνια. Όπου είναι όμως πορτοκαλί ή κίτρινο, είναι αυτά τα οποία δίνουν από την αρχή και είναι πολύ ελπιδοφόρες κάποιες εικόνες. Μακάρι να μπορούσαμε να σας δείξουμε, να βλέπετε τα αντίθετα πράγματα.
0: Εγώ τα έχω δει, κύριε καθηγητά, πολλές φορές λόγω της δουλειάς. Καταρχήν, όταν υπάρχουν ισχυροί άνεμοι, έρχεται ο άνεμος και τη σβήνει μόνος του, αλλά την πάει παρακάτω. Έτσι, αυτό που δεν μπορεί να την περιορίσει η πυροσβεστική. Και το άλλο το οποίο συμβαίνει είναι εκεί που βλέπεις την ολική καταστροφή, τα κόκκινα, είναι να ξαναπιάσεις την επόμενη πενταετία.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Εκεί
1: αυτό
0: το κόκκινο πια, που εκεί όντως τα καίει, δεν αφήνει τίποτα.
1: Εκεί είναι νεκρωμένα τα πάντα, ναι, και χρειάζεται ένας επαρκής χρόνος για να μπορέσει, ας πούμε, να συνέλθει το δασικό οικοσύστημα και να επανέλθει, όπως λέγαμε.
0: Λοιπόν, μπαίνεις και συνέχεια και κάθε χρόνο φωτιές, κάποιες μικρές, μεσαίες, μεγάλες, μεγαλύτερες. Νομίζω όμως ότι το πράσινο στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί. Και ο λόγος είναι η εγκατάλειψη της υπαίθρου.
1: Σωστά. Σωστά. Το θέμα είναι αυτό που λέτε, το οποίο βέβαια σε κάποιες περιοχές, σε κάποιες περιπτώσεις είναι ελπιδοφόρο, σε κάποιες περιπτώσεις δημιουργεί προβλήματα. Διότι όταν η ύπαιθρος παλιότερα καλλιεργούνταν, υπήρχαν και οι γεωργοί, υπήρχαν και οι κτηνοτρόφοι, οι οποίοι έχουν εκλείψει ακόμα και σε περιοχές μακριά από τα αστικά κέντρα, υπάρχει μία εξάπλωση της βλάστησης, άναρχη να την πούμε μέσα στους εισαγωγικά, η οποία όταν έχουμε εκδήλωση πυρκαγιάς δεν βοηθά καθόλου. Παλιότερα ήταν όλα τα συνομημένα, ήταν καθαρισμένα, υπήρχαν χωράφια, υπήρχαν αγροί, υπήρχαν περιπτώσεις όπου γύρω από τα μαντριά και από τα μνημιοστάσια ήταν καθαρισμένος ο χώρος και συνεπώς η φωτιά δεν έβρισκε συνεχώς διόδους και περάσματα για να εξαπλωθεί με τον τρόπο που εξαπλώνεται σήμερα. Άρα λοιπόν βλέπουμε να έχουμε μια αύξηση από τη μια. Από την άλλη όμως αυτή η αύξηση, επειδή είναι άναρχη, δημιουργεί, δίνει μάλλον τις δυνατότητες στην πυρκαγιά να εξαπλωθεί παντού.
0: Όταν κύριε Μανουλίδη, εγώ θυμάμαι, ας πούμε, στην ορεινή Γορτινία, όλα στα χωριά δεν υπήρχαν δάση. Πρακτικά δεν υπήρχαν, δηλαδή δεν έβλεπες κλαράκι μέσα στα χωριά, τα οποία έχουν καλυφθεί πια, δηλαδή πας από μακριά και δεν φαίνεται το χωριό, γιατί το δάσος, αφού οι άνθρωποι έπρεπε να φύγουν για να επιβιώσουν στις πόλεις, δούλεψε ακριβώς όπως το περιγράψατε και τα έχει καλύψει.
1: Έτσι,
0: τώρα, μια ερώτηση. Επειδή ακούγεται αυτό που είπατε και εσείς και το λένε και άλλοι, σε αυτά τα δάση, οι κοπές δέντρων, για ξυλία για παράδειγμα, που κάνουμε εισαγωγές από τη Βουλγαρία, που έχει φτάσει η τιμή του ξύλου για το τζάκι και εγώ δεν ξέρω πού, δεν θα έπρεπε να επιβάλλεται ούτως ώστε να υπάρχει η ανθρώπινη δραστηριότητα και η αρέωση?
1: Κοιτάξτε, υπάρχει η δυνατότητα αυτή και υπάρχουν τα διαχειριστικά σχέδια τα οποία λειτουργούν για κάθε δασική έκταση. Και φυσικά τα διαχειριστικά σχέδια τι σημαίνει? Ότι εκτελούνται κοπές δέντρων, υλοτομίες όπως τις λέμε, για συγκεκριμένες συστάδεις, συγκεκριμένο αριθμό, συγκεκριμένη έκταση με συγκεκριμένο τρόπο. Όλα αυτά ανήκουν σε αυτό που λέμε διαχείριση των δασών. Και γίνεται αυτό. Το θέμα είναι ότι για να γίνει θα πρέπει κάποιοι να το κάνουν. Και δυστυχώς οι υλοτομικοί συνεταιρισμοί οι οποίοι υπήρχαν, ήταν πολυπληθείς στη χώρα μας, φύγουν και αυτοί. Και σας το λέω αυτό με τα λόγου γνώσης, διότι ζω στην περιοχή της Δράμας. Εδώ είναι το πανεπιστημιακό τμήμα στο οποίο ανήκω και εργάζομαι. Το τμήμα κλιματικής ανθεκτικότητας και ανήκει στο Δημοκρίτη, όπως είπαμε πριν. Λοιπόν, η Δράμα έχει τα μεγαλύτερα και τα πιο παραγωγικά δάση της χώρας. Παλιά είχε 29 συνεταιρισμούς υλοτομικούς. Σήμερα έχουν μείνει 12. Αντιλαμβάνεστε. Οπότε αυτό που λέτε, ναι, αλλά κάποιος πρέπει να τα κόψει. Τα σχέδια υπάρχουν. Υπάρχουν πόσοι.
0: Όπως το λέγατε και νωρίτερα και για τη βόσκηση, κάποιος πρέπει να βοσκήσει.
1: Κάποιος πρέπει να τα κόψει. Όταν έχουν μειωθεί κάτω από το μισό, αντιλαμβάνεστε ότι δεν προλαβαίνουν ακόμα.
0: Δεν προλαβαίνουν, μάλιστα. Το σκεφτόμουν και για τα πρόβατα που είπατε, ότι το πρώτο που πρέπει να γίνει στο καμένο δάση είναι να μην βοσκήσουν πρόβατα. Εντάξει, αυτό το ψιλολύνουμε, γιατί πια δεν υπάρχουν βοσκιστά στις περισσότερες περιοχές.
1: Είναι και εύκολο, ας πούμε, να γίνει αστυνόμευση.
0: Αλλά δεν υπάρχουν και. Ξέρετε, εδώ πέρα, εσείς είστε στη Δράμα, εμείς ζούμε τη Δράμα στην Αθήνα. Μετά τις φωτιές στον Ιμητό βγαίνανε πρόβατα στον Ιμητό και στην Πεντέλη. Τώρα νομίζω ότι δεν υπάρχουν πια βοσκοί εκεί πέρα. Δηλαδή, και από εκεί τη γλιτώσαμε.
1: Ναι, είναι ένα από τα μέσα εισαγωγικά καλά που λέτε. Αλλά βέβαια αυτό ενός καλού έπονται κακά εδώ. Ναι. Δεν είναι αυτό που λένε ενός κακουμύρια. Έπονται εδώ, θα πάμε σε ένα καλό πάνη κάποια.
0: Άρα κύριε καθηγητά, θα πρέπει να βρούμε και τρόπους να αξιοποιείται το δάσος για να προστατευτεί.
1: Θα πρέπει να βρούμε κόσμο ο οποίος να ξαναγυρίσει πίσω, κύριε Πετρόπουλο. Γιατί τρόποι υπάρχουν. Οι τρόποι υπάρχουν, η επιστήμη είναι σαφής και συγκεκριμένη.
0: Όχι, οι τρόποι υπάρχουν. Αν δεν αφήνουν κέρδος, δεν θα γυρίσει κανένας. Αν αφήνουν, θα βρεθούν οι άνθρωποι. Έτσι είναι. Το ξέρετε, ότι έχουμε καπιταλισμό, έτσι.
1: Και σε αυτό θα συμφωνήσω. Ναι, γιατί είναι ένα δύσκολο επάγγελμα του υλοτόμου. Σας είπα, έχω την τύχη να το γνωρίζω. Ναι. Είναι και δύσκολο επάγγελμα και επικίνδυνο επάγγελμα. Είναι τα πιο βαριά και επικίνδυνα. Υπάρχουν ακροτηριασμοί, αντιλαμβάνεστε, ας πούμε. Υπάρχουν θάνατοι από καταπλακώματα από δέντρα κλπ. Είχα και συγγενή μου, μάλιστα, ο οποίο χάθηκε με αυτόν τον τρόπο. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να υπάρχουν οι άνθρωποι. Τρόποι υπάρχουν. Η Ήπεθρος γενικά έχει καταληφθεί με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για το θέμα των δασικών πυρκαγιών.
0: Μάλιστα. Εσείς που, να επαναλάβω τον τίτλο σας, είστε δασολόγος και υδρολόγος.
1: Σωστά.
0: Στα δάση τα οποία συσσαγωγικά επιτηρείτε, έτσι, αφού είσαστε και σε μια περιοχή που παράγει δάση κτλ., παρατηρείτε ότι υπάρχουν πιο έφλεκτα και λιγότερο έφλεκτα?
1: Ναι, φυσικά.
0: Σχετίζονται με το αν περνάνε καλώδια ρεύματος ή όχι?
1: Όχι, καταρχήν σχετίζεται τα δάση, η εφλεκτότητα των δασών σχετίζεται με το είδος.
0: Ναι, καλά, προφανώς. Άλλο το πεύκο, άλλο η λεύκα.
1: Τα οποία έχουν διαφορά όσον αφορά στο μέσο ύψος. Βλέπετε, ας πούμε, διάφορες κατηγορίες, οι οποίες είναι άλλες φυλές πιο ψηλές, άλλες πιο.
0: Ναι, καλά, λίγο. Ναι.
1: Λοιπόν, και εδώ έχουμε το εξής, ότι υπάρχουν δάση με μεγαλύτερη εφλεκτότητα. Αυτά είναι, το ξέρουν και τα παιδιά του Δημοτικού και του Γυμνασίου. Τα κονοφόρα, με έμφαση ιδιαίτερα, ας πούμε, στη Χαλέπιο και στην Τραχία Πεύκη, η οποία είναι γεμάτη ρετσίνη και ιδιαίτερα αυτή την περιοχή. Το ρετσίνη, ξέρετε, είναι αυτό από το οποίο βγαίνει το νεύτο, το τερεμινθέλο, που είναι υλικό για πολλά και διάφορα πράγματα έφλεκτα. Συνεπώς, η πρώτη εφλεκτότητα είναι σε αυτά. Μετά είναι η θάμνη, τα ύφυλα πλατύφυλα που είναι και αυτά έφλεκτα, γιατί και αυτά έχουν μέσα ρητινοφόρες ουσίες. Τα δάση από οξιές, από δρύς, έτσι, από φτελιές, τα οποία είναι σε ορεινές περιοχές, είναι λιγότερο έφλεκτα, γιατί έχουν και μεγάλη υγρασία και μικρότερη εφλεκτότητα.
0: Το αν περνάνε καλώδια ρεύματος?
1: Αν περνάνε καλώδια ρεύματος, όπου περνάνε καλώδια ρεύματος, τα πάντα.
0: Όπου δεν περνάνε, πείτε μας τι γίνεται.
1: Σε δυνητικό κίνδυνο. Γι' αυτό και.
0: Όπου δεν περνάνε. Το ξέρετε αυτό που κυκλοφορεί για το Άγιο Όρος, έτσι, γιατί δεν έχει φωτιές. Επειδή δεν έχει ρεύμα.
1: Ναι. Είναι και αυτό. Αλλά στο Άγιο Όρος, να ξέρετε, υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλη φύλαξη και από τις τοπικές κοινότητες των μοναχών.
0: Και δεν υπάρχουν και ανόητες δραστηριότητες όπως μπάρμπεκι στο δάσος και τα λοιπά.
1: Ακριβώς. Και αυτό με προλάβατε. Δεν υπάρχουν οι ανθρωπογενείς περιπτώσεις. Αυτές οι επιπτώσεις, γιατί κάτι που δεν είπαμε, έφυγαν οι πληθυσμοί από τα δάση, οι οποίοι βοηθούσαν τα δάση στην προστασία τους, και μπήκαν οι πληθυσμοί στα δάση, οι οποίοι δεν βοηθάνε στην προστασία σου από καλούν φωτιές. Τι πει αυτό? Εξοχικά, κατοικίες, καταστήματα εστίασης, ξενοδοχεία. Ο άνθρωπος μπήκε στο δάσος, αλλά με λάθος τρόπο. Γιατί δεν το είπαμε στην αρχή. Είπαμε ότι έφυγε, έφυγαν οι λωτόμοι, έφυγαν οι γεωργοί.
0: Εξού και στις τελευταίες φωτιές, τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε να απειλούνται σπίτια. Όχι γιατί το δάσος πήγε στα σπίτια.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά γιατί τα σπίτια πήγαν στο δάσος.
1: Ακριβώς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μανολούδη.
1: Να είστε καλά, κύριε Πετρόπουλο, και εγώ σας ευχαριστώ. Την καλημέρα μου.
0: Επίσης, ο κύριος Μανολίδης, δασολόγος υδρολόγος, καθηγητής στο Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης. Επίσης, εγώ ξέρω ότι έχει φτάσει 300 ευρώ ο τόνος το ξύλο. Πριν το μνημόνιο και πριν αυτή τη λαμπρή απόφαση να πουλιέται με το κυβικό, είχε, προσέξτε, ξαναλέω, ο τόνος, έτσι, ο τόνος. Ένα κυβικό, ας πούμε ότι είναι μισός τόνος. Τώρα διαφωνούν και μεταξύ τους πόσο είναι, αν θα βάλεις τη βαγμένα ή όχι. Λοιπόν, είχε 150 ευρώ, 130. Έχουν αλλάξει τόσο πολύ οι μισθοί μετά το μνημόνιο, έχει εκτοξευτεί η οικονομία, ούτως ώστε να διπλασιάσει τιμή το ξύλο. Με τα δάση να παρακαλάνε, ελάτε κόφτε μας μόνοι σας, για να μην καούμε αργότερα πάλι από εσάς. Και εννοείται δεν μπαίνει σχήμα να κόβεις, εντάξει, υπάρχει το δασαρχείο που ορίζει πια, πού, πώς, γιατί και ούτω καθεξής, τα γέρικα, τα ξεραμένα. Ή όπως λέει ο καθηγητής, ναι, αλλά μπαίνει να τα κόψει.

Βλέπω δημοσιεύματα ότι ο Ολυμπιακός βάζει θέμα προπονητή. Αυτά δεν είναι εγκεφαλικά. Υπάρχουν και τα ρεπορτάζ που λέμε κανένα από το κεφάλι σου. Αυτό έχει ξεκινήσει από την ομάδα. Εντάξει, νομίζω ούτε πέρυσι τα πήγε καλά. Μετά το κόμφαντες που πήρε, δεν πήρε πρωτάθλημα. Δεν κατάφερε να περάσει μια βατή ομάδα, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, δεν έπαιζε και κανένα μεγαθύριο της Ευρώπης. Για να είναι στο Champions League που εκεί είναι και, και η φήμη και η δόξα και η φιλοδοξία και το χρήμα. Αλλά, όπως λέει το ρεπορτάζ των έγκριτων αθλητικών συναδέλφων, το θέμα είναι και η εικόνα που παρουσιάζει η ομάδα. Γιατί μπορείς να αποκλειστείς και να πεις έπαιξα καλά, οκ, δεν μου κάτσε τα και οι άλλοι καλοί. Αν δεν παίζεις και καλά συστηματικά όμως. Λοιπόν, ποιος είναι αυτός ο κύριος Γιώργος.

Καλά, δεν συζητάω να μην έχει πάει Πελοπόννησο. Είναι σαν να μείνει άλλη χώρα, έτσι. Το λέω για του πολύ βόρειου. Όπως επίσης θέλω να σας πω ότι είναι μια εμπειρία, τώρα που μιλάγαμε και τον καθηγητή από τη Δράμα, να πας Εύρω από Καβάλα, Ξάνθη και πέρα. Αυτό θέλει χρόνο βέβαια, πρέπει να αφιερώσεις μάλλον όλες τις διακοπές και θα είναι αξέχαστες. Άμα βάλεις μέσα και μια Σαμοθράκη, όπου υπάρχει τοπίο τύπου Hobbit. Ο Νίκος Ψωμιάδης με τον Νίκο Τσιμπλάκη ρύθμισε τον ήχο. Η Ήρα Παναμίδου διάλεξε τα τραγούδια. Η Μαρία Κόντου με τη Λουίζα Μαραβελάκη ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ο Δημήτρης Πετρόπουλος στο μικρόφωνο. Ευχαριστούμε και εσάς για τα μηνύματά σας. Η Ευαγγελία Μπαλτατζή ακολουθεί. Εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι. 10 η ώρα για χαρά. Όσοι ταξιδεύετε και τις διακοπές, θα περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Και όσοι ετοιμάζεστε, καλή προετοιμασία. Τα σέβη μας.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου υπό το Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Νίκο Παπαευσταθίου για τους θυελλώδεις ανέμους που ήδη επικρατούν σε μεγάλο μέρος της χώρας και αναμένεται να συνεχιστούν με κορύφωση την Παρασκευή 14 Αυγούστου, εντείνοντας την ανησυχία για την εκδήλωση και την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι άνεμοι θα φτάνουν τοπικά τα 9 Μποφόρ σε νησιά του Αιγαίου, την Αττικοβιωτία και την Εύβοια. Σταδιακή εξασθένιση των ανέμων αναμένεται από την Κυριακή 16 Αυγούστου. Νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου προγραμματίζεται για το πρωί της Παρασκευής προκειμένου να επανεκτιμηθεί η κατάσταση. Σε αυξημένη επιφυλακή και υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων έκλεισε από τα μεσάνυχτα και μέχρι νεοτέρας ο λόφος Λυκαβητού, ενώ κλειστός παραμένει ο λόφος Φινόπουλου. Συγκροτούνται κλιμάκια επιφυλακής και κινητοποιούνται ντρόνς με θερμικές κάμερες που ανιχνεύουν τις μεταβολές της θερμοκρασίας στους χώρους πρασίνου. Υπομερικό έλεγχο έχει τεθεί η φωτιά στο νησάκι Κάλαμος Λευκάδα. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων τμήματων και 2 οχήματα. Συνεχείς ρήψεις πραγματοποιούν από αέρος 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενώ στην επιχείρηση συνδράμει και υδροφορό όχημα της πολιτικής προστασίας. Οριοθετήθηκε και η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Στράτος Αγρινίου, Ετώλου Ακαρνανίας. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τέθηκε ο κρατικός μηχανισμός λόγω ακραίου κινδύνου εκδήλωσης φωτιάς σήμερα σε Αττική Βιωτή, Αργολίδα, Εύβοια και Λέσβο. Σε πολλές ακόμα περιοχές ο κίνδυνος είναι πολύ υψηλός, καθώς οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν στα 8 Μποφόρ και οι ρηπές στα 110 χιλιόμετρα την ώρα. Μιλώντας στο Earth News Radio, εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός απίφθινε έκκληση στους πολίτες να μην πραγματοποιούν καμία θερμή εργασία στην Ήπεθρο, αλλά και ενέργειες όπως η απόρριψη αναμένων τσιγάρων, η καύση πολυμάτων στην Ήπεθρο και η χρήση πέθριων μπάρμπεκιου. Όπως εξήγησε, στις σημερινές συνθήκες ακόμα και μία μικρή εστία μπορεί να εξελιχθεί πολύ γρήγορα σε ιδιαίτερα επικίνδυνη φωτιά. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 59χρονος που κατηγορείται για κακουργηματική εμπριστική δράση, καθώς φέρεται να έβαλε φωτιά σε 6 διαφορετικά σημεία στην περιοχή της Σύνδου στη Θεσσαλονίκη. Συγκροτείται Επιτροπή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας για την προσγείωση ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο με απόφαση του διοικητή της αρχής. Η προσγείωση έγινε στις 7 Αυγούστου μετά και τη σχετική αναφορά που κατέθεσε χθες ο χειριστής του ελικοπτέρου. Κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων του 15 Αύγουστου, αυξημένη από νωρίς το πρωί κίνηση στα 3 λιμάνια της Αττικής, με την πληρότητα στα πλοία να ξεπερνά το 95% και να φτάνει το 100% για Τίνο και Πάρο. Αυξημένη κίνηση και στις εθνικές οδούς, όπου έκτακτα μέτρα θα υπάρχουν από την τροχέα για την ομαλή οδική κυκλοφορία. Σημαντική αύξηση των κρουσμάτων λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφεται στην Ελλάδα, καθώς την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα εγχώρια περιστατικά, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό στα 110 από την αρχή της περίοδου έως τις 12 Αυγούστου. Από αυτά, τα 81 παρουσίασαν σοβαρές εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, ενώ έχουν καταγραφεί και νέα θάνατοι. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα αίτια της τραγωδίας στην Κίμολο, όπου ένας 17χρονος υπέστη θανατηφόρα ηλεκτροπληξία την ώρα που έκανε μπάνιο στο κατάλημα που διέμενε για διακοπές. Η σωρός του νεαρού έχει μεταφερθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά. Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνει πλέον η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού και το ενδεχόμενο να υπήρξε διαρροή ρεύματος. Στην πόλη του Μπουργκά, στη Βουλγαρία, θα διεξαχθεί ο 71ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision το Μάιο του 2027, όπως αποφασίστηκε από την Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση, EBU. Στην Κολομβία, ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τον εντοπισμό επιζώντων μετά τον φωνικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Αγωνιώδης είναι η προσπάθεια των σωστικών συνεργείων μέσα στα ερείπια, την ώρα που η γη συνεχίζει να σύεται. Τους 265 έφτασαν οι νεκροί, 3.500 τραυματίες, ενώ περίπου 500 άνθρωποι αγνοούνται, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Ο νέος αρχηγός του κράτους ανακοίνωσε τρίμερο εθνικό πένθος στη χώρα και κατάσταση οικονομικής έκτακτης ανάγκης.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι σε Μακεδονία και Ήπειρο. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο 8 και ενδεχομένως 9 Μποφόρ. Από 25 έως 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Έρτζα Κίνθου 95,2 και 93,2 στα FM. και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου.
3: Πω, ωραία γυναίκα, ε. Δες σώμα, δες μαλλί, δες μπόι. Ο τύπος μου. Πρέπει να της πω κάτι να την εντυπωσιάσω. Συγγνώμη, eyesight είναι το γυαλί. Την τζάκισα. Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
4: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
5: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός.
4: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
2: Δίθυρα ακούσματα.
6: Δίθυρα ακούσματα.
2: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
6: με τη Χαρίκλια Μενώτου
2: και τον Πέτρο Βυσβάρδη.

0: Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και σήμερα, καλημέρα Χαρακλιά.
1: Καλημέρα σε όλους τους ακροατές, καλημέρα από τη Ζάκυνθο. Έχουμε εδώ και τις δύο μικρές αγαπημένες συνεργάτηδες μας.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Προχωράει το καλοκαίρι αρκετά γρήγορα. Για όσους κάνουν διακοπές περνάει αρκετά γρήγορα. Να πούμε καταρχήν ότι είμαστε και σήμερα στους 95,2 και 93,2 στα FM από την ΕΡΤ Ζακύνθου, με το Σταύρο Λιβέρη σήμερα στις βοήθειες για να βγούμε στον αέρα.
1: Είμαστε και λίγο πριν το 15 Αύγουστο, οπότε ακριβώς. Νομίζω ότι όλοι έχουν και από μία μικρή άδεια.
0: Όλοι έχουν και από μία μικρή άδεια και όλοι έχουν εσωτερικά μία ραστόνι να τους...
1: Ραστόνι, πω.
0: Είναι η εποχή, τώρα. Είναι οι μέρες, είναι οι θερμοκρασίες, είναι όλα αυτά. Γι' αυτό έχω διαλέξει ένα θέμα για σήμερα που είναι επίκαιρο με την έννοια, αρνητικό βέβαια, αλλά είναι επίκαιρο και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Έχει να κάνει με τις πυρκαγιές. Και μάλιστα επειδή μου έκανε εντύπωση ένα άρθρο που είχα διαβάσει στην προημερών σχετικά με μια έρευνα, το άρθρο ήταν στην Εφημερίδα των Συνταχτών, με μια έρευνα που είχε γίνει από την Ιωάννα Λουλούδη και τον Κώστα Ζαφυρόπουλο, με την ανάλυση των δεδομένων όπως αναφέρεται στο άρθρο από την Κωνσταντίνα Μάλτεπιώτη, έχει να κάνει με τις μεγαπυρκαγιές, mega fires. Είναι μια καινούργια ορολογία. Ζούμε στην περίοδο αυτής της κατάστασης, η οποία είναι πολύ αρνητική, πολύ ανησυχητική. Θα σας διαβάσω κάποια πράγματα που αναφέρονται στην έρευνα και θα πούμε τα σχόλιά μας με τη Χαρίκλια. Και βεβαίως ο λόγος που διάλεξα αυτό το άρθρο έχει να κάνει με το ότι είμαστε στην εποχή, στην περίοδο, ειδικά για τη Ζάκυνθο, του μήνα που διανύουμε, που έχει και τα μελτέμια. Ο Αύγουστος ξέρουμε όλοι ότι είναι ο πιο επικίνδυνος μήνας, ειδικά ξαναλέω για τη Ζάκυνθο. Διαβάζοντας λοιπόν από το άρθρο, 5 διαφορετικές χώρες, ένα πύρινο παρόν, ένα δυστοπικό μέλλον. Περισσότεροι από 40.000 άνθρωποι τις τελευταίες ημέρες εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και τα καταλήματά τους για να γλιτώσουν από την πύρινη κόλαση του Καπ Φερέ στη νοτιοδυτική Γαλλία. Ο περισσότερο από 100.000 στρέμματα έγινε στάχτη, ενώ τουλάχιστον 23.000 πολίτες εκένωσαν τον Μπισκαρός λίγο πιο νότια. Δραματικές εκκλήσεις για βοήθεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση απέθυναν και οι αρχές της Ισπανίας, καθώς η χώρα μαστίζεται από ισχυρότατες πυρκαγιές στα δυτικά της Μαδρίτης και στις επαρχίες Άβυλα και Γκουνταλαχάρα. Εδώ και ένα μήνα η χώρα βιώνει ένα πύρινο κλοιό, με τις αρχές να δηλώνουν ότι πως πάνω από 1,1 εκατομμύριο στρέμματα κάηκαν σε 29 πυρκαγιές το 2026, ενώ τουλάχιστον 12 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Όλο τον Ιούλιο η Ευρώπη φλέγεται. Η πυρκαγιά που εξαπλώθηκε στη νότια Νορβηγία καταβρόχθησε στο πέρασμά της περισσότερα από 100 σπίτια και δασική έκταση στην πόλη Ντράμεν. Στάχτη έγιναν και 135.000 στρέμματα στη νότια Πορτογαλία εξαιτίας της μεγάλης πυρκαγιάς που ξεκίνησε στις αρχές Ιουλίου στην πόλη Βουζέλα, αναγκάζοντας την κυβέρνηση να ζητήσει ευρωπαϊκές ενισχύσεις για την κατάσβεσή της. Στην Ελλάδα, δύο άνθρωποι βρήκαν τραγικό θάνατο στη φωτιά του Ορόκαστρου, ενώ η πυροσβεστική κλήθηκε να καταστήλει και πάλι πυρκαγιές σε περιοχές όπως η Εύβοια, η Αττική, η Χίος, που σχετικά πρόσφατα έχουν πληγεί. Οι προαναφερθήσεις πυρκαγιές αποτελούν μέρος μιας νέας κανονικότητας, και αυτό είναι το επικίνδυνο και το καινούριο, που αποτυπώνεται στα ευρήματα της έρευνας που πραγματοποίησε το ΜΥΡ σε συνεργασία με 7 δημοσιογραφικές ομάδες του European Data Journalist Network, οι οποίες δείχνουν ότι οι ακραίες πυρκαγιές ήρθαν για να μείνουν στην Ευρώπη, απειλώντας πολύτιμους οικοτόπους, ανθρώπινες ζωές, τα πιο ευάλωτα είδη και την οικονομία της Ηπείρου. Μέσα από την ανάλυση δεδομένων του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για τις δασικές πυρκαγιές αυτού του προγράμματος, καταγράψανε τον αυξανόμενο αντίκτυπο των πυρκαγιών στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο τα τελευταία 10 χρόνια. Αναλύθηκαν σχεδόν 24.000 πυρκαγιές που καταγράφηκαν σε 26 χώρες από το 2015 έως το 2025, μεταξύ των μηνών Απριλίου και Οκτωβρίου, που είναι η αντιπυρική περίοδος, και διαπιστώθηκε ότι οι πυρκαγιές άφησαν πίσω τους τουλάχιστον 45 εκατομμύρια στρέμματα καμένης γης σε όλη την Ευρώπη, μια έκταση μεγαλύτερη από την Εσθονία, επαναλαμβάνω, στην περίοδο 2015-2025, μέσα σε αυτή τη δεκαετία. Η έκταση αυτή ενδέχεται να είναι και ευρύτερη, εάν ληφθεί υπόψη πως οι πυρκαγιές που ανιχνεύονται από το AFSIS αντιπροσωπεύουν περίπου το 95% των συλλογικών καμένων εκτάσεων που αναφέρονται σε εθνικό επίπεδο, καθώς δεν προσμετρώνται οι μικρότερες πυρκαγιές που δεν ξεπερνούν το διφορικό όριο ανίχνευσης. Από την έρευνα επίσης προκύπτει πως οι μεγάλες πυρκαγιές έχουν καταστεί πιο συχνές μετά το 2021, καθώς και ότι συγκεντρώνονται σε μικρό αριθμό περιοχών και είναι κυρίως θαμπνώδεις και δασικές εκτάσεις μεταβατικού τύπου, εκδηλώνονται συχνά σε αγροτικές περιοχές και πλήττουν επανειλημμένα προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura 2000. Και εδώ υπάρχει μια επικεφαλίδα που λέει «Η φωτιά αλλάζει κλίμακα». Μιλάμε για ένα απίστευτο μέγεθος φωτιάς που εξαπλωνόταν και δεν υπήρχε κανένας να τη σταματήσει. Η φωτιά έσβησε στη θάλασσα, εκεί είναι και το μαγαζί μου, διαβάζω κάτι που είπε ένας συγκεκριμένος άνθρωπος στοιχείο. «Εκεί είναι και το μαγαζί μου, κάει και η αποθήκη μου. Είναι θαύμα που δεν πάθαν άνθρωποι», δηλώνει ο Σωτήρης Θεοδόρου, μόνιμος κάτοικος και ιδιοκτήτης επιχείρησης εστίασης στα λιμιά της Βολισσού στοιχείο. Μέσα σε 5 ημέρες τον περασμένο Αύγουστο κάηκαν στο νησί 79.140 στρέμματα δασικής περιοχής, στην πλειονότητά τους εκτάσεις Natura 2000, αγροτικές καλλιέργειες, ποιμενικές εγκαταστάσεις, σπίτια και επιχειρήσεις. Ο ΔΕΔΙΕ για αρκετά χρόνια δεν είχε καθαρίσει καθόλου την περιοχή και έτσι δημιουργήθηκε το ηλεκτρικό τόξο που προκάλεσε τη φωτιά. Όταν ξέσπασε η πυρκαγιά, ακολούθησε ένα μπάχαλο. Δεν υπήρχε σχέδιο, δεν υπήρχε κράτος, δεν υπήρχε δήμος, περιφέρεια, τίποτα. Και γι' αυτό και η φωτιά πήρε τόσο ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Την πρώτη μέρα, μάλιστα, δεν επιχείρησε κανένα αεροπλάνο, λέει ο κύριος Θεοδόρου. Από το 2015 λοιπόν έως το 2025, η Ευρώπη αντιμετώπισε 134 ακραίες δασικές πυρκαγιές, Extreme Fire, ο κύριος Θεοδόρου. Από το 2015 λοιπόν έως το 2025, η Ευρώπη αντιμετώπισε 134 ακραίες δασικές πυρκαγιές,

0: Ελλάδα, 2 στη Γαλλία, 1 στην Ιταλία και στην Κύπρο. Οι πυρκαγιές αυτής της έκτασης ήταν πιο σπάνιες ως το 2020, με εξαίρεση το 2017 των καταστροφικών πυρκαγιών στην Πορτογαλία, μία από τις χειρότερες φωνιές για την Ευρώπη, με 26 ακραίες πυρκαγιές. Η εικόνα έπειτα άλλαξε. 13 ακραίες πυρκαγιές το 2021, 22 το 2022, 9 το 2023, 11 το 2024 και 18 το 2025. Τρεις από τις πιο καταστροφικές μέγα πυρκαγιές σημειώθηκαν την τελευταία πενταετία στην Εύβοια, όπου 518.000 στρέμματα έγιναν στάχτη το 2021, στην επαρχία Ζαμόρα της Ισπανίας, όπου κάηκαν 600.000 στρέμματα το 2022, και στην περιφέρεια του Εύρου, στη Βόρεια Ελλάδα το 2023, που παραμένει η μεγαλύτερη δυτική πυρκαγιά που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη, θυμίζουμε πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα. Η περιοχή του Εύρου πριν από την πυρκαγιά ήταν σε συνθήκες πολύ έντονης ξηρασίας, τόσο ατμοσφαιρικής όσο και εδαφικής, δηλαδή δεν υπήρχε υγρασία στο έδαφος. Ως αποτέλεσμα, η καύσιμη ύλη ήταν σε τέτοια κατάσταση που η ταχύτητα με την οποία εξαπλωνόταν η φωτιά εξαιτίας και των βόρειο-ανατολικών ανέμων ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Το δάσος ήταν πολύ πυκνό και όλο αυτό οδήγησε σε μια εκρηκτική εξάπλωση, εξηγεί ο Θοδωρής Γιάνναρος, κύριος ερευνητής με εξειδίκευση στην πυρομετεωρολογία στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Προσθέτει ότι θα μπορούσε ίσως να είχε τύχει διαφορετικής διαχείρισης η πυρκαγιά κατά την προέλασή της και να χτυπηθεί πλευρικά, ωστόσο εξηγεί πως ειδικά στο κομμάτι της δαδιάς δεν σταματιόταν. 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη μεγά πυρκαγιά, οι περισσότεροι ήταν μετανάστες και πρόσφυγες που παγιδεύτηκαν διασύζοντας το δάσος. Ο οικολογικός απολογισμός της πυρκαγιάς ήταν και αυτό εξαιρετικά βαρύς. Από τα σελωνικά 966.000 στρέμματα που κάηκαν, το 65% βρισκόταν εντός περιοχής Natura 2000, συμπεριλαμβανομένου του 58% του Εθνικού Πάρκου της Δαδιάς, ενός εκ των σημαντικότερων φυσικών καταφυγίων γηπιών και αρπακτικών πτηνών στην Ευρώπη. Είχαμε μιλήσει, Ρέκλια, θυμάσαι τότε για αυτή την πυρκαγιά αναλυτικά.
1: Είχαμε και τον κύριο Ποϊραζίδη που μας είχε μιλήσει και τον κύριο Μαρτίνη. Είναι μια πυρκαγιά που στιγμάτισε ένα από τα σημαντικότερα οικοσυστήματα της Ελλάδας. Είχαν μείνει μόνο κάποιες νησίδες. Το μόνο θετικό σε ό,τι αφορά στη βιοποικιλότητα και όσο το παρακολουθούμε και ερευνητικά και από το Πανεπιστήμιο που ξέρω, είναι ότι οι πληθυσμοί του Μαυρόγυπα και άλλων σημαντικών ειδών κατάφεραν να βρουν νησίδες και να συνεχίσουν να υπάρχουν στην περιοχή. Παρ' όλα αυτά όμως έχει αλλάξει ο πληθυσμός και βέβαια κάθε μεγαπυρκαγιά αφήνει ένα πολύ μεγάλο και αρνητικό αποτύπωμα.
0: Από ό,τι φαίνεται και από το άρθρο που διαβάσαμε, έχουν αλλάξει συνθήκες βεβαίως. Και πλέον μετά το 2022 είναι ένα φαινόμενο καθημερινό. Τίνει να γίνει δηλαδή μια κατάσταση που την συνηθίζουμε, μια συνηθισμένη κατάσταση.
1: Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Και μάλιστα εδώ θα αναφερθώ, Πέτρο, επειδή μου είχες πει ότι θα πεις για τις μεγαπυρκαγιές. Βρήκα από το Mediterranean Institute for Investigative Reporting ότι η εποχή των megafires, που συνδέεται με μια νέα έρευνα και επιβεβαιώνει ακριβώς όλο αυτό που μας ανέφερες, ότι δεν είναι εξαίρεση, αλλά είναι η νέα ευρωπαϊκή κανονικότητα, όπως λέμε.
0: Κανονικότητα, ναι, αυτή
1: ήταν το MIR, λοιπόν. Ακριβώς, το MIR, που είναι αυτό το Ινστιτούτο που μόλις αναφέραμε, σε συνεργασία με 7 δημοσιογραφικές ομάδες, ανέλησε 24.000 πυρκαγιές που καταγράφηκαν από 26 χώρες από το 2015 στο 2025. Μία δεκαετία δηλαδή, για να αποτυπώσει τον αυξανόμενο αντίκτυπο των μέγα πυρκαγιών στην Ευρώπη. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί δεν είναι μόνο στο βάθος χρόνου που έχουμε αρχίσει εμείς να το συνειδητοποιούμε, αλλά έχουν χρησιμοποιηθεί στατιστικά και ερευνητικά δεδομένα, τα οποία σε βάθος δεκαετίας δείχνουν ακριβώς αυτό το κομμάτι, το ότι πλέον είναι μία κανονικότητα. Έτσι λοιπόν, τουλάχιστον 45 εκατομμύρια στρέμματα κάηκαν την τελευταία δεκαετία σε μια έκταση μεγαλύτερη από την Εστονία, αν κάνουμε την αναγωγή σε σχέση με ό,τι αφορά μια χώρα. 61 μεγαπυρκαγιές έκαψαν εκτάσεις μεγαλύτερες των 100.000 στρεμμάτων, που αυτό έχει σχέση και με αυτό που ανέφερες, Πέτρο, ότι μια μεγαπυρκαγιά δεν είναι μόνο η έντασή της, η επικινδυνότητά της, ότι μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή πολλών ανθρώπων που θα εγκλωβιστούν σε αυτή, αλλά έχει σχέση και με τη μεγάλη έκταση που μπορεί να αποτεφρώσει, δηλαδή

0: πόσα στρέμματα μπορεί να καταστραφούν. Συνεχίζουμε λοιπόν και λέμε ότι σχεδόν 13 εκατομμύρια στρέμματα προστατευόμενων περιοχών Natura, όπως έκανες και εσύ την αναφορά, έγιναν στάχτη και 147 περιοχές Natura επλήγησαν σε τουλάχιστον δύο διαφορετικά έτη, δηλαδή ότι είχαμε μία επαναληψιμότητα, όπως έχουμε αναφέρει και μέσα από την εκπομπή. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να σταθεί ως καταλυτική παράμετρος σε ό,τι αφορά τη φυσική αναγέννηση δασών ανάλογα με τα είδη που έχουν μέσα. Να πούμε ότι στην Ελλάδα τα πλέον πολύτιμα οικοσυστήματα βρίσκονται υπό διαρκή πίεση από επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές, οι οποίες δεν αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά δυστυχώς πια, αλλά κάτι το οποίο είναι καταγεγραμμένο. Και ας μην χρησιμοποιήσουμε τη λέξη κανονικότητα, όμως σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, και δυστυχώς και η Ζάκυνθος είναι μέσα σε αυτές, έχουν μια επανάληψη η οποία δεν αφήνει τα οικοσυστήματα να αναγεννηθούν. Είναι τεράστιο το πλήγμα για αγροτικές εκτάσεις και δασικές εκτάσεις υπό αναγέννηση, γιατί βέβαια το κομμάτι της αγροτικής παραγωγής και της αγροτικής εκμετάλλευσης στην Ελλάδα αποτελεί και καταλυτικό παράγοντα σε ό,τι αφορά την οικονομία και τον ΑΕΠ της χώρας. Να πούμε ότι συνολικά τουλάχιστον 3,5 δισεκατομμύρια προορίζονταν για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2021 στο 2027. Και αν θέλει κάποιος να διαβάσει γιατί οι πυρκαγιές γίνονται όλο και μεγαλύτερες και πιο καταστροφικές, ποιες είναι οι 20 περιφέρειες στην Ευρώπη που έχουν ιδιαίτερο υψηλό κίνδυνο, γιατί πλέον έχουν γεωπροσδιοριστεί αυτές και είναι κάποιες περιοχές οι οποίες είναι πολύ πιο πιθανό σε αυτές να παρουσιαστούν μεγαπυρκαγιές, τι πρέπει να αλλάξει και πριν οι mega fires παγιωθούν ως κανόνας, αυτό που λέμε. Υπάρχει ένα αναλυτικό, μια αναλυτική έρευνα στο site του MIR, MIIR.gr, με πάρα πολλές πληροφορίες, πάρα πολλά σχόλια, και νομίζω ότι είναι μια πληροφορία που όλοι μας πλέον πρέπει να έχουμε, γιατί αποτελεί, αν θέλεις, και το σημείο αναφοράς ό,τι αφορά και την ασφάλεια όλων των πολιτών πια, γιατί βρισκόμαστε εγκλωβισμένες σε πόλεις, εγκλωβισμένες σε χωριά, και με αφορμή αυτό να πω ότι σήμερα η Ζάκυνθος είναι στο δίκτυο 4. Έχει βγει από την πολιτική προστασία ανακοίνωση σε ό,τι αφορά το κομμάτι της επικινδυνότητας. Και επίσης να πούμε ότι έχει απαγορευτεί η διέλευση, η παραμονή, η πρόσβαση σε περιοχές Natura 2000 και σε δασικούς δρόμους. Υπάρχει αναλυτικά η ανακοίνωση και καλό είναι όλοι να το σεβαστούν, γιατί είτε υπάρχει ο κίνδυνος του εγκλωβισμού, είτε υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα σε κάποιο περιστατικό να υπάρξει πρόβλημα σε ό,τι αφορά τη μετακίνηση των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί. Πολύ προσοχή, και σήμερα στη Ζάκυνθο είμαστε στο δίκτυο 4.
1: Θα θυμίσω ότι χθες χτύπησε δύο φορές. Πώς το λένε, το 112.
0: Το 112, ναι.
1: Για τη Ζάκυνθο. Είχαμε δύο ενάρξεις που ευτυχώς αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Η μία ήταν στο Κερί.
0: Στο Μαραθία.
1: Στο Μαραθία, ναι. Και η άλλη ήταν
0: στις Ελιές.
1: Ελιές. Ευτυχώς αντιμετωπίστηκαν, αλλά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Σωστά το είπες. Σε ολόκληρη την Ελλάδα υπάρχει θέμα, υπάρχει κόκκινο. Σε αρκετά μέρη υπάρχει κόκκινο, αλλά και εδώ, τούτο το αεράκι δημιουργεί επιπλέον θέματα τέτοια. Επομένως, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Πάρα πολύ προσεκτικοί. Και επειδή έχω μπροστά μου, να πω με την ευκαιρία, οι 20 πυρόπληκες περιφέρειες της Ευρώπης με βάση το παρελθόν πλέον, θα πάω μέχρι το 8, θα διαβάσουμε το 8, επειδή 8 είναι μια περίπτωση στην Ελλάδα και είναι αυτή της Λαδιάς. Έχουμε λοιπόν στην Πορτογαλία, στην κεντρική Πορτογαλία 8 εκατομμύρια, σε μία πυρκαγιά λέω, σε εκτάσεις 8 εκατομμύρια 205 στρέμματα. Στη Βόρεια Πορτογαλία 4.657, στη Σικελία 2.800, στην Καστήλη στην Ισπανία 3.516, πάλι στην Ισπανία, στη Γαλλικία 2.761, στην Καλάβρια στην Ιταλία 4.43 και στην 8η θέση είναι η μεγάλη πυρκαγιά στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη με τα 1.200.000 στρέμματα, η πυρκαγιά της Δαδιάς. Και να πω εδώ ότι το κλίμα είναι το νέο σενάριο της καταστροφής. Το 2025 ήταν το τρίτο θερμότερο έτος που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρώπη σύμφωνα με τα στοιχεία Κοπέρνικους, ξεπερνώντας κατά 1,17 το βαθμό Κελσίου τη μέση τιμή της περίοδου 91-20. Παγκοσμίως οι θερμοκρασίες ήταν μόλις 0,01 τα 100 κάτω από τα επίπεδα του 23 και 0,13% χαμηλότερα από το 2024, που παραμένει το θερμότερο έτος στην ιστορία, το 2024. Οι επιπτώσεις της ανόδου της θερμοκρασίας και τα έντονα καιρικά φαινόμενα επηρεάζουν ουσιαστικά την εξέλιξη των πυρκαγιών. Το 2025 ήταν η δεύτερη πιο καταστροφική περίοδος δασικών πυρκαγιών στην ιστορία της Ευρώπης, με περισσότερα από 9 εκατομμύρια στρέμματα χαμένα. Σχεδόν 4 εκατομμύρια στρέμματα κάηκαν μόνο στην Ισπανία, όπως είπα και προηγουμένως, που αντιμετώπισε τη χειρότερη περίοδο δασικών πυρκαγιών των τελευταίων 30 ετών. Σχεδόν το 90% των καμένων εκτάσεων βρίσκεται σε τρεις περιφέρειες, Καστήλη, Λεόν, Γαλλικία. 8 άνθρωποι πέθαναν, ενώ περισσότερο από 42.000 κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Τα λέμε όλα αυτά όχι γιατί έχω καμία διάθεση να μαυρίσουμε την ψυχή μας, αλλά γιατί επειδή έχουν συμβεί, επειδή υπάρχουν οι κίνδυνοι, πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Αυτός είναι ο λόγος που αποφάσισαμε σήμερα να κάνουμε αυτές τις αναφορές στις μέγκα πυρκαγιές. Καταρχήν, για να επιστήσουμε την προσοχή ως προς την προσωπική μας ευθύνη, αλλά και στη συνέχεια για να πούμε ότι πρέπει επιτέλους να πάρθουν τα μέτρα εκείνα που δεν θα επιτρέπουν να έχουμε αυτές τις φοβερές και τρομερές πυρκαγιές. Να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και στη συνέχεια πάλι μαζί.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν, συνεχίζουμε Πέτρο ή...
1: Να συνεχίσουμε.
2: Επειδή είναι 15 Αύγουστο.
1: Υπάρχει μια έθιμη νότα εδώ με τα κορίτσια, έχουν μια διάθεση καλή, οπότε θα τους δώσουμε και το λόγο, λέω. Να μας πούνε τι έχουν να πούνε για σήμερα.
2: Προς υπογράφου.
1: Για ξεκινήστε, αποφασίστε. Χρυσόθεμες, ναι.
3: Γεια σας. Εγώ θα μιλήσω για το Λονδίνο και θα πω πως είναι 4 φορές μεγαλύτερο από την Αθήνα. Ήμασταν με γκρουπ.
1: Ωραία.
3: Και περπατάγαμε πολύ. Πήγα και σε ένα μουσείο με δεινόσαυρους.
2: Στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.
3: Και πήγα και σε ένα άλλο με τα αρχαία πράγματα.
1: Α, είχε ενδιαφέρον αυτό.
3: Αλλά τίποτα δεν ήταν από εκείνους, μόνο το μουσείο, γιατί τα άλλα ήταν κλεμμένα.
1: Θα έχουμε επεισόδιο με την
2: Αντίκη. Να βλέπω διπλωματικό επεισόδιο στο νησί.
1: Για συνέχισε.
3: Τα είχαν κλέψει επειδή ήταν οι πιο δυνατοί και λέγανε εγώ αυτό το θέλω, θα το πάρω. Και το παίρνανε και έχουν κλέψει από παντού. Και λένε πως είναι δικό τους, αλλά δεν έχει τίποτα δικό τους μέσα.
1: Ενδιαφέρον αυτό που μας λες.
2: Είναι εμείς... υπό το πρίσμα της παιδικής αθότητας.
1: Ακριβώς.
3: Εμείς περπατάγαμε 3-4 ώρες γιατί ήμασταν με ένα γκρουπ.
1: Οπότε ευχαριστούμε την Χρυσόδημούλα. Για πες μας και εσύ, Λέκρα, τι έχεις να πεις.
4: Ήθελα και εγώ να πω ότι περπατάγαμε 3-4 ώρες.
2: Επιβεβαιώνουμε και... δηλαδή.
4: Ναι. Και είχε πάρα πολύ ήλιο πρωί, μεσημέρι με απόγευμα. Δεν κάναμε μπάνιο σε θάλασσες, δεν ξέρω γιατί.
1: Και... δεν είχαν εκεί, τι πού να κάνουν.
4: Και το βράδυ είχε πολύ κρύο έξω και είχαν full το air condition όταν γυρίζαμε. Οπότε δεν μου
1: άρεσε. Περάσατε καλά, σας άρεσε γενικότερα.
4: Ναι, αυτά που μου άρεσαν ήταν το αγγλικό πρωινό, ο τηλεφωνικός θάλαμο, η τηλεφωνική θάλαμο που ήταν σαν ψεύτικη, τα διόρυφα λεωφορεία, το Harry Potter και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και πολλά άλλα που απλά δεν θυμήθηκα για να πω.
2: Τέλεια.
1: Okay. Ευχαριστούμε πολύ τα κορίτσια.
2: Ευχαριστούμε τα κορίτσια και να πούμε ότι είναι μια φορμή μέσα από τα μάτια των μικρών μας εδώ συντελεστών, θα πω εγώ, και συνεργάτη τον αγαπάς εσύ πιο πολύ,
1: ναι,
2: τη λέξη. Να πούμε ότι κάθε φορά μια εξόρμηση οποιαδήποτε ευρωπαϊκή πόλη πρέπει να είναι ένα σημείο αναφοράς για προβληματισμό και για σκέψη. Μια λοιπόν που αναφέρθηκαν στο Λονδίνο, να υπερθεματίσω και εγώ για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Έτυχε και εγώ, πήγα σαν μικρό παιδί και εγώ, πήγα άλλη εποχή βέβαια, πήγα λίγο προς το χειμώνα. Ναι. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό και
1: σωστά.
2: Αναφέρθηκε και από τη Χρυσόθεμη και από την Ηλέκτρα, γιατί είναι εντυπωσιακά όλα τα εκθέματα. Να ξεκινήσουμε από το κτίριο, να πούμε για τη διαφορετικότητα των εκθεμάτων, να πούμε για τη μοναδικότητα σε ό,τι αφορά τον τρόπο που παρουσιάζονται και πόσο έχουν επικαιροποιήσει και όλο το κομμάτι και της κλιματικής αλλαγής κρίσης, αλλά και της έρευνας, με έναν τρόπο που είναι πολύ προσιτός στους επισκέπτες και βέβαια εντυπωσιακούς στους μικρούς, αλλά και στους μεγάλους.
1: Κάνει εντύπωση και στα μικρά παιδιά. Να,
2: έχει όντως δεινόσαυρους, έχει ακριβώς τα πάντα. Και να πω για το δεύτερο που είπε η Χρυσόθεμη με αφορμή για το Βρετανικό Μουσείο, θα μπορούσαμε κάποια στιγμή ίσως να κάνουμε και ένα αφιέρωμα στην εκπομπή. Γιατί πραγματικά το Βρετανικό Μουσείο είναι ένα σημείο αναφορά στο Λονδίνο και όντως έχει από διαφορετικούς πολιτισμούς μέσα εκθέματα. Και αυτό που λένε οι ίδιοι οι κάτοικοι του Λονδίνου είναι ότι εκεί, επειδή πηγαίνει πολύ μεγάλος αριθμός τουριστών, υπάρχει ευκαιρία να ενημερωθούν από όλο τον κόσμο εκατομμύρια επισκέπτες για τους άλλους πολιτισμούς.
1: Σωστά.
2: Βέβαια, τα Ελληνίαν λείπουν στην Ελλάδα, από τον Αιγυπτιακό πολιτισμό αντίστοιχα και από όλες τις χώρες.
1: Ας θεωρήσουμε ότι είναι μια καλή πλευρά αυτής της ιστορίας.
2: Είναι όμως μια μεγάλη συζήτηση, την οποία κάποια στιγμή θα μπορούσαμε να φέρουμε κάποιον ειδικό, έτσι να ακούσουμε τη γνώμη, γιατί πραγματικά είναι συσσαγωγικά ημικλεμένα, είναι αυτό, είναι από διαφορετικούς πολιτισμούς. Όμως από την άλλη έχουν πραγματικά μια προβολή η οποία ουσιαστικά εξασφαλίζει και τη διάχυση των πολιτισμών σε ένα επίπεδο. Αυτό βέβαια που καταθέτουν όλοι όσοι έχουν έναν αντίλογο και εμείς μέσα σε αυτούς σαν χώρα, ότι θα μπορούσαν να είναι πολύ καλά αντίγραφα, έτσι ώστε να γίνεται η προβολή, αλλά να μην είναι ουσιαστικά τα εκθέματα από τους χώρους που ουσιαστικά ανήκουν, παραδείγματος χάρη τα ελληνίνια της Ακρατήσης.
1: Σωστό. Κάτι θέλεις να προσθέσεις, Χρυσόθεμη?
3: Και είδα και το βασίλειο, όχι από μέσα, από έξω.
1: Ωραία. Να πούμε ότι η Ιφηγένεια είναι ακόμα στην Αθήνα μετά την επιστροφή της, γι' αυτό δεν την έχουμε μαζί της. Τη χαιρετίζουμε αν ακούει την εκπομπή μας.
2: Και την περιμένουμε.
1: Και την περιμένουμε να έρθει για τις επόμενες εκπομπές. Να συνεχίσω λίγο σήμερα, μια και καταπιαστήκαμε με αυτά τα θέματα των πυρκαγιών, να το συνδέσω με ένα κομμάτι του τομέα του αγροτικού που έχει να κάνει με, με τις καμένες γεωργικές εκτάσεις. 9.260.000 στρέμματα είναι καμένες γεωργικές εκτάσεις στην Ελλάδα και είναι τεράστιο πλήγμα για τον αγροτικό τομέα. Ο κύριος Ιωάννης Μητσόπουλος, ο οποίος είναι επίκαιρος καθηγητής στη Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, λέει ότι υπάρχει ακόμα ένας κρίσιμος παράγοντας πίσω από την εξάπλωση των μεγάλων πυρκαγιών. Και εγώ, πριν πω τι λέει, θα συμφωνήσω απολύτως μαζί του. Η εγκατάλειψη της υπαίθρου. Ο κόσμος έχει φύγει από τα χωριά και τα δάση, έχουν σταματήσει να διαχειρίζονται οι τοπικές κοινωνίες στα δάση, μειώθηκαν η βόσκηση, η ρητινοπαραγωγή, οι υλοτομίες, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η δασική καύσιμη ύλη. Σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή, έχουν δημιουργηθεί ιδανικές συνθήκες για να έχουμε πολλές πυρκαγιές που, αν ξεφύγουν, μπορούν να γίνουν μεγάλες. Στην Ελλάδα, τα τελευταία 40 χρόνια, το 4-5% των πυρκαγιών ήταν υπεύθυνο για το 70-80% των καμένων εκτάσεων. Η διαπίστωση αυτή εξηγεί το γεγονός ότι η πλειονότητα των καμένων εκτάσεων στο διάστημα που αναλύσαμε, περισσότερα από τα 26 εκατομμύρια στρέμματα εύρος τριπλάσιο από αυτού των καμένων πυκνών δασών, αποτελείται από θαμνώδεις χορτολιβαδικές εκτάσεις, δασικές εκτάσεις υπό αναγέννηση και εγκαταλειμμένες γεωργικές εκτάσεις που επανέρχονταν στη φυσική βλάστηση. Ο ερευνητής του Εθνικού Αριστοτελεσκοπείου Αθηνών, κ. Γιάνναρος, διευκρινίζει ότι αυτές οι εκτάσεις συγκαταλέγονται στις δασικές, ενώ η καύση τους έχει σημαντικό οικολογικό αντίκτυπο, όπως και η καύση ψηλών δέντρων. Η ανάλυση ανέδειξε ακόμη το σημαντικό πλήγμα που υφίσταται ο αγροτικός τομέας εξαιτίας των πυρκαγιών, αφού εντοπίζονται συνολικά 9.260.000 στρέμματα καμένων γεωργικών εκτάσεων, πάνω από το 1/5 της καμένης γης. Η έκταση των πληττόμενων αγροτικών περιοχών αυξήθηκε σημαντικά μετά το 2020 και έφτασε σε ιστορικό υψηλό επίπεδο το 2025. Η Ιταλία είχε τα πρωτεία, με σχεδόν 2,6 εκατομμύρια στρέμματα την τελευταία δεκαετία, ακολουθούμενη από την Πορτογαλία 2,32 εκατομμύρια, την Ισπανία 1,79 και την Ελλάδα 1,28 εκατομμύρια. Σημαντικές αγροτικές εκτάσεις και απώλειες υπέστησαν η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Κροατία. Και να δούμε και για τις προστατευόμενες περιοχές. Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας προέκυψε κατά το σχετισμό των ορίων των πυρκαγιών με το επίσημο σύνολο δεδομένων του δικτύου Natura 2000. Από τα συνολικά 45 εκατομμύρια στρέμματα που κάηκαν μεταξύ 15 και 25, όπως είπαμε και προηγουμένως, σχεδόν 13 εκατομμύρια στρέμματα επικαλύπτονται με προστατευόμενες περιοχές Natura 2000. Μάλιστα, κάποια έτη, το 18, το 22, το 23, πάνω από το 1 τρίτο του συνόλου των καμένων εκτάσεων βρισκόταν εντός προστατευόμενων ζωνών. Η ανάλυση εντόπισε ακόμα 147 περιοχές του δικτύου Natura 2000 που επλήγησαν από μεγάλες πυρκαγιές, με τουλάχιστον δύο διαφορετικές έτη ανάμεσα στο 2015 και το 2025. Το μοτίβο αυτό συναντάται περισσότερο στην Πορτογαλία και στην Ισπανία, ενώ ακόμα και η Ιρλανδία έχει καταγράψει μικρό αριθμό μεγάλων πυρκαγιών σε περιοχές Natura 2000. Στην Ελλάδα, η έρευνα του ΜΥΡ δείχνει ότι τα πλέον πολύτιμα οικοσυστήματα βρίσκονται υπό διαρκή πίεση από επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές, οι οποίες δεν αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά. Συγκριτικά με Ισπανία και Πορτογαλία, ο αριθμός των πυρκαγιών σε προστατευόμενες περιοχές είναι μικρότερος, ωστόσο πλήττονται σημαντικές εκτάσεις τόσο στην υπηρετική χώρα όσο και σε νησιωτικά οικοσυστήματα. Οι πυρκαγιές το 2022 και το 2023 στο δάσος της Δαδιάς και στην ευρύτερη περιοχή του Εύρου επηρέασαν 633.000 στρέμματα προστατευόμενου οικοσυστήματος. Περιοχές Natura κάηκαν επανειλημμένα σε τουλάχιστον δύο πυρκαγιές μεταξύ 15 και 25 στην Πάρνηθα, στα Γεράνια Όρη, στη Βόρεια Χίο, στη Νότια Μάνη, στο Όρος Καντήλι στην Εύβοια και σε μέρη της Ζακύνθου. Αυτά σχετικά με το συσχετισμό που κάνουμε ανάμεσα στις πυρκαγιές και στις γεωργικές εκτάσεις. Όπως σας αναλύσαμε, υπάρχουν πολύ μεγάλες εκτάσεις καμένες από τις πυρκαγιές και εδώ υπάρχει αυτός ο συσχετισμός που γίνεται από τον κύριο Μητσόπουλο, τον καθηγητή, τον επίκολο καθηγητή του Αριστοτέλου Πανεπιστημίου, που έχει να κάνει με την εγκατάλειψη της αγροτικής γης. Και πραγματικά πρέπει να πούμε εδώ ότι οι κυρίως κτηνοτρόφοι ήταν εκείνοι που πρόσεχαν τα δάση. Και οι υλοτόμοι βέβαια που ξέρανε που καθαρίζανε.
2: Και τα διαχειρίζονταν.
1: Ακριβώς.
2: Άτυπα και τυπικά πολλές φορές.
1: Ακριβώς. Ήταν, να πω ένα μικρό παράδειγμα, ότι στο Κερί υπάρχει μια επέμβαση από τους ντόπιους, από τους ανθρώπους εκεί, που έχουν ιδρύσει εκείνη την ομάδα που παρακολουθούν. Και είναι απόλυτα πετυχημένο, γιατί ακριβώς γνωρίζουν το δάσος. Ακριβώς έχουν άμεση σχέση με το δάσος. Αυτό συνέβαινε μέχρι κάποια στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Αυτό συνέβαινε στις περιοχές που είχαμε τους κτηνοτρόφους, που προσέχανε στην ουσία το δάσος, που το ξέρανε το δάσος απ' έξω και ανακατοτά, που γνωρίζανε πώς θα αντιμετωπίσουν την πρώτη στιγμή της πυρκαγιάς, που νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό να αντιμετωπίσεις μια πυρκαγιά στο ξεκίνημά της, που ξέρανε από ποιο μέρος θα πάνε, από ποιους δρόμους. Όλα αυτά δυστυχώς έχουν καθεί στις μέρες μας και γι' αυτό αντιμετωπίζονται πυρκαγιές. Έχουμε τις μεγάλες πυρκαγιές που δεν αντιμετωπίζονται εύκολα, διότι και η καύσιμη ύλη μέσα στα δάση έχει αυξηθεί πάρα πολύ και γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί μια πυρκαγιά.
2: Να συμπληρώσω εδώ σε αυτό, Πέτρο, ότι πολύ περισσότερο στο Ιόνιο, και ας πάρουμε και το παράδειγμα της Ζακύνθου, αυτό είναι, έχει, επειδή αναφέρθηκε στο κομμάτι της κτηνοτροφίας αλλά και των δασικών εκτάσεων και αγροδασικών, θα μου επιτρέψεις να προσθέσω.
1: Βέβαια.
2: Γιατί στη Ζάκυνθο με το μεικτό, το οποίο όπως έχει καταγραφεί και αποτυπωθεί και από το Σαλβατόρ, δηλαδή μιλάμε από το 1850 και μετά, όλο αυτό έχει ένα ιδιοκτησιακό καθεστώς, το οποίο είναι τελείως διαφοροποιημένο από την υπόλοιπη Ελλάδα. Να θυμίσουμε ότι στη Ζάκυνθο και στα Επτάνησα, ας μιλήσουμε για το νησί μας, δεν υπάρχει δημόσια γη. Σωστά. Άρα λοιπόν οποιαδήποτε διαχείριση δασικού ή αγροδασικού έχει ένα κομμάτι ευθύνης, το οποίο όχι μόνο επιμερίζεται, θα έλεγα ότι ανήκει και στους ιδιοκτήτες. Γιατί εδώ θα πω ότι πολύ ωραία είναι να βάζουν τα σειρματοπλέγματα, τους φράχτες, γιατί φυσικά η ιδιοκτησία είναι ιερή. Παρόλα αυτά όμως η ιδιοκτησία δεν είναι μόνο για να εξασφαλίσεις ένα πόντο γης, είναι και με τις ευθύνες που έχει ως ιδιοκτήτης, και το κράτος βέβαια δεν μιλάμε, αλλά πολύ περισσότερο όμως όταν είναι ιδιωτικό, γιατί μιλάμε για ένα πολύ ιδιαίτερο καθεστώς, την ευθύνη που έχεις για να το διαχειριστείς. Άρα λοιπόν, αν εγκαταλειφθεί μια περιοχή, αν είναι όμορα αγροτεμάχια ή αγροδασικά τριγύρω είναι εγκαταλελειμμένα, αυξάνουν πολύ περισσότερο τον κίνδυνο. Και σε περιπτώσεις που έχουμε και κτίσματα μέσα σε αυτές τις περιοχές, βέβαια αυξάνει και επικινδυνότητα σε ό,τι αφορά το κομμάτι της ανθρώπινης ζωής και της περιουσίας, που πάρα πολλές φορές μπαίνει στο επίκεντρο και είναι πρώτο θέμα όταν μιλάμε για πυρκαγιές, για καταστροφικές πυρκαγιές και για αποτέφρωση πολύ μεγάλων εκτάσεων που βρίσκονται μέσα στα δασικά και στα αγροδασικά όρια.
1: Όντως χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή να μην ξεπεράσουμε το γεγονός ότι πλέον στη Ζάκυνθο, ειδικά στη Ζάκυνθο και στα υπόλοιπα Επτάνησα πλέον, κτίσματα υπάρχουν παντού. Είναι ένα θέμα βέβαια το πώς μπορεί κάποιος να χτίσει οπουδήποτε, αλλά είναι ένα άλλο ζήτημα. Εκείνο που πρέπει να δούμε εδώ είναι πραγματικά ότι επειδή υπάρχει η ιδιωτικότητα όσον αφορά τους χώρους, ακόμα και τα δασικά κομμάτια, χρειάζεται η συνδρομή των ανθρώπων που είναι στην κατοχή τους.
2: Η συνεννόηση, η συνεργασία, θα πω εγώ.
1: Ούτε συζήτηση, γιατί ξέρεις, βλέπουμε αυτό, το είπες για τα σηματοπλέγματα. Το θέμα είναι να υπάρχει και πρόσβαση, να μπορεί να περάσει.
2: Να θυμηθούμε το μάτι.
1: Ακριβώς.
2: Δεν είχαν οι άνθρωποι, επειδή ήταν πόντο-πόντο, ούτε ένα μονοπάτι να φτάσουν στη θάλασσα, ούτε διεξόδους, ούτε δρόμους πολλές φορές για να πάει πυροσβεστική, εφόσον έχουν βέβαια οι δρόμοι σχετικές αδειοδοτήσεις, έτσι μπορεί.
1: Άκουγα λοιπόν τον κύριο Λέκα εχθές σε μια συνέντευξη στην τηλεόραση σχετικά με την τελευταία πυρκαγιά. Στη, πώς τη λένε εκείνη την περιοχή που έπιασε τώρα.
2: Στην Κερατέα, στο Κοροπή, στο.
1: Όχι.
2: Στη Βιωτία.
1: Στη Βιωτία. Ότι επειδή την εξέτασε πολύ εξονυχιστικά, έλεγε ότι εκεί που είχαν κάνει, είχαν πάρει τα μέτρα τους και είχαν δημιουργήσει αντιπυρητικές ζώνες, η φετιά δεν πέρναγε. Όσο μεγάλη ένταση και να είχε, δυσκολεύτηκε να περάσει. Χρειάζεται λοιπόν, και το λέω σε σχέση και με την ιδιωτικότητα εδώ, ότι πρέπει να υπάρχει η σύμπνοια και η συνεννόηση, όπως προηγουμένως, ανάμεσα στον ιδιωτικό του και το δημόσιο τομέα, να μην αφήνονται στην τύχη τους.
2: Και οι νόμιμες παρεμβάσεις, να το τονίσουμε αυτό.
1: Γιατί, ακριβώς, ούτε συζήτηση, για να δημιουργούνται οι προϋποθέσεις, ακόμα και να πιάσει μια φωτιά, να μπορεί να αντιμετωπιστεί. Αυτά δεν είναι δεδομένα. Και πρέπει πραγματικά να όλοι να προσπαθήσουμε, να προσπαθήσουν να γίνουν με ένα τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε, ξαναλέω, να αντιμετωπίζεται κάτι που κάποια στιγμή θα γίνει. Κάποια στιγμή κάποια πυρκαγιά θα την έχουμε. Επομένως πρέπει να έχουν πάρθει μέτρα για να είναι αντιμετωπίσιμη η κατάσταση.
2: Και να μην είμαστε πάντα μόνο οι άλλοι. Να ακούσουμε, να κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα.
1: Ένα μουσικό διάλειμμα.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν, μια που τα πήραμε όλα δυσίωνα σήμερα. Ναι, δυσίωνα, φωτιές, λοιμοί καταποντισμοί.
1: Πάμε τα λέμε για να προσέχουμε, δεν λέμε όχι.
0: Συνήθως
1: αντιμετωπίζουμε μια πραγματικότητα, τη ζήσαμε το προηγούμενο διάστημα στην Ελλάδα. Πώς το λένε και την περιοχή, ακόμα δεν μπορώ να την ο Άγιος, δεν το λέω καλά, εκεί στη Βιωτία. Πόρτο Γερμανό. Το Πόρτο Γερμανό.
0: Εκεί είναι.
1: Χαμός έγινε. Εντάξει.
0: Και ήταν ένα μαγικό μέρος, ο Κιθερώνας.
1: Εκπληκτικό, το βλέπαμε στις φωτογραφίες. Δηλαδή, εγώ στεναχωρήθηκα πάρα πολύ να βλέπεις αυτή την εικόνα και μετά να βλέπεις μια μαύρη.
0: Εγώ, σαν παιδί, πήγαινα 10 χρόνια κάθε καλοκαίρι και έχω αναμνήσεις. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να δούμε το κομμάτι πάλι από το Climate Book της Δυτικής Μεσογείου, και ότι η Δυτική Μεσόγειος είναι ο τίτλος του άρθρου, βράζει στη θερμοκρασία της θάλασσας. Μια που κάνουμε βουτιές που είχαμε και την κουβέντα. Έτσι λοιπόν η Δυτική Μεσόγειος διανύει ένα από τα πιο θερμά καλοκαίρια της σύγχρονης ιστορίας της. Στις 23 Ιουλίου του 26, η μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια της θάλασσας στη Δυτική Λευκάνη έφτασε στους 28,2 βαθμούς. Πάρα πολύ ψηλό, όπως καταλαβαίνετε. Βέβαια. Νέο απόλυτο ρεκόρ θερμοκρασίας με βάση τη σειρά δεδομένων του Κοπέρνικους Μαρίν από το 1982. Πόσο πίσω πάμε. Υπάρχει ένα σχετικός χάρτης, όσοι μπείτε στο Climate Book, όπου αποτυπώνει καθαρά την ένταση του φαινομένου και φαίνεται, τι φαίνεται σε αυτή την αποτύπωση, ότι μεγάλο μέρος του πελάγους βρίσκεται σταθερά πάνω από τους 28 βαθμούς, ενώ στα ρηχά νερά ανοιχτά της Τινησίας, κόλπους του Γκαμπές, ο υδράργυρος εκτοξεύεται τοπικά στους 30 βαθμούς, στους 32, ούτε ντους δηλαδή, ζεστό ντους, θυμίζουν περισσότερο τροπική θάλασσα παρά Μεσόγειο. Και δεν πρόκειται για μία μεμονωμένη κακή μέρα. Από την αρχή του χρόνου η θερμοκρασία της θάλασσας βρέθηκε πάνω από το μέσο όρο της περίοδου 1991-2020 για 202 ημέρες και κάτω από αυτόν μόνο για 3. Μέσα στο 2026 έχουν καταγραφεί 34 ημερήσια ρεκόρ ζέστης και κανένα ρεκόρ ψύχους. Να πούμε ότι οι θαλάσσιοι καύσονες τέτοιας έντασης και διάρκειας παίζουν ασφυκτικά τα θαλάσσια οικοσυστήματα, ευνοούν τη μετακίνηση ειδών από πιο θερμές θάλασσες και τροφοδοτούν με ενέργεια και υγρασία τα ακραία καιρικά φαινόμενα, γιατί φυσικά έχουμε την εξάτμιση. Εδώ να σας πω, προχθές είναι μια παρέα του γιού μου στη Ζάκυνθο και πήγαν για μπάνιο προς την πλευρά που είναι μπανάνα από εκεί. Και μου είπε, ήταν τόσο ζεστή, λέει, η θάλασσα, που ήταν πάρα πολύ ευχάριστη. Εγώ αυτό έχω, νομίζω δεν το έχω ακούσει ποτέ για εκείνη την περιοχή. Δηλαδή, συνήθως λέμε, πηγαίναμε στο Λαγανά και ήταν ζεστός κτλ. Τώρα το να είναι όλη εκείνη η πλευρά τόσο ζεστή, πραγματικά ήταν κάτι που, σαν πληροφορία, με προβλημάτισε και γι' αυτό κιόλας βρήκα τη σχετική ανακοίνωση. Και πάμε να συνεχίσουμε σε αυτό το κλίμα από την Greenpeace με ένα τίτλο «Σπίτια σάουνες, πόλεις καζάνια». Διαμαρτυρία της Greenpeace για θερμικές παγίδες των σπιτιών και των πόλεων. Είναι κάτι το οποίο έγινε ως πρωτοβουλία στις 23 Ιουλίου του 26. Έτσι λοιπόν, το ελληνικό γραφείο της Greenpeace στις 23 Ιουλίου πραγματοποίησε συμβολική διαμαρτυρία σε κεντρικά σημεία της Αθήνας με μήνυμα «Σπίτια σάουνες, πόλεις καζάνια», αναδεικνύοντας τις αβίωτες συνθήκες που αντιμετωπίζουν εκατομμύρια πολίτες κάθε καλοκαίρι και ειδικά σε περιόδους καύσωνα, ακόμα και μέσα στα ίδια τους τα σπίτια. Η διαμαρτυρία αυτή έρχεται να δώσει φωνή και εικόνα στα ανησυχητικά ευρήματα πρόσφατης έρευνας του ελληνικού γραφείου της Greenpeace, σύμφωνα με την οποία τα νοικοκυριά της χώρας μετατρέπονται σε επικίνδυνες θερμικές παγίδες. Όλο νέες προσεγγίσεις έχουμε. Οι υψηλές εσωτερικές θερμοκρασίες και η αδυναμία των οικοκυριών να καλύψουν το δυσβάσταχτο κόστος του κλιματισμού εγκλωβίζουν τις οικογένειες σε συνθήκες ασφυξίας, μετατρέποντας την παραμονή στο σπίτι σε δοκιμασία επιβίωσης. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάθε καλοκαίρι ως μια προαναγγελθήσα κρίση επιβίωσης μέσα στα σπίτια μας. Η πλειονότητα των κτηρίων στην Ελλάδα είναι αμόνωτα και δεν προστατεύουν από τους καύσωνες που γίνονται όλο και πιο παρατεταμένοι και επικίνδυνοι. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ως κανονικότητα το να ζούμε σε σπίτια σάουνες που καταπονούν τη φυσική και ψυχική μας υγεία. Χρειαζόμαστε άμεσα μέτρα ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων, όπως μας καλεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε όλοι οι πολίτες της χώρας να έχουν πρόσβαση σε ασφαλείς και βιώσιμες κατοικίες. Και είναι πλέον ζήτημα υγείας και δικαιοσύνης, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε η Μυρτώ Πυρσπίνη, που είναι υπεύθυνη προγραμμάτων στο ελληνικό γραφείο της Greenpeace. Να πούμε ότι η ανάγκη, συνεχίζει το άρθρο, για ένα ολοκληρωμένο και κοινωνικά δίκαιο πλαίσιο πολιτικής είναι επιτακτική και βασικές κατευθύνσεις θα πρέπει να είναι η προώθηση ριζικών και ολοκληρωμένων ανακαινήσεων, όπως ριζικές ανακαινήσεις με έμφαση στο κέλυφος, ανακαινήσεις σε επίπεδο κτηρίου και όχι μεμονωμένων διαμερισμάτων, προώθηση και ουσιαστική εφαρμογή των διαβατηρίων ανακαίνησης. Το δεύτερο που αναφέρουν ως προτεραιότητα είναι η προτεραιοποίηση των κτηρίων με τις χειρότερες επιδόσεις, για παράδειγμα με στοχευμένες παρεμβάσεις σε περιοχές με υψηλή θερμική επιβάρυνση και συνδυασμό κτηριακών και αστικών παρεμβάσεων για οικονομίες κλίμακας. Η επόμενη προτεραιοποίηση είναι συνδεδεμένη με την ενίσχυση της συμμετοχής των πιο ευάλωτων ομάδων στις ενεργειακές αναβαθμίσεις, όπως η εξασφάλιση πλήρους κάλυψης του κόστους για τα ευάλωτα νοικοκυριά και αφαίρεση εμποδίων και τα ισχυρά κίνητρα για τη συμμετοχή ενοικιαστών και ενοικιαστριών. Συνεχίζουν με άλλες δύο προτεραιότητες που είναι η προστασία από διακοπή ηλεκτροδότησης σε συνθήκες υπερθέρμανσης και τελευταία προτεραιότητα αναφέρονται τα άμεσα μέτρα μείωσης του κόστους ενέργειας κατά τους κρίσιμους θερινούς μήνες. Επιπλέον, όπως τελειώνει το άρθρο, είναι απαραίτητο να γίνουν στοχευμένες παρεμβάσεις σε κρίσιμες αστικές υποδομές με στόχο την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης, όπως δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας, σκιάσεις σε δημόσιους χώρους, επέκταση του αστικού πρασίνου και των φυσικών επιφανειών, καθώς και χρήση ψυχρών υλικών. Ο συνδυασμός μειώνει σημαντικά τα θερμικά φορτία και δημιουργεί μεγαλύτερη ανθεκτικότητα σε επίπεδο γειτονιάς. Και αφήνω για την άλλη εκπομπή από το Climate Boot πάλι τη θερμοκρασία της πόλης, που είναι και σαν παιχνίδι και θα το δούμε, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο. Ένα σχόλιο θα ήθελα, Πέτρο.
1: Τι να πρωτοπώ για εδώ τώρα, κοιτάζω, σκέφτομαι. Είναι λίγο περίεργο έχοντας φτάσει ο άνθρωπος, έχοντας κατακτήσει τόσα πράγματα. Μιλάμε τώρα για την τεχνική νοημοσύνη και δεν έχει λύσει βασικά θέματα της καθημερινότητάς του. Δηλαδή τώρα αυτό που είπες, ναι όντως, γιατί αυτό πρέπει να είναι το ζητούμενο. Αυτό που είπες τώρα δεν είναι μια προτεραιότητα? Δηλαδή δεν πρέπει οι άνθρωποι πλέον το 2026 να ζουν σε κάποιες συνθήκες οι οποίες του επιτρέπουν να έχει μια καλή ζωή? Επειδή μας κάνει ο Σταύρος εδώ, τελειώνουμε, δεν επεκφεύγω, δεν άνοιξα ακόμα το σύστημα για το ΩΣΔΕ, γιατί είπαμε κάθε Πέμπτη θα λέω τι σημαίνει, δεν έχει ανοίξει.
0: Εμένα δυστυχώς, πάντως, αντί για μισό κυβικό ήρθε 1,5 κυβικό αυτή την εβδομάδα,
1: μπράβο,
0: γιατί υποσχέθηκα να ενημερώνω. Μεγάλη επιτυχία.
1: Να ευχηθούμε καλές γιορτές επόμενες της Παναγίας σε όλους, να περάσουν καλά. Πολύ προσοχή στους δρόμους, πολύ προσοχή για τις πυρκαγιές, 5 με 6 μποφόρα και σήμερα. Και να είστε όλοι καλά, να περνάτε όσο καλύτερα μπορείτε.
0: Με καλό λοιπόν της Παναγίας, καλές βουτίες που λέμε και στη Ζάκυνθο, για όσους έχουμε ακροατές που δεν είναι από την Ζακυνθούλα, ανανεώνουμε το ραντεβού για την επόμενη Πέμπτη.
1: Ευχαριστούμε τον Σταύρο.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τη ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αργυρό Αρβανιτίδου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Πέμπτη σήμερα 13 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί στο νησάκι Κάλαμος της Λευκάδας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Στερεά, Ελλάδα, Πελοπόννησο και Βόρειο Αιγαίο. Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση οι αφίξεις στα νότια της Κρήτης, ενώ νέο περιστατικό σημειώθηκε και στη Γάφδο. Αντιδράσεις και προβληματισμό έχει προκαλέσει η ασίδωτη χρήση ηλεκτρικών πατινιών στη Ζάκυνθο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με την Λευκάδα και πιο συγκεκριμένα με τον νησάκι Κάλαμος, όπου εκεί ξέσπασε σήμερα το πρωί φωτιά. Εναέρια μέσα επιχειρούν μαζί με τις επίγειες δυνάμεις για την κατάσβεσή της και για την εικόνα. Θα μας ενημερώσει τώρα ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος από την ΕΡΤΑ στην Κέρκυρα. Λυκούργε, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η πυρκαγιά λοιπόν εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο νησάκι Κάλαμος, ανατολικά της Λευκάδας, απέναντι από το Μύτικα, με το κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος να ενημερώνεται περίπου στις 9.30 για την φωτιά αυτή. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ, δύο πυροσβεστικά οχήματα καθώς και 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο μαζί με υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης. Εξαιτίας της άμεσης και γενικευμένης κινητοποίησης, η φωτιά τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, ενώ η περιοχή συνεχίζει να βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 4.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.

0: Βέβαια, όπως είπαμε, σήμερα είναι σε αυξημένη επιφυλακή πολλές περιοχές στην Ελλάδα και μάλιστα συνεδρίασε εκεί η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, καθώς έχουμε επικίνδυνη κορύφωση των ανέμων μάλιστα αύριο. Ωστόσο όμως σήμερα η Πελοπόννησος βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, είναι μία από τις περιοχές. Εκεί υπάρχει πολύ υψηλός έως ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς και θα μας ενημερώσει τώρα ο Βασίλης Κούβαλης. Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Σε κατάσταση συναγερμού Αργολίδα και Κορινθία σήμερα 5η 13 Αυγούστου, όπως είπες, πολύ υψηλός ως ακραίος ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, Αργολίδα και περιοχές της Κορινθίας βρίσκονται στην κατηγορία 5, που αντιστοιχεί σε ακραίο κίνδυνο, κατάσταση συναγερμού. Την ίδια ώρα πολύ υψηλός κίνδυνος, κατηγορία 4, προβλέπεται η Αχαΐα, Ηλία, Αρκαδία, Λακωνία και περιοχές της Κορινθίας. Στην κατηγορία 5 βρίσκονται Αργολίδα και περιοχές της Κορινθίας, όπως είπαμε. Κατηγορία 4, Αχαΐα, Ηλία, Αρκαδία, Λακωνία και περιοχές της Κορινθίας και στην κατηγορία 4. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους των περιοχών που επηρεάζονται, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για άμεση αντιμετώπιση τυχών πυρκαγιών. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν δραστηριότητες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά. Μεταξύ αυτών είναι το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σφινθήρες, οι πέθριες ψισταριές, το κάπνισμα μελισσών και η ρήψη αναμένων τσιγάρων. Υπενθυμίζεται επίσης ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου απαγορεύεται η κάψη αγρών. Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί πυρκαγιά, πρέπει άμεσα να ειδοποιήσει την πυροσβεστική στο 199.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται σήμερα και οι αρμόδιες υπηρεσίες στην Ήπειρο. Καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι υψηλός, με την περιφερειακή ενότητα Ιωαννίνων να βρίσκεται στην κατηγορία 4. Τα μέτρα πρόληψης είναι αυξημένα, ενώ περιφέρεια, δήμοι και πυροσβεστικοί βρίσκονται σε ετοιμότητα για την άμεση αντιμετώπιση οποιοδήποτε περιστατικού. Μάλιστα, η ιδιαίτερη έκκληση για προσοχή απευθύνει και ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, Αλέξανδρος Καχρημάνης, ενώ να πούμε πως χθες το βράδυ πραγματοποιήθηκε στην Άρτα σύσκεψη συντονισμού, για την οποία θα μας ενημερώσει τώρα η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα.
2: Καλησπέρα. Υψηλός είναι σήμερα ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, η οποία βρίσκεται στην κατηγορία 4 σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της πολιτικής προστασίας. Στο πλαίσιο των αυξημένων μέτρων πρόληψης εφαρμόζονται περιορισμοί στη διέλευση, την παραμονή και την κυκλοφορία των πολιτών και των μηχημάτων σε δασικά οικοσυστήματα, περιοχές του πάρκια και άλλοι. Μέτρα ισχύουν μέσα στις εκλεγμένες δασικές περιοχές όπως Βοβόνης, Γορίων του Μέρκων, Ζαγορίου και Ζήτας, καθώς και σε σχήματα του δασικού οδικού δικτύου, περιοχές της Κόνιτσας και του Μετσόβου. Την ανάγκη για ιδιαίτερη προσοχή από όλους επισήμανε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καθημάνης, καθώς ακόμη και μία μικρή απροσεξία μπορεί να προκαλέσει αναφέρει πυρκαγιά. Τόνισε ότι οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει ανάπλευση, όπως το άναμα υπαίτριας πυρκαγιάς, η κάψη ξερών χόρτων και η χρήση εργαλείων που δημιουργούν σφινθήρες.
0: Σε ευχαριστώ.
2: Δύο λεπτάκια αυτό και ολοκληρώνω. Στο επίπεδο Άρτας, χθες ολοκληρώθηκε το βράδυ σύσκεψη με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Άρτας και της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αρταίων, αλλά και της Περιοριστικής Υπηρεσίας, με αντικείμενο το καλύτερο συντονισμό και την επιχειρησιακή ετοιμότητα των υπηρεσιών εν ώψη του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα.

0: Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται και η Λέσβος, καθώς σήμερα για πρώτη φορά φέτος βρίσκεται σε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Η πυροσβεστική αλλά και η πολιτική προστασία των δύο δήμων και της περιφέρειας είναι σε πλήρη επαγρύπνηση μετά και την τελευταία φωτιά στο Πλωμάρι που έκαψε πάνω από 600 στρέμματα. Η Δέσποινα Αθανασιάδη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίου στη Λέσβο. Δέσποινα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Σήμερα πιστεύω ότι είναι από τις πιο δύσκολες ημέρες εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σε ακραίο κίνδυνο, λοιπόν, πυρκαγιάς βρίσκεται σήμερα η Λέσβος, με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ το πρωί συνεδρίασε και το συντονιστικό για να βρίσκονται και σε πλήρη ετοιμότητα. Για την ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων έχει έρθει στο νησί και ένα ελικόπτερο τύπου Bell, ενώ τα Πετζετέλ πραγματοποιούν περιπολίες ανά 3 με 4 ώρες, έχοντας τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης σε περίπτωση που εντοπιστεί εστία. Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκονται και οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας της περιφέρειας αλλά και των δύο δήμων, με ενισχυμένες βάρδιες και συνεχείς περιπολίες. Η περιφέρεια αξιοποιεί επίσης και τα διαθέσιμα μέσα επιτήρησης με συστήματα που παρέχουν σε πραγματικό χρόνο εικόνα μέσω δορυφόρου για την κατάσταση στο νησί. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και τις επόμενες μέρες, καθώς μην ξεχνάμε ότι αύριο ξεκινούν και οι περιπατητές για την Παναγία της Αγιάσου για να εκπληρώσουν το τάμα τους. Για το λόγο αυτό έχουν ενισχυθεί οι περιπολίες και στην περιοχή, ενώ οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφύγουν οποιαδήποτε εργασία στην Ήπαιρθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Να πούμε πως αύριο αναμένεται να απολογηθεί ο 59χρονος που κατηγορείται για κακουργηματική εμπριστική δράση, καθώς φέρεται να έβαλε φωτιά σε 6 διαφορετικά σημεία στην περιοχή της Σύμβου στη Θεσσαλονίκη. Ο 59χρονος, ο οποίος συνελήφθη από τις αρχές, φέρεται να ζήτησε συγγνώμη και κατά την προανάκριση να υποστήριξε πως προχώρησε στις πράξεις αυτές επειδή αισθανόταν πίεση. Ωστόσο, το υλικό από κάμερες ασφαλείας αποτυπώνει καρέ-καρέ τις κινήσεις του και μάλιστα σε βίντεο φαίνεται να φτάνει με το αυτοκίνητό του σε σημείο της περιοχής όπου υπάρχουν πολλά ξερά χόρτα. Στη συνέχεια σταματά στην άκρη του δρόμου και σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας χρησιμοποιεί χαρτοπετσέτες ως προσάναμα, τις οποίες ανάβει πριν απομακρυνθεί από το σημείο. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της πυροσβεστικής, εξετάζοντας τα περιστατικά, φέρεται να κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο ίδιος ακολούθησε παρόμοια πρακτική τουλάχιστον 6 φορές. Μάλιστα, σε μία από τις πυρκαγιές χρειάστηκε η επέμβαση ελικοπτέρου της πυροσβεστικής για τον περιορισμό της. Η περιοχή όπου εκδηλώθηκαν οι φωτιές βρίσκονται κοντά στη βιομηχανική ζώνη της Θεσσαλονίκης, όπου δραστηριοποιούνται πολλές επιχειρήσεις. Όπως είπαμε, ο 59χρονος αναμένεται να δώσει αύριο εξηγήσεις ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών αρχών, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το τι θα υποστηρίξει τελικά στην απολογία του και τα 6 περιστατικά. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα αίτια της τραγωδίας στην Κύμολο, όπου ένας 17χρονος υπέστη θανατηφόρα ηλεκτροπληξία την ώρα που έκανε μπάνιο στο σπίτι του που είχε έλθει για διακοπές. Η ισορρός του νεαρού έχει μεταφερθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά και να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες που έχει το ρεπορτάζ. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ο 17χρονος με καταγωγή από Ιρλανδία και Ελλάδα βρέθηκε το απόγευμα της Κυριακής 9/8 στο σπίτι του, στο εξωτερικό μπάνιο, στην κατοικία στην οποία διέμενε και πέρναγε τα τελευταία καλοκαίρια που επισκεπτόταν τη χώρα μας. Και ο θάνατός του τώρα, τουλάχιστον μέχρι τα συγκεντρωμένα τώρα στοιχεία, φέρεται να οφείλεται σε ηλεκτροπληξία. Το συγκεκριμένο σπίτι είναι ένα παλιό σπίτι, στο οποίο, όπως είπαμε, πέρναγε για τις καλοκαιρινές του διακοπές και το μπάνιο βρισκόταν σε εξωτερικό χώρο και όχι εντός της οικίας, εκεί που βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο 17χρονος. το ηλεκτρολογικό πιστοποιητικό για αυτό το σπίτι, η λεγόμενη υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη, την είχε υπογράψει πριν μερικά χρόνια ο Δήμαρχος του νησιού το 2024, σύμφωνα με πληροφορίες, με την ιδιότητα που έχει ως ηλεκτρολόγος. Ωστόσο, οι έρευνες αυτή τη στιγμή συνεχίζονται, είναι σε εξέλιξη. Είχε σχηματιστεί η δικογραφία ώστε να διερευνηθούν τα αίτια και συνθήκες κατά από τις οποίες έχασε τη ζωή του 17χρονος και φυσικά αναμένονται απαντήσεις για το αν στο σπίτι υπήρχαν οι προβλεπόμενες προδιαγραφές, τηρούσε το σπίτι τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφάλειας, αν υπήρχαν κάποιες παραλήψεις ή αστοχίες από την αρχή πριν εκδοθεί δηλαδή το πιστοποιητικό, το ηλεκτρολογικό πιστοποιητικό, και φυσικά από εκεί θα μάθουμε αν προκύπτουν και ευθύνες για το θάνατο του 17χρονου. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες ότι το σπίτι δεν είχε ρελέ και ότι προφανώς υπήρξε γι' αυτό το λόγο κάποια διαρροή. Σε αυτή την περίπτωση το πιστοποιητικό, σύμφωνα τουλάχιστον με τους ειδικούς, δεν θα έπρεπε να έχει εκδοθεί. Περιμένουμε φυσικά τα αποτελέσματα των ερευνών και το πόρισμα της νεκροψίας νεκροτομής από την ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά.
0: Λίνα, να πάμε τώρα σε ένα άλλο περιστατικό, να πάμε στο περιστατικό της Πάρου, καθώς από όσο φαίνεται σφραγίστηκε η πισίνα όπου πνίγηκε ο 4χρονος.
2: Ακριβώς, Βίκη, σφραγίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης, προχθές, η πισίνα του καταστήματος με την οποία έχασε τη ζωή του το Σάββατο, το απόγευμα το 4χρονο αγοράκι στην Πάρο. Έπειτα από στοιχεία που αποδεικνύουν πως η συγκεκριμένη κολυμβητική δεξαμενή λειτουργούσε χωρίς άδεια από το 2023, πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε ανανεωθεί το 18, έλυγε το 23 και έκτοτε δεν ανανεώθηκε. Η Δημοτική Επιτροπή αποφάσισε και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος τελικά προχώρησε στη σφράγιση της πισίνας της επιχείρησης. Να πούμε ότι ακόμα εξετάζεται το υλικό από τις κάμερες ασφάλειας της επιχείρησης, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται πλέον και το αν ήταν σε ισχύ η άδεια που είχε δηλώσει ως ναυαγωσώστης ο ιδιοκτήτης του καταστήματος.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λίνα. Συνεχίζονται με αμύωτη ένταση οι αφίξεις στα νότια της Κρήτης, ενώ νέο περιστατικό σημειώθηκε και στη Γάβδο. Συνολικά περισσότερα από 500 άτομα έχουν εντοπιστεί και διασωθεί κατά την χθεσινή ημέρα. Η αρμόδιο περιστατικό σημειώθηκε και στη Γάβδο. Συνολικά περισσότερα από 500 άτομα έχουν εντοπιστεί και διασωθεί κατά την χθεσινή

0: Ειδικών 13 άτομα εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από ένα αέριο μέσο της δύναμης Frontex σε δύο λέμβους. Μεταφέρονται αυτή την ώρα στο λιμάνι των Κανών Λιμένων. Νωρίς το πρωί είχαμε περίπου κοντά στο Λέντα 49 μετανάστες. Εκεί είχαμε δύο γυναίκες και δύο παιδιά ηλικίας 4 και 6 ετών. Τη διάρκεια της νύχτας, δύο λέμβοι πάλι, 86 μετανάστες, πάλι στους Καλώς Λιμένες. Αυτοί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης και μεταναστευτική αύξηση είχαμε και στη Γάβδο, 61 άτομα νωρίς το πρωί στην παραλία Τρυπητή. Αυτοί θα μεταφερθούν στο εκθεσιακό χώρο της Αγιάς. Θα σας πω σύμφωνα με τα στοιχεία ότι από τις αρχές του 2026 μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 265 περιστατικά. Καταλαβαίνουμε λοιπόν τα στελέχη του λιμενικού σε τι δύσκολη κατάσταση έχουν έρθει. Έχουν πλέον ξεπεράσει τα όρια των δυνατοτήτων τους, όπως λένε. Ζητούν ενίσχυση των υπηρεσιών και βεβαίως και εκείνοι αλλά και οι τοπικοί φορείς είναι σε επιφυλακή, γιατί υπάρχει ανησυχία ότι οι αφήξεις θα συνεχιστούν λόγω και του καλού καιρού.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρίνα. Έργα αποκαταστάσεων αντιπλημμυρικών υποδομών του Εύρου εντάχθηκαν στο καθεστώς ειδικής κατάστασης και θα χρηματοδοτηθούν μάλιστα με 20 εκατομμύρια ευρώ. Να πάμε στη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την Ερτορεστιάδας. Χρυσούλα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Είχαμε μια ομόφωνη απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου στην τελευταία του συνεδρίαση, Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Ομόφωνη απόφαση επί της εισήγησης της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου για την κατάθεση πρότασης προς τα Υπουργεία Κλιματικής Κρίσης, Πολιτικής Προστασίας και Εσωτερικών να ενταχθούν στην κατηγορία των έργων ειδικής κατάστασης πολιτικής προστασίας 9, όπως είπες και εσύ, έργα αποκατάστασης ζημιών που προκλήθηκαν σε αντιπλημμυρικές υποδομές του Εύρου από τα πλημμυρικά φαινόμενα του φετινού Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου. Τώρα, μετά την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, θα εκδοθεί η κοινή απόφαση των δύο Υπουργείων με την οποία θα προχωρήσουν οι αποκαταστάσεις αυτές, συνολικού εκτιμόμενου προϋπολογισμού 20 εκατομμυρίων ευρώ, που από ό,τι υπόθηκε στη συνεδρίαση έχουν ήδη κατανεμηθεί στην περιφέρεια για τον λόγο αυτό. Οι παρεμβάσεις θα γίνουν και στους 4 ηπειρωτικούς δήμους του νομού και αφορούν ζημιές σε αντιπλημμυρικές υποδομές των ποταμών Άρδα, Έρυθρο Ποτάμου και Εύρου, δηλαδή και των τριών ποταμών του νομού μας.
1: Μάλιστα. Να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, καθώς με χρηματοδότηση που εξασφάλισε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης θα εκπονηθεί μελέτη για την αποκατάσταση του φράγματος καλύβας κομμάρων του Δήμου Ορεστιάδας.
2: Ναι. Σε αυτή την περίπτωση είμαστε πάλι, η είδηση βγήκε πάλι μέσα από τη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, γιατί η Περιφέρεια αποφάσισε να χρηματοδοτήσει με 150.000 ευρώ αυτή τη μελέτη, με αντικείμενο την αποκατάσταση της διαρροής του φράγματος καλύβας κομμάρων του Δήμου Ορεστιάδας. Αυτό το ποσό τώρα εξασφαλίστηκε από την ανακατανομή εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού της περιφέρειας και αυτό το κονδύλιο των 150.000 ευρώ μεταφέρεται στη μελέτη για να προχωρήσει στο στάδιο της τεχνικής προεργασίας με τελικό στόχο, Βίκη, αυτό το φράγμα μετά από πολλά χρόνια εγκατάληψης, μπορεί να κοντεύουν και τα 20 χρόνια, λόγω κατασκευαστικών προβλημάτων, να αποτελέσει επιτέλους μια σημαντική αρδευτική υποδομή, γιατί χρόνια το ζητούν αυτό οι αγρότες και ειδικά τα τελευταία 2-3 χρόνια με όλα αυτά τα προβλήματα που είχαμε με την άρδευση και με την έλλειψη επάρκειας νερού, γίνεται πλέον απολύτως αναγκαία υποδομή για να έχουμε αυτό το νερό αγροτικής χρήσης. Οπότε ξεκινάμε τώρα με τη μελέτη και θα δούμε μετά και στη συνέχεια πώς θα αποκατασταθεί αυτό το πρόβλημα διαρροής που έχει το φράγμα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Σοβαρές επιπτώσεις τώρα στην τουριστική κίνηση και στην τοπική αγορά της Νέας Αγχιάλου έχει προκαλέσει, σύμφωνα με την πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Βάσο Πυργάνη Παρασκευοπούλου, η καθυστέρηση στη διαδικασία παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων στον Αιγιαλό. Να πάμε στο Γιάννη Ξινόπουλο από την ΕΡΤ Βόλου. Γιάννη, η κυρία Πυργάνη Παρασκευοπούλου σου παραχώρησε συνέντευξη και από όσο φαίνεται τελικά έχουμε φτάσει στα μέσα Αυγούστου. Ωστόσο όμως οι άνθρωποι εκεί περιμένουν ακόμη εγκρίσεις για να μπορέσουν να δουλέψουν τις επιχειρήσεις τους εκεί, έτσι δεν είναι?
3: Είναι μια ακόμα περίπτωση που δεν ξέρουμε αν πρέπει να κλάψουμε ή να γελάσουμε. Γιατί πράγματι υπάρχει

0: σοβαρό πρόβλημα στη Νέα Ανχέλου με επιχειρήσεις της παραλιακής ζώνης που σύμφωνα με την πρόεδρο της κοινότητας, την κυρία Πυργάνη, εξακολουθούν ακόμα και στα μέσα Αυγούστου να περιμένουν εγκρίσεις από την κλιματική υπηρεσία για να παραχωρηθούν κοινόχρηστοι χώροι στον Αιγιαλό. Μιλώντας λοιπόν, ανέφερε ότι η καθυστέρηση στη διαδικασία ήταν τόσο μεγάλη, ώστε για ορισμένες επιχειρήσεις η φετινή τουριστική περίοδος έχει ουσιαστικά χαθεί. Υπάρχουν επαγγελματίες που ήδη έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά τους, έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου και ακόμα περιμένουν την τελική έγκριση. Σήμερα έχει 13 Αυγούστου ο μήνας. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε σε κάποια καταστήματα που είχαν κλείσει και περίμεναν να επαναλειτουργήσουν φέτος. Και όπως εξήγησε, στα μέσα Αυγούστου δεν είναι πλέον βιώσιμο να ξεκινήσει μια επιχείρηση να λειτουργεί, αφού η βασική τουριστική περίοδος είναι πάρα πολύ μικρή και στη Μαγνησία βεβαίως, αλλά και στη Νέα Ανχέλο, από 15 Ιουνίου μέχρι 25, άντε 30 Αυγούστου. Τώρα, να πούμε ότι αναφέρθηκε και στην εικόνα της παραλίας χωρίς ξαπλώστρες, ότι υπάρχει ζήτημα. Δηλαδή, αρκετός κόσμος πήγαινε εκεί, τώρα πλέον δεν πάει. Όλο αυτό έχει επίπτωση στην αγορά. Τώρα, σύμφωνα με την κυρία Πυργάνη, ο Δήμος Βόλου έχει παρέμβει προς στην αρμόδια υπηρεσία, ζητώντας να επισπευθούν οι διαδικασίες. Η ίδια κάνει λόγο για 110 υποθέσεις που καλείται να διεκπεριώσει η κτηματική υπηρεσία. Mm-hmm. Βεβαίως, να λάβουμε υπόψη μας ότι είναι αρκετά δύσκολο, αφού είναι μεγάλος ο όγκος των φακέλων και βρισκόμαστε και στη μέση του καλοκαιριού, στο τέλος του καλοκαιριού, που υπάρχουν και οι καλοκαιρινές άδειες. Βεβαίως έδωσε έμφαση στις θέσεις εργασίας που χάθηκαν. Βεβαίως αυτές οι επιχειρήσεις πλέον κάνουν το σταυρό τους και περιμένουν για του χρόνου, τουλάχιστον να μην χάσουν την περίοδο του χρόνου. Όλα αυτά βεβαίως είναι αλυσίδα, η τουριστική περίοδος, η επισκεψιμότητα κτλ. Παρ' όλα αυτά, η Νέα Ανχέλος προσπαθεί να ανασάνει, ετοιμάζεται για τη μεγάλη γιορτή του κρασιού που ξεκινάει την Πέμπτη, ένα χορταστικό τριήμερο και εύχονται επιχειρηματίες όλα να πάνε καλά.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, αυξημένη είναι η κίνηση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, με το πλοίο μάλιστα για τις Ποράδες να αναχωρεί σήμερα γεμάτο από εκδρομής. Οι Θεσσαλονικείς φυσικά εγκαταλείπουν την πόλη εν ώψη του 15 Αυγούστου, ενώ την ίδια ώρα χιλιάδες τουρίστες αποβιβάζονται, καθώς το λιμάνι έβεσε ακόμη ένα κρουαζιερόπλοιο. Να πάμε στην Ειρήνη Σιράκη. Ειρήνη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς είναι. Είμαστε μία ανάσα από τον 15 Αύγουστο και η κίνηση χτυπάει κόκκινο από νωρίς το πρωί στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Ακριβώς στις 8.30 το πρωί αναχώρησε το πλοίο για Σποράδες με 600 επιβάτες, οικογένειες, παρέες, τουρίστες, γεμάτοι χαμόγελα επιβιβάστηκαν για σκιά στο Σκόπελο Αλόνισο με τις πληρότητες να αγγίζουν το 80% και τα εισιτήρια για τις επόμενες ημέρες να είναι ήδη ανάρπαστα. Αύριο βεβαίως και όλο το τρίμερο δεν υπάρχει να σου πω εισιτήριο ούτε για δείγμα, έχει 100% πληρότητα και βεβαίως όπως το είπες και εσύ η κίνηση είναι διπλή την ίδια ώρα, άλλοι φεύγουν και άλλοι έρχονται στη Θεσσαλονίκη. Κατέπλευσε από τη Μύκονο νωρίς το πρωί το κρουαζιερόπλοιο Celebrity Infinity με πάνω από 2.500 επιβάτες, στη συντριπτική τους πλειοψηφία Αμερικανοί και Ισπανοί. Και εκεί άτομα πλήρωμα. 2.500 δηλαδή επισκέπτες έκαναν απόβαση στη Θεσσαλονίκη για να πάνε τις προγραμματισμένες τους εκδρομές, στο Δίον, Βεργίνα, Μετέωρα, αλλά και να περάσουν έτσι μια ημέρα στην πόλη μέσα. Είναι η 21η άφηξη στο λιμάνι και έχει προγραμματισμένα ακόμα αρκετές προσεγγίσεις.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ειρήνη. Τώρα η Ιθάκη δεν περίμενε την ταινία του Νόλαν, καθώς είναι αναγνωρισμένη εδώ και αιώνες ως το νησί του Οδυσσέα, δήλωσε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο δήμαρχος της Ιθάκης, Διονύσης Τανίτσας. Εξήγησε ότι η μεγάλη εμπορικότητα της ταινίας σε παγκόσμιο επίπεδο δεν έχει αποτυπωθεί ακόμη στην τουριστική κίνηση, η οποία είναι ούτως ή άλλως αυξημένη. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι είχε έρθει ο ίδιος σε επικοινωνία με την παραγωγή της ταινίας, προκειμένου να γίνουν τα γυρίσματα στην Ιθάκη. Ωστόσο, δεν πληρούσε την προϋπόθεση του αεροδρομίου. Ας ακούσουμε τον κύριο Στανίτσα.
3: Με την ομάδα παραγωγή είχαμε επικοινωνία. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι εύκολο να γίνουν τα γυρίσματα στην Ιθάκη, γιατί δεν έχουμε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις όσον αφορά αεροδρόμια κτλ. Που ζήταγε η παραγωγή. Όμως θεωρώ και εκκλησμε κάθαρα ότι θα ήταν εύλογο και λογικό να έρθει ένα συνεργείο να τραβήξει κάποια πλάνα τα οποία θα μπορούσαν να βάλουν εμβόλυμα μέσα στην ταινία. Σε αποτύπωμα ακόμη δεν μπορεί να υπάρξει. Μην ξεχνάτε ότι η ταινία προβλήθηκε πριν περίπου ένα μήνα, ξεκίνησε τις προβολές. Όμως να σας πω ότι η Ιθάκη δεν περιμένει ούτε την ταινία, τη συγκεκριμένη, ούτε άλλες ταινίες για να έχει επισκεψιμότητα το νησί. Το νησί είναι αναγνωρισμένο αιώνες τώρα ως Ιθάκη και το νησί του Οδυσσέα. Έχουμε μια πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα, ειδικά τα τελευταία χρόνια, στο νησί. Απλώς αυτό που θα έρθει να κάνει η ταινία είναι να ξαναθυμίσει, να το πω έτσι, το όνομα Ιθάκη και το όνομα Οδυσσέα στα πέρατα της γης. Οι υποδομές του νησιού είναι έτοιμες και είναι έτοιμες γιατί όλα αυτά τα χρόνια έχουμε καταφέρει να προφυλάξουμε την Ιθάκη από τον υπερτουρισμό και ούτε μπορεί η Ιθάκη να έχει υπερτουρισμό λόγω της δόμησης που υπάρχει στο νησί και λόγω των υποδομών που έχουμε φτιάξει έτσι ώστε η τουριστική περίοδο να μοιράζεται και να ξεκινάει από τον Απρίλιο και να ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο.
1: Στις προβλεπόμενες ενέργειες για την απομάκρυνση παράνομων κατασκηνώσεων στα παράλια προχωρά άμεσα ο Δήμος Αγιάς σε συνεργασία με το αστυνομικό τμήμα Αγιάς Θεμπών και το Λιμεναρχείο, απευθύνοντας μάλιστα κάλεσμα στους παραθεριστές να κατασκηνώνουν μόνο σε νόμιμες και οργανωμένες εγκαταστάσεις κάμπινγκ και όχι ελεύθερα. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας είναι μαζί μας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Το μεγαλύτερο μέρος των παραλίων του νομού Λάρισας ανήκει, ξεκινάει από τον Δήμο Αγιάς και ολοκληρώνεται προς τον Δήμο Τεμπών, εκεί στα Μεσάγκαλα και την Κουλούρα, ή λίγο πριν τους νέους πόρους, πριν ενωθεί με τον νομό Πιερίας. Ωστόσο, ο Δήμος Αγιάς, ο οποίος διαθέτει 45 χιλιόμετρα ακτογραμμής και 26 παραλίες που είναι για όλα τα γούστα, είτε απομονωμένες είτε ερημικές, κάποιες έχεις πρόσβαση είτε από δύσβατους δρόμους είτε από θάλασσα, αλλά υπάρχουν βέβαια και οργανωμένες παραλίες όπως ο Αγιόκαμπος, η Βελίκα, η Παλουριά και η Κουτσουπιά. Υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι στείλουν τις σκηνές τους και τις στείλουν όπου αυτοί θέλουν και όπου βεβαίως κατά το γούστο τους και τις προτιμήσεις τους. Αυτό βεβαίως απαγορεύεται ρητά από τον νόμο, όπως μας έλεγε και ο σύμβουλος αρμόδιος για τα θέματα τουρισμού, ο κ. Νίκος Ντάγκας, ο οποίος επί πολλά χρόνια ασχολείται βεβαίως με ζητήματα που έχουν σχέση και με εναλλακτικές δραστηριότητες στον Κίσαβο αλλά και με τον τουρισμό και διάφορες μορφές εναλλακτικές. Αυτό που μας είπε βεβαίως είναι ότι ξεκινάει μια έτσι, συνεργασία με όλα τα αρμόδιους φορείς, το Λιμεναρχείο αλλά και την αστυνομία, προκειμένου να διαφυλαχθεί η καθαριότητα στις παραλίες του Δήμου Αγιάς και να απομακρυνθούν βεβαίως όσοι έχουν τοποθετήσει σκηνές. Σεβόμαστε τον τρόπο που κάποιοι επιλέγουν να κάνουν τις διακοπές τους το καλοκαίρι, αλλά θα πρέπει ωστόσο να το κάνουν μέσα από οργανωμένες εγκαταστάσεις και κάμπινγκ, ανέφερε χαρακτηριστικά. Οφείλουμε να πούμε βεβαίως ότι Βίκυ, στα παράλια της Λάρισας δεν πέφτει καρφίτσα, κυριολεκτικά όπως λέμε στην Καθομιλουμένη. Όλες οι παραλίες είναι γεμάτες αυτές τις μέρες. Καταλήματα δεν υπάρχουν, αν θέλει κάποιος να μείνει για ένα ή δύο βράδια. Είναι όλα γεμάτα. Αλλά υπάρχουν ζητήματα που έχουν σχέση και με την καθαριότητα, αλλά και το κυριότερο με την ασφάλεια του δασικού πλούτου της περιοχής. Γιατί όλες τις περισσότερες παραλίες της Λάρισας εκεί στο Δήμο Αγιάς έχουμε βεβαίως και πυκνή βλάστηση. Κάποιοι κατασκηνωτές που κάνουν κάμπινγκ αυθαίρετο, αλλάζουν το βράδυ και φωτιά και όπως αντιλαμβάνεις υπάρχουν κίνδυνοι και για την προστασία του περιβάλλοντος. Ήδη σήμερα που μιλάμε ο νομός Λάρισας, όλος ο νομός βρίσκεται σε κατηγορία επικινδυνότητας 3, η οποία είναι υψηλή και ως εκ τούτου απαγορεύονται βεβαίως και στον Δήμο Τεμπών και σε άλλες περιοχές που έχουν να δάση η κυκλοφορία στις δασικές περιοχές και τις προστατευόμενες περιοχές Natura. Mm-hmm. Ένας λόγος παραπάνω λοιπόν είναι να γίνουν οι έλεγχοι για να διαφυλαχθεί και η καθαριότητα του περιβάλλοντος αλλά και η προστασία του το κυριότερο, γιατί το κακό όπως έχουμε δει βεβαίως και αυτό το καλοκαίρι δεν αργεί να γίνει.
1: Έτσι, ναι, θα πρέπει να προσέχουμε γενικότερα όλοι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. αντιδράσεις τώρα και προβληματισμό έχει προκαλέσει η ασίδωτη χρήση ηλεκτρικών πατινιών στη Ζάκυνθο, καθώς δεν είναι λίγα τα ατυχήματα που έχουν προκληθεί από οδηγούς τους. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο είναι μαζί μας. Ανδρέα.
5: Είναι χαρακτηριστικό ότι και οι ίδιοι αναβάτες χτυπάνε με τα συγκεκριμένα πατίνια, καθώς αρκετοί από αυτούς είναι υπό την επίρρεια αλκοόλ ή και ουσιών, οι οποίοι τα νοικιάζουν στο Λαγανά μετά από το ξενύχτη και το γλέντι που κάνουν και τη διασκέδαση και είναι υπό την επίρρεια, οπότε το αποτέλεσμα είναι να τραυματίζονται και οι ίδιοι και να χτυπάνε άλλους. Είναι η παραβάση, η συνεχής είναι ότι είναι συνήθως δύο άτομα πάνω σε ένα πατίνι που απαγορεύεται. Κανένας δεν φοράει βέβαια κράνος ή το βράδυ να φοράνε το γυλαίκο το ανακλαστικό που προβλέπεται από την νομοθεσία. Τα νοικιάζουν ανάλογα με το που βρίσκονται, αλλά δεν υπάρχει σημείο να τα αφήσουν, καθώς η εταιρεία, ο Δήμος μάλλον δεν έχει ακόμα ψηφίσει την κανονιστική και δεν φαίνεται κιόλας και να την ψηφίσει για διατεθειμένος να δώσει κάποια σημεία για να υπάρχουν τα πατίνια, οπότε τα αφήνουν όπου βρουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα αφήνουν σε κλεισές τροφές, αρκετές φορές μπορεί να πω και επίτηδες, προκειμένου να προκαλέσουν κάποιο ατύχημα χάρη να θεϊσμού, με ποια λογική κανείς δεν καταλαβαίνει. Είχαμε ένα ατύχημα τέτοιο προχθές, όπου μια κοπέλα με ένα μηχανάκι έπεσε πάνω σε πεταμένα πατίνια που είχαν κλείσει όλο το δρόμο σε μια στροφή με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Η εταιρεία τώρα από την πλευρά της, καθώς η έλεγχη είναι συνεχής και τα πρόστιμα που πέφτουν είναι καθημερινά από την τροχέα, η εταιρεία από την πλευρά της λέει ότι είναι ασφαλισμένα όλα τα οχήματά της όπως προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία, ότι έχει συμμορφωθεί με τον νέο νόμο. Ωστόσο, αυτό που θεωρεί συμμόρφωση η συγκεκριμένη εταιρεία, γιατί έχουμε δύο εδώ στο νησί, μιλάμε με τη μία η οποία εδρεύει στο Βέλγιο, θεωρεί συμμόρφωση το ότι υπάρχει ένα notice που έχει στην εφαρμογή που κατεβάζουν οι χρήστες, μία σύσταση για τη χρήση κράνους και γυλαίκου, χωρίς ωστόσο αυτά να παρέχονται από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ έντονα και μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό και μέσα στο καλοκαίρι. Μέχρι στιγμής πολύ πολύ σοβαρό ατύχημα δεν έχουμε. Mm-hmm. Ωστόσο, το κυνήγι των πατινιών ακόμα και μέσα από τις παραλίες είναι πια καθημερινό φαινόμενο μέσα από τη θάλασσα.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα.
6: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να πάμε στην Έρτη Ηρακλείου και στο Γιώργο Λαμπράκη, καθώς έχουμε εκεί την σύλληψη τριών ατόμων τα οποία κατηγορούνται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς και της νομοθεσίας περί ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού, καθώς κατά τη διάρκεια ελέγχων και ερευνών των αστυνομικών αρχών του Ηρακλείου εντοπίστηκαν 1,8 κιλά κοκαίνης και χιλιάδες αναβολικά χάπια και ενέσιμα σκευάσματα. Γιώργο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Είναι μια πολύ σοβαρή υπόθεση, καθώς τα ευρήματα της αστυνομίας και συγκεκριμένα του τμήματος δίωξη ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης δίωξη και ξυχνίασης εγκλημάτων Ηρακλείου είναι πολύ σημαντικά. Μιλάμε για 1 κιλό και 772 γραμμάρια κοκαίνης. Είναι από τις μεγαλύτερες ποσότητες που έχουν βρεθεί το τελευταίο διάστημα σε τοπικό επίπεδο. Όμως εντύπωση προκαλεί ο μεγάλος αριθμός των αναβολικών χαπιών. Μιλάμε για 3.500 αναβολικά χάπια και 736 αναβολικά ενέσιμα σκευάσματα. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη τριών ατόμων. Να πούμε ότι η έρευνα της υπηρεσίας εντόπισε χθες πρώτες πρωινές ώρες δύο ημεδαπούς, έναν 35χρονο και μία 22χρονη, οι οποίοι επέβαιναν σε δίκη μοτοσυκλέτα να παραδίδουν μία τσάντα σε έναν 32χρονο αλλοδαπό, ο οποίος είναι το τρίτο άτομο που συνελήφθη. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου που έγινε τόσο στην τσάντα όσο και στη συνέχεια στην οικία του αλλοδαπού, βρέθηκαν όλες αυτές τις ποσότητες των ναρκωτικών και των χαπιών. Προφανώς η κοκαίνη επρόκειτο να διοχετευτεί στα στέκια των ατόμων που κάνουν χρήση κοκαίνης, ωστόσο αυτό προκαλεί εντύπωση είναι τα αναβολικά, τα οποία προφανώς θα πήγαιναν σε άτομα που κάνουν χρήση αναβολικών και ασχολούνται με τον αθλητισμό κυρίως και άλλες δραστηριότητες που κινούνται γύρω από γυμναστήρια κτλ. Η έρευνα συνεχίζεται, αναμένεται οι συλληφθέντες να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα και μένει βήχη να δούμε αν από την έρευνα των αρχών προκύψουν και άλλα άτομα που θα μπουν στο κάδρο των ερευνών και ενδεχομένως να έχουμε και συλλήψεις.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Συνεχίζεται το φαινόμενο των τηλεφωνικών απατών παρά τις αλλεπάλληλες συλλήψεις της ελληνικής αστυνομίας. Μία ακόμη τέτοια περίπτωση, με παυτοφόρο μάλιστα σύλληψη, σημειώθηκε σε οικισμό της Ροδόπης. Εξάλλου, στην Κομωτινή αστυνομική πέρασαν χειροπέδες και σε έναν δραπέτη φυλακών της Βουλγαρίας. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος τώρα θα μας ενημερώσει για όλα αυτά από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Δύο ημεδαπούς, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη, η οποία περιλαμβάνει έναν ακόμη άγνωστο μέχρι στιγμής συνεργό τους, συνέλαβαν χθες στον οικισμό Σαπών Ροδόπης, αστυνομική της ομάδας δημόσιας ασφάλειας του τμήματος δίωξης και εξυχνίασης εγκλημάτων Κομωτινής. Ειδικότερα, ένας ημεδαπός κάτοικος της περιοχής δέχτηκε τηλεφωνική κλήση από άγνωστο σε αυτόν άτομο, το οποίο προσποιούμενο τον γιατρό και με το πρόσχημα ότι συγγενικό πρόσωπο του καλούμενου έχει εμπλακεί δίθεν σε τροχαίο ατύχημα, απέτυσε χρήματα και κοσμήματα προκειμένου να υποβληθεί δίθεν σε χειρουργική επέμβαση. Έπειτα από καταγγελία του υποψήφιου θύματος της επιχειρούμενης απάτης, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση, κατά τη διάρκεια της οποίας οι αστυνομικοί εντόπισαν τους συλληφθέντες να μεταβαίνουν με γιόταχη επιβατικό αυτοκίνητο πλησίων της οικίας του παθόντα και τη στιγμή που ο ένας εξ αυτών παραλάμβανε σακούλα με χρήματα και κοσμήματα, επενέβησαν και τους πέρασαν χειροπέδες. Στο μεταξύ, επίσης εχθές, στην Κομωτινή, άνδρες της ίδιας αστυνομικής υπηρεσίας εντόπισαν και συνέλαβαν έναν Βούλγαρο υπήκο, διοκόμενο με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των αρχών της Βουλγαρίας για το αδίκημα της απόδρασης από σοφρονιστικό κατάστημα κράτησης της γείτονος. Όλοι οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης για την περαιτέρω ποινική μεταχείρισή τους. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Σε εξέλιξη βρίσκονται παρεμβάσεις τώρα του Δήμου Ζαχάρος για την συντήρηση και βελτίωση του οδικού δικτύου της αντιπυρικής προστασίας για την αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν από τα όμβρια ύδατα. Να πάμε στον Μπάμπη Πλάγο από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, σε εξέλιξη βρίσκονται παρεμβάσεις του Δήμου Ζαχάρος. Ο Δήμος Ζαχάρος, πρέπει να πούμε ότι έχει πληγεί τα προηγούμενα χρόνια επανειλημμένα από τις μεγάλες πυρκαγιές. Και πλέον βρίσκονται σε εξέλιξη αυτές οι παρεμβάσεις που έχουν να κάνουν αφενός με την επούλωση των πληγών των προηγούμενων πυρκαγιών, των πυρκαγιών των προηγούμενων χρόνων, αλλά και με την πρόληψη, έτσι ώστε να πάνε όλα καλά στο μέλλον, στην περίπτωση που έχουμε πάλι φωτιές ή έχουμε προβλήματα από τα όμβρια ύδατα. Εκτός από την τοπική δημοτική κοινότητα της Ζαχάρος, οι παρεμβάσεις αυτές αφορούν και τη δημοτική ενότητα Φυγαλίας. Και το αντικείμενο, όπως πάρα πολύ σωστά είπες, Βίκη, είναι η συντήρηση και η βελτίωση του οδικού δικτύου, η αντιπυρική προστασία, αλλά και η αντιμετώπιση των προβλημάτων που σχετίζονται με την απορροή των ομβρίων υδάτων, έτσι ώστε να μην υπάρχουν πλημμυρικά φαινόμενα. Οι εργασίες εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό του Δήμου για τη συντήρηση βασικών υποδομών και την πρόληψη κινδύνων, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στα προβλήματα που έχουν προκύψει από τις έντονες βροχοπτώσεις και τα ακραία καιρικά φαινόμενα του περασμένου χειμώνα. Στις εργασίες αυτές συμμετέχουν η πολιτική προστασία, οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Ζαχάρος και η ΔΕΙΑ Ζαχάρος, πραγματοποιώντας στοχευμένες παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο και στις υποδομές απορροής ομβρίων υδάτων. Οι παρεμβάσεις αυτές περιλαμβάνουν αποκατάσταση τοπικών φθορών του οδοστρώματος, βελτίωση της βατότητας και διαμόρφωσης δρόμων, καθώς και καθαρισμούς φρεατίων και σημείων απορροής όπου εντοπίζονται προβλήματα. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη.

0: Συνεχίζονται οι εργασίες για την επέκταση του τμήματος επειγόντων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρείου στην Πάτρα, με στόχο να παραδοθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου. Στο πλαίσιο του θα λειτουργεί και κέντρο τραύματος και η Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤΑ Πάτρων θα μας ενημερώσει. Νίκη.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, αν δεν υπάρξει κάτι έκτακτο ή κάποια αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα, στα τέλη του Σεπτεμβρίου θα παραδοθεί ο νέος χώρος σε 2.000 τετραγωνικών μέτρων συνολικά θα είναι τα ΤΕΠ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ρείου, δηλαδή τα επίγοντα, μετά την επέκταση αυτού του νέου κτηρίου. Και λέω αν δεν τύχει κάτι έκτακτο, γιατί προσφάτως είχαμε και εκεί την κλοπή υλικού από αγνώστους, οι οποίοι εντοπίστηκαν βέβαια από την αστυνομία, κυρίως καλώδια είχαν κλαπεί μεγάλη αξία. Αλλά ευτυχώς εντοπίστηκαν. Αν λοιπόν όλα πάνε καλά, θα παραδοθεί όλο αυτό το τμήμα των 2.000 τετραγωνικών που σας είπα στα τέλη του Σεπτεμβρίου. Και σημαντικό επίσης, μετά από 46 χρόνια γίνεται όλο αυτό, αυτή η αλλαγή στα ΤΕΠ, θα είναι διαμορφωμένο για την ασφαλή αντιμετώπιση των ασθενών, θα έχει δικό του αυτόνομο ακτινοδιαγνωστικό τμήμα. Και πολύ πολύ σημαντικό είναι να σας πω ότι στο πλαίσιο ότι θα λειτουργήσει και ένα οργανωμένο κέντρο τραύματος με διεθνείς προδιαγραφές. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρείου είναι ένα από τα νοσοκομεία της χώρας που έχουν επιλεγεί για να λειτουργήσει κέντρο τραύματος επίπεδου 1, δηλαδή ό,τι πιο σύγχρονο και πιο σημαντικό. Να σας πω επίσης ότι έχει ήδη εγκατασταθεί καινούριο ακτινολογικό μηχάνημα, θα γίνει και προμήθεια αξονικού, θα λειτουργεί μόνο για τα επίγοντα, ενώ στο χώρο αυτό θα αναπτυχθούν και 16 κλίνες βραχίας νοσηλείας. Σημαντικό επίσης είναι ότι πριν από μία ημέρα, δύο, ολοκληρώθηκε η κατασκευή της πεζογέφυρας που θα ενώνει το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρείου με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας και την Ιατρική Σχολή. Οπότε λοιπόν είναι αλληλένδετα όλα αυτά και θα λειτουργούν και τα δύο μαζί. Αν όλα πάνε καλά, όπως σας είπα, θα έχουμε παράδοση τμήματος αυτού ολοκληρωμένου και οργανωμένου στα τέλη του Σεπτεμβρίου.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκη. Άγνωστοι τώρα έσπασαν το κοιτίο προστασίας του εξωτερικού απεινιδωτή που ήταν εγκατεστημένο στην κεντρική είσοδο του Δημαρχείου Ανατολικής Σάμου, με αποτέλεσμα το σημαντικό αυτό εργαλείο ιατρικού εξοπλισμού που μπορεί να σώσει μια ανθρώπινη ζωή να απομακρυνθεί προσωρινά από το σημείο. Ο Χάρης Ζαβουδάκης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη.
2: Κυρίες και κύριοι, η εξέλιξη αυτή που συσκευή να μην είναι διαθέσιμη στο κοινό εκτός του ωραρίου της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών, διότι όπως ξέρετε έχει τοποθετηθεί στο μέσα μέρος. Γεγονός που όπως επισήμανε ο Δήμος δημιουργεί σοβαρό ζήτημα σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη άμεσης κρίσης. Ο Δήμος υπογραμμίζει ότι ο απεινιδωτής αποτελεί κρίσιμο ιατρικό εξοπλισμό, καθώς μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός για την αντιμετώπιση μιας καρδιακής ανακοπής. Είχαμε τέτοια περιστατικά στο παρελθόν και γι' αυτό τότε είχε ξεκινήσει ο Ιατρικός Σύλλογος μια προσπάθεια να εγκαταστήσει απεινιδωτές σε δημόσιους χώρους. Από εκεί και πέρα τώρα ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές από τον Δήμο. Εξετάζονται όλα τα διαθέσιμα μέσα για τον εντοπισμό των επιθύνων. Ο Δήμος ξεκαθαρίζει ότι δεν θα υπάρξει ανοχή σε ανάλογες ενέργειες και ότι οι υπεύθυνοι, εφόσον εντοπιστούν, θα αντιμετωπίσουν τις προβλεπόμενες από τον νόμο συνέπειες. Παράλληλα, απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι να ενημερώσει το Δήμο. Τέλος, να σημειώσω ότι αυτές οι πράξεις θα πρέπει τουλάχιστον να μην γίνονται, να μην υπάρχουν, να μην συμβαίνουν, διότι όπως αντιλαμβάνεστε μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, αυτά είναι εργαλεία τα οποία μπορούν να σώσουν μια ζωή και θα πρέπει να το σκέφτονται διπλά και τριπλά αυτοί οι οποίοι προξενούν τέτοιου είδους βανδαλισμούς. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: τώρα φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην παραλία Οφρινίου στην Καβάλα. Έχουμε μαζί μας την Τασούλα Κρήτικου από την ΕΡΤ Καβάλας. Τασούλα, η φωτιά ξέσπασε πριν λίγη ώρα θα λέγαμε.
1: Πριν από λίγη ώρα, έχει τεθεί όμως γρήγορα υπό έλεγχο και έχει ήδη σβήσει, γιατί ήταν άμεση η επέμβαση και της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Πήραν μέρος και εναέριες και πήγες δυνάμεις, υπήρχαν και εθελοντές εκεί τριγύρω, οπότε γρήγορα κατάφεραν και τη θάστευσαν τις φλόγες. Έτσι λαχτάρισαν το πρωί και στην Θάσο σε μια περιοχή σε έναν Λεώνα, αλλά και εκεί πήγανε γρήγορα τα πράγματα καλά. Είναι που είμαστε σε επιφυλακή αυτές τις ημέρες και χθες και σήμερα, οπότε όλοι είναι υποψιασμένοι και κινούνται πάρα πολύ γρήγορα. Τώρα θα σας πάω και μέχρι το Δήμο Προσοτσάνης, όπου έχει ομόφωνα εγκριθεί από τη Δημοτική Επιτροπή η εκφώνηση σχεδίου αστικής ανθεκτικότητας του Δήμου μέσα από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο 2026 του Πράσινου Ταμείου. Είναι ένα πρόγραμμα που έχει να κάνει με τη διάγνωση του βαθμού ανθεκτικότητας ενός ή περισσότερων οικισμών, και σε αυτό περιγράφονται οι προτεραιότητες πολιτικής και οι τομεακές συνεργασίες για την ενίσχυση της αστικής ανθεκτικότητας. Επίσης, καθορίζεται ένα συνεκτικό και ρεαλιστικό σχέδιο χωρικών και θεσμικών παρεμβάσεων, δράσεων και συνεργασιών για την περιοχή μελέτης με στόχο την αντιμετώπιση των υφιστάμενων αλλά και των μελλοντικών προκλήσεων. Έχει να κάνει το πρόγραμμα, όπως μας ενημέρωσε και από το Δήμο Προσοτσάνης, με τον εντοπισμό φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων, πλημμύρες, καύσωνες, σεισμούς, αλλά και τη θωράκιση των πόλεων και των σχεδιασμών έργων υποδομής. Τώρα, σύμφωνα με το Πράσινο Ταμείο, ο Δήμος Προσοτσάνης μπορεί να διεκδικήσει ένα ποσό μέχρι 35.000 ευρώ χωρίς το ΦΠΑ ώστε να υλοποιήσει το έργο. Τυχόν επιπλέον ποσό θα καλυφθεί από τους ιδίους πόρους του Δήμου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα.

0: απάντηση στην καταγγελία Δημότη ότι ο Δήμος Σερβίων επιβάλλει τέλη σε χωράφια, έδωσε ο Δήμαρχος Χρήστος Ελευθερίου, τονίζοντας πως ο Δήμος Σερβίων επιβάλλει τέλη στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και όχι στα χωράφια. Ο Περικλής Καραφιλίδης από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα. Περικλή.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σε αυτή τη δημόσια διαμαρτυρία, καταγγελία Δημότη, ότι δηλαδή ο Δήμος Σερβίων βάζει ανταποδοτικά τέλη στα χωράφια, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι τις τελευταίες μέρες δημότες λαμβάνουν λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος με υπέρογγες χρεώσεις για τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού σε αγροτιμάχια, παρουσιάζοντας μάλιστα και λογαριασμό με μηνιαία δημοτικά τέλη 133 ευρώ για αγροτεμάχιο, στο οποίο λειτουργεί φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 0,1 ΜΒ. Σε δήλωσή του τώρα, ο Δήμαρχος ανέφερε ότι τα ανταποδοτικά τέλη επιβάλλονται στις επιχειρήσεις ΑΠΕ, όπως και σε κάθε άλλη επιχείρηση που δραστηριοποιείται εντός των ορίων του Δήμου, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Σημειώνει ότι όλοι, χωρίς εξαιρέσεις, οφείλουν να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στο Δήμο και αναφέρει ότι για 5 ολόκληρα χρόνια ο Δήμος έχανε έσοδα που νόμιμα του αναλογούν, το τέλος θεσπιστικά από φέτος. Όσον αφορά τις καταγγελίες περί κατάφορων αδικαιών και παρανομία στην επιβολή των τελών, ο Δήμαρχος υπενθυμίζει τι ακριβώς έχει κριθεί μέχρι σήμερα, λέγοντας πως οι διοικητικές προσφυγές στην αποκεντρωμένη διοίκηση δεν δικαιώσαν τις συγκεκριμένες θέσεις. Οι σχετικές προσφυγές σωματείων και επιχειρήσεων φωτοβολταϊκών κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου απορρίφθηκαν με 4 αποφάσεις του γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης αλλά και της Επιτροπής του άρθρου 152 στο πλαίσιο του ελέγχου νομιμότητας, τόσο για τυπικούς λόγους όσο και για λόγους ουσίας. Το γεγονός, είπε, ότι κάποιοι έχουν συνηθίσει επί χρόνια να μην εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους προς τον Δήμο, δεν σημαίνει ότι αυτή η κατάσταση μπορεί να συνεχιστεί επαόριστον. Η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων από όλους τους υπόχρεους συνεπάγεται επιβάρυνση των υπόλοιπων επιχειρήσεων αλλά και των δημοτών μέσω της αύξησης των δημοτικών τελών. Ο κ. Ελευθερίου, κάνοντας λόγο για ισονομία και για κανόνες που ισχύουν για όλους, κάνει γνωστό ότι από την επόμενη χρονιά και αναλόγως της εισπραξιμότητας του τέλους της επιχειρήσης των φωτοβολταϊκών θα υπάρξει επανεξέταση και ενδεχόμενος εξορθολογισμός του ύψους του επιβαλλόμενου τέλους, ώστε η κατάσταση να αντιμετωπιστεί με τρόπο ακόμα πιο ορθολογικό και δίκαιο. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Ακόμα 45 κρούσματα ιού Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας, ανεβάζοντας τον αριθμό στα 110 από την αρχή του 2026 μέχρι και τις 12 Αυγούστου. Ταυτόχρονα, ακόμη 3 άνθρωποι έχασαν τη μάχη για τη ζωή, με τον τραγικό απολογισμό να φτάνει πλέον τα 9 θύματα. Όλα τα θύματα είναι ηλικίας άνω των 65 χρόνων, γεγονός που αναδεικνύει τη συνεχιζόμενη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου και την ανάγκη αυξημένης επαγρύπνησης, ιδιαίτερα για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Τα 81 από τα 110 κρούσματα παρουσίασαν σοβαρές εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Να πούμε πως οι περιοχές υψηλού κινδύνου είναι Δήμοι στην Αττική, όπως επίσης και ο Δήμος Αμφίπολης του Νομού Σερών, ο Δήμος Νάουσας της Ημαθίας και ο Δήμος Δέλτα Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Τώρα, καθησυχαστικός εμφανίστηκε ο ομότιμος καθηγητής του ΑΠΙΘΙΤΑ, Δημήτρης Κοβέος, για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Όπως εξήγησε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, είναι από τους πιο ήπιους ιούς που μεταδίδονται στον άνθρωπο και στατιστικά είναι ελάχιστες οι πιθανότητες να συμβεί. Ας ακούσουμε τον κύριο Κοβέο.
2: Δεν χρειάζεται να υπάρχει ανησυχία. Ο ιός αυτός είναι ένας από τους πιο ήπιους ιούς που μεταδίδεται στον άνθρωπο με το κοινό κουνούπι που υπάρχει παντού στις πόλεις του οικισμού. Εγώ σήμερα το πρωί σηκώθηκα με 2 τσιμπήματα κουνουπιών. Αυτό δεν σημαίνει τίποτε για την υγεία μου. Γιατί? Γιατί ο ιός αυτός μεταδίδεται μόνο με μολυσμένα κουνούπια. Μάλιστα, αυτά τα κουνούπια θα πρέπει να έχουν μολυνθεί από μολυσμένα πτηνά. Αντιλαμβάνεστε ότι η πιθανότητα αυτή είναι πάρα πολύ μικρή έως ελάχιστη. Και αυτό το δείχνει ελάχιστα κρούσματα. Και μάλιστα, αν κανείς δει το ιστορικό των ανθρώπων, των 6 ανθρώπων που έφυγαν από τη ζωή, θα δει ότι ήταν συνάνθρωποι μας που είχαν υποκείμενα νοσήματα, είχαν άλλες ασθένειες. Αυτό τώρα που λέω, το λέω για να καθησυχάσω κοινό μας, δηλαδή δεν υπάρχει κίνδυνος. Προφανώς όμως θα πρέπει να λαμβάνουμε μέτρα προστασίας ακόμη και για αυτή την ελάχιστη πιθανότητα να μας συντήσει ένα μολυσμένο κουνούπι. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, το 80% και περισσότερο από εμάς που θα έχουμε αυτή την εμπειρία, δεν θα αντιληφθούμε τίποτα. Δηλαδή δεν θα εκδηλωθεί τίποτα.
0: Τώρα εγκρίθηκε η άδεια αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με αντλησιωτά μύευση στη Φωτεινή Καστοριάς. Μάριος Κωνσταντινίδης μαζί μας από την ΕΡΤ στην Καστοριά. Μάρια, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εγκρίθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων η άδεια αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας με αντιλιοταμίευση διάρκειας 35 ετών στη Φωτεινή του Δήμου Καστοριάς. Το έργο, το οποίο αναλαμβάνει η εταιρεία Cruz Hydro Energy, προβλέπει μια τεράστια εγκατάσταση μέγιστης ισχύως 600 ΜΒ και χωρητικότητας 6.000 ΜΒ. Ο ουσιαστικός στόχος είναι η αποθήκευση ενέργειας και η εξισορρόπηση των διακυμάνσεων από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ωστόσο, Βίκη, το σημείο που προκαλεί το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αλλά και τις αντιδράσεις, γιατί υπάρχουν και αντιδράσεις, είναι ότι το σχέδιο προβλέπει και τη χρήση και άντληση υδάτων απευθείας από τη λίμνη της Καστοριάς. Φορείς της περιοχής και επιστήμονες, εκφράζουν ήδη τις ανησυχίες τους για την υδρολογική πίεση που μπορεί να ασκήσει και να ασκηθεί στο ενδεχόμενο. Στο ευαίσθητο οικοσύστημα της λίμνης, την αλλίωση του φυσικού τοπίου και με τη δημιουργία άνοδεξαμενών, αλλά και τις πιθανές επιπτώσεις στις τοπικές αγροτικές δραστηριότητες. Η τοπική κοινωνία αναμένεται να ζητήσει αναλυτικές απαντήσεις και εγγυήσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Και να πάμε και στην ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία και στο Γιώργο Βιτζαρά, καθώς εκεί έχουμε τον εορτασμό της 114ης επετείου της προσάρτησης των φούρνων στην Ικαριακή Επανάσταση του 1912. Ο εορτασμός θα ξεκινήσει αύριο, Γιώργο, έτσι δεν είναι? Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Να θυμίσω ότι η Ικαρία είχε ήδη από τις 17 Ιουλίου του 1912 επαναστατήσει εκδιώκοντας τον τουρκικό ζυγό. Στηρίχθηκαν πολύ στις δικές τους δυνάμεις οι Ικάροι και δημιούργησαν την ελεύθερη αυτόνομη πολιτεία της Ικάριας. Έτσι, μέσα για 5 μήνες είχαν οργανωθεί στον τομέα της διοίκησης, ακτοφυλακής και χωροφυλακής, δικαστηρίων, ταχυδρομείου και τελωνίου. Με την ίδρυση λοιπόν της ελευθερίας Ικαριακής πολιτείας, εντάχθηκαν και οι φούρνοι και οι θύμενα στις 14 Οκτώβου του 1912 με το 34ο πρακτικό της Επαναστατικής Διοικητικής Επιτροπής. Στο ίδιο πρακτικό ορίστηκε και η οργάνωση και ο τρόπος λειτουργίας της οργάνωσης των νησιών μας. 14 Αυγούστου λοιπόν αύριο, 11 η ώρα, στην πλατεία του νησιού την ημέρα της απελευθέρωσης λοιπόν και της ενσωμάτωσης, έχουμε το ξεκίνημα για την ένωση και με την ημέτερη Ελλάδα και βέβαια θα προηγηθεί επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου των Φούρνων, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση και κατόπιν κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο των Πεσόντων για την ημέρα της απελευθέρωσης των νησιών μας. Λίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Καιρός. Από όσο φαίνεται τελικά αύριο θα επιμείνουν οι βόρειοι άνεμοι, οι οποίοι θα φτάνουν στα 8 μποφόρ τοπικά στο Αιγαίο και είναι η γενική προειδοποίηση για τον αυριανό καιρό. Τώρα, στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, για αύριο προβλέπονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπεται γενικά έφυριος καιρός, με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα Ηπειρωτικά και το Ιόνιο και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, κυρίως στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι, όπως είπαμε, θα πνέουν βόρειο-ανατολική, στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο 8 και πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει αισθητή πτώση, θα φτάσει τους 28 με 32 βαθμούς τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια Ηπειρωτικά, τη νότια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Αργυρό Αρβανιτίδου. Από Αθήνα και Ερέτρια, έτσι άρχισαν όλα το Ηράκλειο. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο, σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στον αιώνα του Μίμι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η Ορχήστρα Μνήμης Πλέσσας.
4: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Ζούμε μια από τις πιο δύσκολες ημέρες του φετινού καλοκαιριού. Ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι ακραίος, κάτι παραπάνω από ακραίος δηλαδή, με τους θελώδες ανέμους και την ξηρασία, και πολλές περιοχές βρίσκονται σε ύψιστο συναγερμό, στο κόκκινο κυριολεκτικά. Και μακάρι να πάνε όλα καλά. Ταυτόχρονα όμως ζούμε και τη μεγάλη έξοδο των εκδρομέων των αδειούχων του 15 Αυγούστου, στο κόκκινο κίνηση σε λιμάνια, κτέλη εθνικές οδούς και αεροδρόμιο. Και εδώ να πάνε όλα καλά. Καλό ταξίδι σε όλους, καλές αποδράσεις και καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Πέμπτη σήμερα, προπαραμονή 15 Αυγούστου, Πέμπτη 13 Αυγούστου του 2026. Και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Δέσποινα Συριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκαδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πυρκαγιάς επιχείρηση επεξεργασίας αλουμινίου μέσα στο Καστράκι Δωρίδα στην Φωκίδα. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα με τη συνδρομή υδροφόρων του Δήμου Δωρίδας. Σε κόκκινο συναγερμό για πυρκαγιές Αττική, Βιωτία, Αργολίδα, Εύβοια και Λέσβος. Θυελώδης άνεμοι ως 9 μποφόρ αναμένονται και αύριο κλειστή η Λόφυλη Καβητού και Φινόπουλου. Σε κλειό καύσωνα για πέμπτη με φορά φέτος η Ευρώπη, πάνω από τους 35 βαθμούς ο υδράργυρος σε περιοχές όπου ζουν 135 εκατομμύρια άνθρωποι. Η χαμηλή στάθμη του Δούναβη οδηγεί σε πλήρη διακοπή λειτουργίας στον πυρηνικό σταθμό στη Ρουμανία. Πολιτικούς και στρατιωτικούς μηχανισμούς συνεργασίας συγκροτούν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν μετά την αμυντική συμφωνία της Μέκκας. Σχεδιάζουν κοινές στρατιωτικές ασκήσεις και συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία. Σφραγίστηκε η πισίνα στην Πάρο που έχασε τη ζωή του το περασμένο Σάββατο το 4χρονο αγοράκι. Σύμφωνα με τα στοιχεία, λειτουργούσε χωρίς άδεια από το 2023. Κλειστό έως τις 2 τα ξημερώματα αύριο το αεροδρόμιο της Κατάνια λόγω της ηφαιστειακής δραστηριότητας της Έτνας. Εκατοντάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί ή εκτραπεί την τελευταία εβδομάδα. Αρχίζει αύριο η υποβολή δηλώσεων προτίμησης περιοχών για την πρόσληψη αναπληρωτών και ορομίσθων εκπαιδευτικών. Η προθεσμία λήγει 24 του μηνός. Τη δικαστική μάχη με την Τεμού στη Βρετανία έχασε η Σάιν. Απορρίφθηκαν οι καταγγελίες της για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων σε φωτογραφίες προϊόντων της. Στο Μπουρκάς της Βουλγαρίας θα διεξαχθεί το Μάιο του 2027 ο 71ος διαγωνισμός του τραγωνισμού της Eurovision, όπως ανακοίνωσε η EBU. Και τέλος ο καιρός, γενικά έθριος με θυελώδεις ανέμους στο Αιγαίο, η θερμοκρασία 35 βαθμοί στην Αθήνα, 34 στη Θεσσαλονίκη. Ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σκηνικό για εκδήλωση πυρκαγιάς διαμορφώνεται σήμερα και αύριο σε όλη τη χώρα, κυρίες και κύριοι, και αυτό είναι το πρώτο θέμα του δελτίου μας και σήμερα, το θέμα που απασχολεί τους πάντες σε όλη τη χώρα. Το εκρηκτικό μείγμα ισχυρών βοριάδων και ατμοσφαιρικής ξηρασίας έχει θέσει τον κρατικό μηχανισμό σε κατάσταση συναγερμού. Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς βρίσκεται στην ανώτατη κατηγορία, δηλαδή στην κατηγορία 5, για πολλές περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Αττική, ενώ οι μετεωρολογικές συνθήκες αναμένεται να επιδεινωθούν αύριο Παρασκευή. Η πυροσβεστική βρίσκεται σε γενική επιφυλακή στις περιοχές υψηλού κινδύνου. Ισχύουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς και οι αρχές απευθύνουν ισχυρή σύσταση στους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες. Σε επιφυλακή, οι εθελοντές δασοπυροσβέστες, στην τηλεόραση του Ερτνιούς μίλησε η Μαρία Αρβανίτη, αντιπρόεδρος εθελοντικής ομάδας δασοπυροσβεστών Ηλιούπολης.
6: Σήμερα είναι κατάσταση συναγερμού, οπότε όλος ο μηχανισμός, είτε ο κρατικός είτε των εθελοντικών ομάδων, είναι στο πικ του για να αποφευχθεί οποιαδήποτε έναρξη αρχικά. Οπότε υπάρχουν περιπολίες στο βουνό από πλευράς μας, υπάρχουν πυροφυλάξεις σε διάφορα κέρια σημεία.
5: Λοιπόν, κλειστή για κάθε δραστηριότητα διέλευση και παραμονή επισκεπτών και οχημάτων ο Λυκαβητός και ο Λόβος Φινόπουλου λόγω του πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς και των ισχυρών ανέμων στην Αττική. Το μέτρο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι νεότερη ενημέρωση, καθώς η Αττική βρίσκεται σε κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς 5, κατάσταση δηλαδή συναγερμού. Να ακούσουμε τη μέταδοση νωρίτερα από το πυροφυλάκιο του Ημιτού στην Ηλιούπολη, ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
7: Οι εθελοντές εδώ στο πυροφυλάκιο της Ηλιούπολης αλλά και σε όλα τα πυροφυλάκια που περιστοιχίζουν τον Ημιτό βρίσκονται σε συνεχή επαγρύπνηση και αποτελούν κρίσιμο κομμάτι. Είναι τα αυτιά και τα μάτια της πυροσβεστικής υπηρεσίας εδώ στην περιοχή του Ημιτού, ο οποίος αναμφίβολα αποτελεί αντικείμενο ενδιαφέροντος για τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Μέχρι στιγμής όμως όλα βαίνουν καλώς. Σε κάθε περίπτωση όμως η πυροσβεστική υπηρεσία αλλά και η πολιτική προστασία έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να προλάβουν ενδεχόμενη πυρκαγιά η οποία θα προκύψει ενδεχομένως μέσα στην ημέρα.
8: Ναι.
7: Βεβαίως και οι θερμικές κάμερες και τα drones είναι σε γρήγορση, όπως επίσης και οι συνεχείς είναι οι περιπολίες με τα οχήματα. Εννοείται πως δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στο βουνό είτε πεζή είτε εποχούμενη. Οι αρμόδιες υπηρεσίες ζητούν από τον κόσμο να αποφεύγουν στο ύπαιθρο οποιαδήποτε θερμή εργασία, οτιδήποτε έχει σχέση με τη φλόγα, οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Μιλάμε για μια πολύ δύσκολη ημέρα και όχι μόνο αυτή, αλλά και η επόμενη θα είναι δύσκολη, καθότι η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, η οποία συνεκλήθη σήμερα από τον Γραμματέα της Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Νίκο Παπαευσταθίου, συζήτησαν για τους θεολιώδους ανέμους, οι οποίοι πνέουν και αναμένεται να κορυφωθούν την παραμονή του 15 Αυγούστου μέχρι και αύριο δηλαδή. Βεβαίως αυτό έχει δόθηκε μια γενικότερη εκτίμηση από τους επιστήμονες της Εν Λόγω Επιτροπής για το τι μπορεί να συμβεί όσον αφορά τον κίνδυνο της πυρκαγιάς, ενώ για νεότερες εκτιμήσεις θα αναμένεται να υπάρξει και συνεδρίαση κατά την αυριανή ημέρα.
5: Η ισχυρή έκκληση προς όλους να μην αναβούν φωτιές σε κανένα λόγο και να αποφεύγουν κάθε θερμική εργασία στην ύπαιθρο απευθύνεται μέσω του σταθμού μας ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Ρατουπιός. Να ακούσουμε τι είπε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου.
9: Πολύ μεγάλος ο κίνδυνος. Αντιλαμβάνεστε ότι με ρηπαίους ανέμους 7, 8 και 9 μποφόρ, καθώς και πολύ χαμηλή σχετική υγρασία, είναι η δεύτερη παράμετρος η οποία θα υπάρχει δυστυχώς σε αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση. Θέλουμε να αποφύγουμε κάθε έναρξη θερμής εργασίας, κάθε εκτέλεση μάλλον θερμής εργασίας σε όλη τη χώρα. Και θέλουμε να απευθύνουμε ισχυρή έκκληση μέσα από τη συχνότητά σας σε όλους τους συμπολίτες μας που σήμερα δεν θα πρέπει να ανάψουν φωτιά για κανέναν απολύτως λόγο. Να μην πραγματοποιηθεί καμία θερμή εργασία. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Θα καλέσουμε λοιπόν και θα απευθύνουμε πολύ ισχυρή σύσταση σε όλους αυτούς οι οποίοι κάνουν θερμές εργασίες. Είτε πρόκειται για τους κατά τα άλλα πολύ συμπαθείς σε εμάς αγρότες, για τους μελισσοκόμους, για ανθρώπους οι οποίοι κάνουν χρήση τροχού, σκέφτονται να κάνουν χρήση τροχού ή ηλεκτροσυγκολήσεις, ακόμη και την απόρριψη τσιγάρων στην ύπαιθρο. Σήμερα, ξέρετε, με την πολύ χαμηλή σχετική υγρασία είναι πολύ επικίνδυνο. Την πραγματοποίηση υπαίθριων μπαρμπεκιού, ειδικά σε περιοχές που είναι κοντά στη μίξη του οικιστικού με τον δασικό ιστό. Σήμερα δεν πρέπει να γίνει καμία απολύτως ενέργεια από αυτές που προείπαμε, διότι οι συνθήκες είναι πάρα πολύ δύσκολες και δυστυχώς ευνοούν την εκδήλωση και εξάπλωση πολύ επικίνδυνων δασικών πυρκαγιών.
5: Ήταν ο Γιάννης Αρτοπιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Πάμε τώρα στη μετεωρολόγο μας, τη μετεωρολόγο του Ερτνιούς, την Όλγα Παπαυγούλη, την οποία την έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, για να δούμε, Όλγα, τι έχουμε να περιμένουμε το επόμενο διάστημα, γιατί έχουμε μπει σε ένα πολύ επικίνδυνο τριήμερο, ίσως οι πιο δύσκολες μέρες του φετινού καλοκαιριού, με τις ρηπές των ανέμων να ξεπερνούν ακόμα και τα 110 χιλιόμετρα σε κάποιες περιοχές. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Όντως, διανύουμε επικίνδυνες ημέρες και μέχρι και το Σάββατο χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Και σήμερα, λοιπόν, έχουμε ανέμους 7 με 8 μποφόρ από το βόρειο Αιγαίο μέχρι το νοτιοανατολικό Αιγαίο και στο νότιο Βοϊκό Κόλπο. Φτάνουμε τα 8 μποφόρ και μάλιστα εκεί προς την Κάρη, στο Ηρυπές, ξεπεράσαν τα 110 χιλιόμετρα ανά ώρα, αλλά και ο μέσος άνεμος έφτασε 9 μποφόρ. Αυτές τώρα οι ρηπές και οι άνεμοι έχουν αρχίσει να αφορούν και τα ανατολικά, κυρίως υπηρετικά, ιδίως την Εύβοια και την Στερεά και την Αττική. Ήδη στο Λαύριο έχουμε φτάσει στις ρηπές 90 χιλιόμετρα ανά ώρα. Όσο πάμε προς την Παρασκευή, θα αφορούν πλέον και την Πελοπόννησο, αλλά και τις υπήνεμες πλευρές της Στερεάς και της Πελοποννήσου. Τώρα θερμοκρασιακά έχει πέσει λίγο θερμοκρασία. Μέχρι 35 θα φτάσει η θερμοκρασία στα ανατολικά σήμερα, όμως θα συνεχίσει η ζέστη στη δυτική χώρα και τη σημερινή ημέρα θα φτάσουμε στους 38 βαθμούς Κελσίου. Αύριο είναι επίσης μια επικίνδυνη ημέρα, θα ενισχυθούν περαιτέρω οι άνεμοι σε μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος από τη Θράκη μέχρι και την Κρήτη. 8 μποφόρ θα φτάνουν και 9, ιδιαίτερα προς το στενό του Καφυρέα και στο νότιο κριτικό πέλαγος. Η θερμοκρασία όμως λίγο θα εξισορροπήσει τα πράγματα. Γιατί θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, αυτό που αποτυπώθηκε και στο χάρτη πολιτικής προστασίας, γιατί φυσικά είμαστε σε κόκκινο συναγερμό, άρα ιδιαίτερη προσοχή. Αλλά στο εσωτερικό της χώρας έχουμε μια μικρή αποκλιμάκωση, λόγω ότι θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία. Στα ανατολικά λοιπόν δεν θα ξεπερνάμε τους 32 βαθμούς, στα δυτικά θα φτάνουμε τους 36. Το Σάββατο, τώρα που είναι και 15 Αύγουστο, θα μιλάμε για ένα ιδιαίτερο δροσερό Σάββατο, που μάλιστα τις βραδινές ώρες και τις πρωινές θα επικρατεί ψύχρα σε ορεινές περιοχές και προς το Αιγαίο. Στα ανατολικά δεν θα ξεπερνάμε τους 30 βαθμούς Κελσίου, στα δυτικά τους 34, ενώ θα παραμείνουν οι ηλιώδεις βοριάδες, όμως μετά σε εξασθένεση μέσα στην ημέρα. Τα 9 μποφόρ θα καταγράφονται κυρίως μέσα στις πρωινές ώρες. Να πούμε ότι όλες αυτές τις ημέρες στα βόρεια και στα δυτικά θα έχουμε τοπικές μπόρες και καταιγίδες, ιδιαίτερα την Παρασκευή θα έχουμε και παραπάνω ένταση προς τα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας.
5: Και από Δευτέρα πλέον αλλάζει το σκηνικό του καιρού, έτσι, από ό,τι καταλαβαίνω.
8: Ακριβώς, έχουμε μια μικρή εξασθένιση των βοριάδων, ιδίως από την Κυριακή, που θα είμαστε κοντά στα 6 με 7 μποφόρ, προς το στενό του Καφυρέα πιθανώς 8, και ιδιαίτερα η ουσιαστική εξασθένιση των βοριάδων θα έρθει τη Δευτέρα, όπου θα ανεβαίνει σταδιακά και η θερμοκρασία πια.
5: Όλγα Παπαυγούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Κόκκινο συναγερμό λοιπόν στην Αττική, που είναι από τις περιοχές υψηλού κινδύνου. Να ακούσουμε τι μετέδωσε από το Λυκαβητό νωρίτερα η Στέλλα Χριστοδουλίδου.
10: Βρισκόμαστε στον λόφο του Λυκαβητού, ο οποίος παραμένει κλειστός για κάθε δραστηριότητα μέχρι νεοτέρας, διότι για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς για την Αττική. Εμείς αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην είσοδο που οδηγεί στον Λυκαβητό, στο ύψος της Νεάπολης. Δεν επιτρέπεται η διέλευση επισκεπτών και οχημάτων. Όλες οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, πραγματοποιούνται περιπολίες ενώ κινητοποιούνται drones με θερμικές κάμερες. Επίσης έχουν συγκροτηθεί κλιμάκια επιφυλακής από εργαζόμενους των υπηρεσιών καθαριότητας και πρασίνους. Ετοιμότητα βρίσκονται και οι υδροφόρες του Δήμου. Το κέντρο επιχειρήσεων της Δημοτικής Αστυνομίας λειτουργεί σε 24-ωρη βάση. Επίσης να πούμε πως κλειστός παραμένει και ο λόφος Φινόπουλου για τον ίδιο λόγο. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση που αντιληφθούν οποιονδήποτε κίνδυνο να επικοινωνούν με την 24-ωρη γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595, ενώ απευθύνεται ισχυρή σύσταση προς όλους να αποφύγουν επικίνδυνες εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά.
5: Μεγάλη κινητοποίηση λοιπόν. Ενεργοποιήθηκαν drones εξοπλισμένα με θερμικές κάμερες για να επιτηρούν τους μεγάλους χώρους πρασίνου στην Αθήνα. Η επιτήρηση επικεντρώνεται μεταξύ άλλων στο Λυκαβητό, στο λόφο Στρέφης, του Φιλοπάπου, στα Τουρκοβούνια και στην περιοχή των Ηλυσίων. Μιλάμε για μια από τις πιο δύσκολες ημέρες για την πολιτική προστασία και το πυροσβεστικό σώμα. Στο πυροφυλάκιο της Πεντέλης ήταν νωρίτερα η ρεπόρτερ μας Κατερίνα Παπαγιάννη.
11: Βρισκόμαστε στο πυροφυλάκιο της Νέας Πεντέλης, όπου από εδώ οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας του Δήμου αλλά και της πυροσβεστικής παρακολουθούν ολόκληρη την Πεντέλη. Όπως μας δεις, υπάρχει ορατότητα που φαίνεται ολόκληρος ο Δήμος αλλά και το 60% του λεκανοπεδίου. Σήμερα, λόγω των ισχυρών ανέμων, δεν πέτουν τα ντρόουν. Επομένως, το βάρος πέφτει στις ίδιες τις δυνάμεις να παρακολουθούν να βρίσκονται επιποδός όλο το 24ωρο. Τώρα, έχει αποκλειστεί η πρόσβαση σε δάση, άλση αλλά και ο δρόμος που συνδέει τη Νέα Πεντέλη με την Κηφισιά. κυριότερος στόχος αυτού είναι προφανώς η άσκοπη μετακίνηση των πολιτών μέσα από δασικές εκτάσεις προκειμένου να απελευθερωθεί το δίκτυο για τις ίδιες δυνάμεις πυρόσβευσης, γιατί ταχύτητα επέμβαση σε τέτοιες περιπτώσεις μπορεί να αποβεί καθοριστική. Και αυτή τη στιγμή, στο σημείο που βρισκόμαστε, 120 χιλιόμετρα την ώρα αγγίζουν οι ρηπές του ανέμου. Καταλαβαίνουμε πόσο δύσκολες είναι οι συνθήκες, γιατί Πεντέλη, τόσο από ένα πνεύμονα πρασίνο για την Αττική, λόγω της μορφολογίας αλλά και των ισχυρών ανέμων, αυτοί οι δύο παράγοντες συμβάλλουν στην ταχύτατη εξάπλωση της πυρκαγιάς, εννοείται. Και φυσικά να πούμε κλείνοντας για τους πολίτες, επειδή σήμερα έχει πεντάρι, ότι δεν ανάβουμε φωτιά, αποφεύγουμε εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν στους πυνθήρες, δεν πετάμε από τσίγαρα, δεν κάνουμε καύση κλαδιών και υπολοιμάτων.
5: Ανάλογη επιφυλακή και στην Θεσσαλονίκη, σε επιφυλακή και στην πρώτη γραμμή και εθελοντές στην συμπρωτεύουσα, όπου οι χειριστές της αερολέσκης Τσέσντα που κάνουν περιπολίες πάνω από το δάσος Εξού για τον εντοπισμό πιθανών εστιών φωτιάς. Να ακούσουμε τη Λία Χριστάρα από την ΕΡΤΡΙΑ.
12: Καταρχάς να πούμε ότι όλοι βρίσκονται σε συναγερμό, όχι μόνο οι εθελοντές του εδάφους, αλλά και αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν από αέρος. Οι χειριστές λοιπόν της αερολέσκης Θεσσαλονίκης πραγματοποιούν εθελοντικές περιπολίες. Σήμερα είχαμε και εμείς την ευκαιρία, πολύ σωστά είπες, με την κάμερα του Earth News και με τον Δημήτριο Ιωαννίδη να παρακολουθήσουμε μια τέτοια πτήση. Ο χειριστής μας ήταν ο Ντίνος Γεωργιάδης, ο πρόεδρος της αερολέσκης. Πετάξαμε λοιπόν πάνω από το Σεϊξού, πάνω από τον Λαγκαδά, από το Τριάδι. Μιλάμε για δασικές περιοχές, πολύ σημαντικές. Ευτυχώς, όσο τουλάχιστον ήμασταν εμείς στον αέρα, δεν παρατηρήθηκε κάτι το ύποπτο. Γιατί αυτό κάνουν οι χειριστές. Κάνουν μια δύο-ωρη περιπολία τις δύσκολες ώρες, 2 με 4 συνήθως το μεσημέρι. Και αν παρατηρήσουν κάτι, κάποια φλόγα, κάτι το ανησυχητικό, ειδοποιούν αμέσως στις αρχές. Περιπολούν όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, στη Χαλκιδική, φτάνουν μέχρι τη Σαμοθράκη, την Θάσο και τον Εύρο. Πολλές φορές έχουν και την επιστασία της πολιτικής προστασίας, όταν δηλαδή τους ζητείτε πολλές φορές να συμβάλλουν και οι ίδιοι σε. Γιατί όλοι είναι επιποδός, ναι. Και έτσι λοιπόν όλοι μαζί συμβάλλουν στο να, το δάσος να προστατευτούν και να μην έχουμε κάτι περαιτέρω. Πούμε, τελευταία φορά που δώσαν τα φώτα τους και τα άγρυπνα μάτια τους ήταν στον πολύγυρο της Χαλκιδικής και φυσικά βρέθηκαν εκεί και ειδοποίησαν άμεσα την πυροσβεστική. Θα είναι επιποδός και αυτές τις ημέρες. Πάντως να πούμε ότι κάθε εβδομάδα έχουν 2 πτήσεις μέσα στην εβδομάδα, τα οποία μάλιστα έξοδα των καυσίμων δηλαδή, ναι, τα βάζουν από την τσέπη τους όπως και τον πολύτιμο χρόνο τους.
13: Earth News Radio 105.
12: Μέσα στην εβδομάδα, τα οποία μάλιστα έξοδα των καυσίμων δηλαδή, ναι, τα βάζουν από την τσέπη τους όπως και τον πολύτιμο χρόνο τους.

0: Λέζω και όχι μόνο εκεί. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, γιατί πέρα από τον κίνδυνο για τις φωτιές, έχουμε και τη μεγάλη έξοδο των εκδρομέων του 15 Αυγούστου. Εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα και η τελευταία δίωχη του 15 Αυγούστου, καθώς αυξημένη παρατηρείται η κίνηση στα λιμάνια, ενώ με πληρότητα να χωρούν τα πλοία προς τους νησιωτικούς προορισμούς.
1: Τι σχέδια έχουμε?
2: Πάρω.
1: Άμα με πάρω αποφασιστικότητα,
2: και μετά,
1: έτσι.
2: Πάρω και μετά να άξω.
3: Σαντορίνη.
1: Σαντορίνη.
3: Ναι, Σαντορίνη.
1: Οχ. Ρωματζάδα, σέλφις και λιοβασιλέματα.
3: Πού, ναι, ναι.
1: Πού πηγαίνατε?
3: Πάμε να άξω.
1: Με ψυχολογία βλέπω.
3: Ψυχολογία φοβερή, γιατί είμαι και από εκεί.
0: Λοιπόν, πάμε στον Ηλιακούκο. Ηλία, ακούσαμε και τις ερωτήσεις που κάνεις στον κόσμο λίγο πριν πεις στο καράβι για τη μεγάλη απόδραση. Πώς ήταν η εικόνα σήμερα το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά?
4: Με αυξημένες, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, με αυξημένες πληρότητες αναχωρούσαν τα πλοία. Κυρίως για τις Κυκλάδες. Είναι χαρακτηριστικό ότι το Blue Star Delos Πάρος Νάξος Σαντορίνη είχε πληρότητα 96%. Καταλαβαίνεις ότι οι προορισμοί με τη μεγαλύτερη, αν μπορούμε να πούμε, επισκεψιμότητα αυτό το χρονικό διάστημα είναι η Τίνος φυσικά, αλλά και η Πάρος, λόγω φυσικά και της εορτής του 15 Αυγούστου το Σάββατο. Καθώς πολλοί συνδυάζουν και διακοπές αλλά και
0: τα θρησκευτικά καθήκοντα.
4: Ναι, το τάμα τους ή το προσκύνημα στη Μεγαλόχαρη. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι σήμερα έχουν προγραμματιστεί 24 απόπλοι πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά για τα νησιά του Αιγαίου, ενώ για τα νησιά του Αργοσαρονικού παραμένουν σταθερά ψηλά στις προτιμήσεις των πολιτών. Έχουμε 22 απόπλοι των συμβατικών και 33 απόπλοι των υδροπτέρυγων, δηλαδή δελφίνια και ταχύπλοα, 15 απόπλοι πλοίων από Ραφίνα, 9 από Λαύριο. Είναι χαρακτηριστικό ότι εχθές αναχώρησαν από τα τρία λιμάνια της Αττικής 38.439 άτομα. Στατιστικά, αλλά και το βλέπουμε στα αστικά κέντρα, αυτή η εβδομάδα είναι η εβδομάδα όπου λείπει ο περισσότερος κόσμος από.
0: Είναι αισθητή και η διαφορά στους δρόμους έτσι κι αλλιώς και στα μέσα, ναι, μεταφοράς. Είναι αισθητή η διαφορά.
4: Το βλέπουμε στα αστικά, ναι, κέντρα τώρα, στα χωριά, στα νησιά, στους τουριστικούς προορισμούς. Είναι, όπως λέμε τώρα, η μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Εμείς να πούμε ότι από το ρεπορτάζ που κάναμε μας είπαν και για μονοήμερη στην Αίγινα, μας είπαν και για 10 μέρες διακοπές, μας είπαν και για όσο αντέξει το πορτοφόλι. Θα κούναγε λίγο το βαπόρι, αλλά μόλις έδεσε νομίζω το καράβι και κατεβήκανε στο νησί.
0: Τα ξεχνάμε όλα αυτά αμέσως.
4: Η ψυχολογία θα αλλάξει αμέσως επίπεδο και ένταση. Θα δούμε πώς θα κινηθούν και αύριο και τα πλοία αλλά και η κίνηση των επιβατών. Πάντως νομίζω ότι αυτές οι μέρες ήταν το τελευταίο κύμα των εκδρομέων του.
0: Και μετά υπομονή έτσι κι αλλιώς, 2-3 μέρες ακόμα, πέφτει και ο άνεμος. Μετά φτιάχνουν και οι συνθήκες οι μετεωρολογικές. Ηλιακούκου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πάμε και στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Μας μεταφέρει την εικόνα από τη συμπρωτεύουσα συνάδελφος Ειρήνη Σιράκη. Ειρήνη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Θεσσαλονίκη. Είμαστε μια εβδομάδα πριν από το 15 Αύγουστο. Πραγματικά, δηλαδή, στο πικ της τουριστικής περίοδου. Η κίνηση εδώ στο λιμάνι χτυπάει κόκκινο από νωρίς το πρωί. Να σου πω ότι ακριβώς στις 8.30 αναχώρησε το πλοίο για τις Σποράδες με 600 επιβάτες, περίπου δηλαδή 80% πληρότητα, με οικογένειες, παρέες, τουρίστες γεματοί χαμόγελα και την καλύτερη τους διάθεση φυσικά. Επιβιβάστηκαν για Σκιάθο, Σκόπελο, Αλόνισο. Να σου πω βεβαίως ότι τα εισιτήρια για το τριήμερο που μας έρχεται είναι άφαντα. Έχουν εξαφανιστεί, δεν υπάρχουν πλέον εισιτήρια. Η πληρότηση 100% στο καράβι για Σποράδες. Επομένως, όσοι επιθυμούν τελευταία στιγμή να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο, δεν θα μπορέσουν δυστυχώς. Και από το ρεπορτάζ που κάναμε και μιλήσαμε έτσι με τον κόσμο, οι περισσότεροι έχουν ως πρώτη επιλογή την Σκόπελο. Δηλαδή, ακόμα και οι νέοι που παραδοσιακά μέχρι τώρα επέλεγαν την Σκιάθο, τώρα βλέπουμε ότι υπάρχει και μια στροφή προς την Σκόπελο. Την ίδια ώρα η κίνηση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης είναι διπλή. Από τη μια φεύγουν οι Θεσσαλονικές, από την άλλη έρχονται χιλιάδες επισκέπτες. Είχαμε νωρίς το πρωί

0: Το κρουαζιερόπλοιο Celebrity Infinity που κατέπιαψε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης από την Μύκονο με πάνω από 2.500 επιβάτες στην τριπτική τους πλειονότητα Αμερικανοί και Ισπανοί και φυσικά με 1.000 άτομα πλήρωμα. Επισκέφτηκαν τη Σαντορίνη, τη Ρόδο, το Κουσάντασι, τη Μύκονο. Κάνουν τώρα σήμερα όλη μέρα τη στάση τους στη Θεσσαλονίκη μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ, όπου και θα αναχωρήσουν για Πειραιά για να ολοκληρωθεί και η κρουαζιέρα. Βεβαίως όσοι έχουν κατέβει από το καράβι έχουν οργανώσει κάποιες εκδρομές σε κοντινούς προορισμούς γύρω από τη Θεσσαλονίκη, Δίον, Βεργίνα, Μετέωρα και φυσικά όσοι δεν θέλουν να συμμετέχουν σε κάποια τέτοια πολιτιστική εκδρομή παραμένουν στη Θεσσαλονίκη όλη μέρα, όπου κάνουν την περιήγησή τους στο κέντρο της πόλης, τα ψώνια τους.
1: Η Ειρήνη Σιράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στη Θεσσαλονίκη. Και ενώ είναι στην κορύφωση του, και ενώ είμαστε στην κορύφωση του κύματος της καλοκαιρινής εξόδου, νέοι άνοδο παρουσιάζουν οι τιμές πώλησης καυσίμων από τα δηληστήρια, καθώς το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές παραμένει κοντά στα $90 το βαρέλι. Την ίδια στιγμή, το φυσικό αέριο καταγράφει τη δεύτερη υψηλότερη τιμή από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ενώ από την άλλη υποχωρεί η τιμή χοντρική στο ρεύμα. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Συνδεόμαστε με την οικονομική μας συντάκτρια Κωνσταντίνα Δημητρούλη, η οποία έχει τη συνολική εικόνα από τις αγορές και θα μας ενημερώσει. Αναλυτικά ανεβαίνουν και πάλι οι τιμές στα καύσιμα, Κωνσταντίνα. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ουσιαστικά είναι μια απόρρεια της ανόδου. 5 διαδοχικές συνεδριάσεις κατέγραψε ανωδικά το Brent τις προηγούμενες ημέρες. Σήμερα έχουμε μια αλλαγή σκηνικού, χωρίς όμως ουσιαστική εξέλιξη, πρέπει να πούμε, στο κύριο μέτωπο που είναι τα στενά του ορμού στη Διερυθρά Θάλασσα και μάλιστα επιδεινούμενο σε αυτό το μέτωπο τουλάχιστον. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν την Πέμπτη, καθώς οι επενδυτές, Γρηγόρη, πρέπει να πούμε ότι σταθμίζουν την υποχώρηση της παγκόσμιας ζήτησης έναντι των συνεχιζόμενων, όπως είπαμε, διαταραχών στην προσφορά στη Μέση Ανατολή. Το Brent καταγράφει σήμερα μία πτώση διακόπτοντας το ανωδικό σέρι των προηγούμενων ημερών, κινείται στην περιοχή των $87 το βαρέλι. Ο λόγος της σημερινής, βέβαια, πτώση απέχει πολύ από την ομαλοποίηση στην προσφορά πετρελαίου. Επενδυτές εστίασαν, Γρηγόρη, περισσότερο στις προβλέψεις από το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας για μειωμένη ζήτηση πετρελαίου παγκοσμίως, το οποίο όμως πρέπει να πούμε ότι είναι απόρρια των υψηλών τιμών που κρατάει χαμηλά την κατανάλωση. Ωστόσο, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου παραμένουν υψηλότερα κατά 10 περίπου δολάρια, ίσως και ακόμα περισσότερο σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Στην εφόρια τώρα αγορά να δούμε. Οι ανωδικές πιέσεις αποτυπώνονται για μία ακόμα μέρα στην τιμή χοντρική, στις τιμές δηλαδή με τις οποίες προμηθεύονται σήμερα τα πρατήρια από τα δηληστήρια, στο 1,45 για την αμόλυβδη χωρίς ΦΠΑ, 5 λεπτά υψηλότερα στη σύγκριση με πριν από μία εβδομάδα, ανάλογη εικόνα και για τον δίζελ, 1,41 από 1,33 την προηγούμενη Τετάρτη. Στη λιανική, ακόμα αυτό δεν έχει αποτυπωθεί, πρέπει να πούμε, Γρηγόρη, η εικόνα παραμένει σχετικά καλύτερη. Κάτω από τα 2 ευρώ παραμένει η μέση τιμή αμόλυβδης αλλά και του ντίζελ, στο 1,98 η μέση τιμή για την αμόλυβδη. Σε πολλά πρατήρια, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, η τιμή είναι ακόμα χαμηλότερη. Ενώ και το ντίζελ πρέπει να πούμε ότι κινείται στο 1,98 επίσης, 1,97 με 1,98, 10 λεπτά. Να πούμε ότι υπάρχει ακόμα η κρατική επιδότηση, βρίσκεται σε ισχύ για όλο τον μήνα Αύγουστο. Το μέτωπο τώρα του φυσικού αερίου αλλά και του ηλεκτρικού, η μεν ευρωπαϊκή τιμή του φυσικού αερίου κινείται στα 60 ευρώ ανά μεγαβατόρα, 20 ευρώ υψηλότερα από τα επίπεδα που βρέθηκε κατά την περίοδο υποκλιμάκωσης της έντασης στον πεσικό κόλπο, δηλαδή περίπου εκεί στις αρχές Ιουνίου.
1: Άρα έχουμε ένα ράλι εδώ.
2: Έχουμε εδώ ένα ράλι, συνεχίζεται. Έχουμε ξαναπεί ότι επηρεάζει το φυσικό αέριο σαφώς την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος για ολόκληρη την Ευρώπη, ωστόσο. Μία πολύ θετική είδηση είναι ότι στην εφόρια αγορά ρεύματος η τιμή χοντρικής βλέπουμε ότι υποχωρεί αρκετά στα 95,8 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Μιλάμε πάντα για την τιμή χοντρικής του ηλεκτρικού. Είμαστε σημαντικά χαμηλότερα, Γρηγόρη, σε σχέση με τις αρχές Αυγούστου. Η μέση χοντρική για το μήνα είναι στα 120 ευρώ, με παράγοντες της αγοράς να κάνουν λόγο για μία πράσινη ουσιαστικά ασπίδα για την χώρα μας, με την παραγωγή ρεύματος από φωτοβολταϊκά και ολικά, τα οποία μάλιστα θα είναι αυξημένη σήμερα από τις δύο αυτές πηγές, εναλλακτικές πηγές ενέργειας, να δημιουργούν ένα ανάγχωμα σοβαρό, Γρηγόρη, στις περιφερειακές αναταράξεις, που πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι δεν είναι μόνο στη Μέση Ανατολή. τον Περσικό κόλπο. Περιφερειακές ανταράξεις εννοούνται για το ηλεκτρικό ρεύμα και τα πολύ σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει από την κλιματική αλλαγή και τις ακραίες συνθήκες στην Ευρώπη που έχουν στεγνώσει τα ποτάμια στην κεντρική Ευρώπη.
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση και όλα αυτά με φόντο βεβαίως το απόλυτο αδιέξοδο που φαίνεται να υπάρχει στα στενά του Ορμούς, με ελάχιστα πλοία να περνούν από την μεγάλη σημασία θαλάσσια οδό. Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίζεται ότι έχει τον έλεγχο. Η Τεχεράνη απορρίπτει τον ισχυρισμό του Αμερικανού Προέδρου και λένε ότι τα στενά παραμένουν αποκλεισμένα. Είναι εδώ κοντά μας η Δέσποινα Σιριοπούλου, είναι στο στούντιο και θα μας δώσει τα νεότερα να δούμε αν υπάρχει κάποιο φως στο τούνελ, μια χαραμάδα τουλάχιστον, Δέσποινα.
3: Από ό,τι φαίνεται, Γρηγόρη, όχι, δεν υπάρχει απλά χαραμάδα. Γενικώς δεν υπάρχει τίποτα μπροστά μας που να δείχνει ότι μπορεί να υπάρξει μια κινητικότητα. Στην απάντηση, μάλλον ως απάντηση στον Ντόναλντ Τραμπ που είπε ότι έχει τον πλήρη έλεγχο των στενών, εδώ και 24 ώρες οι Ιρανοί με δηλώσεις τους λένε ότι το Ιράν ελέγχει απόλυτα τα στενά. Να σου πω, σταχυολογώντας κάποιες δηλώσεις, ο νέος επικεφαλής της παραστρατιωτικής δύναμης Μπαζής δήλωσε ότι το Ιράν έχει τον πλήρη έλεγχο και ότι έχει αποτύχει από η προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να αμφισβητήσουν τον έλεγχο της Τεχεράνης στην περιοχή. Η αρχή των στενών του Ορμούς που έχει του Ιράν δήλωσε χθες ότι παράτησαν επανειλημμένες ανακοινώσεις των Αμερικανών ότι η σημαντική θαλάσσια οδός έχει ανοίξει ξανά, είναι αποκλεισμένα τα στενά και δεν πρόκειται να ανοίξουν μέχρι να γίνουν αποδεκτοί οι όροι του Ιράν. Τώρα, ως προς τα πλοία. Η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε χθες ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν εκτρέψει 59 εμπορικά πλοία, έχουν ακινητοποιήσει 3 και έχουν επιβιβαστεί σε άλλα 2 στο πλαίσιο αυτού που προκάλεσε επιβολή ενός ατσάλινου τείχους αποκλεισμού εναντίον του Ιράν. Βέβαια, όπως είχαμε πει και προχθές, ότι ο μέσος όρος του αριθμού των πλοίων που περνάνε πλέον είναι λιγότερος από 10. Και τέλος, να σου πω και ένα σύμβουλος των φρουρών της Επανάστασης λέει ότι η παράταση του πολέμου σε συνέντευξή του στο PBS μπορεί να εξυπηρετήσει την στρατηγική αποτροπής του Ιράν, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι μπορεί να παρατείνει τον πόλεμο έως την επόμενη αμερικανική θητεία.
1: Πέρα από το τεράστιο θέμα βεβαίως των ημερών, έχει να κάνει με την κατάσταση στην Νότιο Ορμούς. Ωστόσο, προς το παρόν, όλα τα φώτα παραμένουν στραμμένα στο θέμα που μας έλεγε και τις προάλλες, με την αλλαγή των αεροσκαφών από τον Ντόναλντ Τραμπ λόγω της φερόμενης ιρανικής απειλής. Ένα θέμα το οποίο συνεχίζει να αλκεί το ενδιαφέρον, με τα στοιχεία αυτή τη φορά να αφορούν τους στενούς συνεργάτες του που πήγαν μαζί του στο στρατιωτικό αεροπλάνο που τους μετέφερε στη Βρετανία, Δέσποινα.
3: Έτσι ακριβώς. Να σου πω για τους τρεις στενούς τους συνεργάτες, μάλιστα που τους ονομάζουν και σωματοφύλακες. Τρεις σωματοφύλακες. Η Νάταλι Χάρπ, ο Ντάν Σκαβίνο και ο Βόλτ Νάτουα. Μάλιστα για την Νάταλι Χάρπ παρουσιάζεται ως ιδιαίτερα κοντινή συνεργάτηδα του Ντόναλντ Τραμπ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η παρουσία της θεωρήθηκε σχεδόν αυτονόητη, καθώς βρίσκεται στον απόλυτα στενό κύκλο του Προέδρου και συχνά παρέχει εκτυπωμένα άρθρα και αυτό τη λένε και ανθρώπινος εκτυπωτής. Λοιπόν, πάντως ο απόϊχος όλης αυτής της ιστορίας που προέκυψε με το δημοσίευμα, που αρχικά με το δημοσίευμα της Washington Post, φαίνεται ότι καλά κρατεί.
1: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, για να μείνουμε εμείς στο χώρο ευρύτερα της Μέσης Ανατολής, πολιτικούς και στρατιωτικούς μηχανισμούς συνεργασίας συγκροτούν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν μετά την αμυντική συμφωνία της ΜΕΚΑΣ, όπως έχει γίνει γνωστή. Σχεδιάζονται κοινές στρατιωτικές ασκήσεις και συνεργασία στην αμυντική βιομηχανία. Ο Δόκτωρ Ιωάννης Γρηγοριάδης, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μπίλκεντ, μιλώντας στο Ernews Radio 105,8, ρωτήθηκε από την Ευαγγελία Μπαλτατζή ποια είναι η στόχευση του Ταγί Περτογάν για την ευρύτερη περιοχή.
4: Νομίζω ότι οι δυνατότητες της Τουρκίας, οι οποίες είναι μεν υπαρκτές, δεν θα υποστήριζαν όμως κάτι δραστικά μεγαλύτερο από αυτό που περιγράψετε πριν, δηλαδή μια σημαντική παρουσία σε περιφερειακό επίπεδο. Ούτως ή άλλως, η προσπάθεια συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία και με το Πακιστάν ακριβώς αποδεικνύει αυτό, ότι οι τρεις χώρες θεωρούν ότι είναι συμπληρωματικές σε κάποια σημεία μεταξύ τους, δηλαδή το Πακιστάν είναι πυρηνική δύναμη, η Τουρκία έχει ένα πολύ ισχυρό στρατό και είναι ενταγμένη στο δυτικό σύστημα ασφαλείας, η Σαουδική Αραβία έχει πάρα πολλούς πόρους χρηματικούς και φυσικούς.
3: Σωστά.
4: Οπότε υπάρχει ένα κενό ασφαλείας το οποίο αναδεικνύεται στην Μέση Ανατολή. Υπάρχουν κοινές ανησυχίες σε σχέση με την κατάσταση στο Ιράν. Υπάρχει ο ρόλος του Ισραήλ. Το Πακιστάν έχει και το πρόβλημα με την Ινδία, το οποίο είναι παλιό.
5: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 33 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να επιστρέψουμε στην εσωτερική επικαιρότητα τώρα στο θέμα με την προσγείωση του ελικοπτέρου με τους τουρίστες στο Σαρακίνικο της Μήλου, που έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις και στη χώρα μας και διεθνώς. Γι' αυτό το θέμα λοιπόν ορίστηκε η Ειδική Επιτροπή να διερευνήσει πώς και γιατί προσγειώθηκε στο σημείο το ελικόπτερο. Χθες, μάλιστα, ο χειριστής του έδωσε μέσω υπομνήματος εξηγήσεις. Πάμε στο ρεπορτέρ μας, τον Γιώργο Κοβό, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Γιώργο.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Στο υπόμνημά του, στο οποίο κατέθεσε χθες ο χειριστής του ελικοπτέρου στην αρχή πολιτικής αεροπορίας, υποστηρίζει ό,τι ακριβώς υποστήριξε και κατά την εμφάνισή του τη Δευτέρα στα γραφεία της αρχής. Ότι δηλαδή προσγειώθηκε στο Σαρακίνικο χωρίς να παραβαίνει το γράμμα του νόμου. Μετά από αυτή την εξέλιξη, λοιπόν, με απόφαση του διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας του κ. Τσίτουρα, συγκροτήθηκε ειδική επιτροπή, η οποία θα διερευνήσει το περιστατικό, θα διερευνήσει κατά πόσο χυνήθηκε στο γράμμα του νόμου ο χειριστής, σύμφωνα με το σχέδιο πτήσης το οποίο είχε. Υπενθυμίζω ότι το σχέδιο πτήσης προέβλεπε την προσγείωσή του στις Αλικές της Μήλου και όχι στο Σαρακίνικο. Στο κάδο των ερευνών θα μπει και ο υπάλληλος του πύργου ελέγχου στο αεροδρόμιο της Μήλου. Πρέπει να τονίσουμε ότι στο αεροδρόμιο της Μήλου δεν είναι ελεγχόμενο αεροδρόμιο, που σημαίνει αυτό ότι δεν υπάρχει ελεγχτή σε ένα αέρα κυκλοφορία. Υπάρχει υπάλληλος που δίνει διάφορες ενημερώσεις στους πιλότους, όπως παράδειγμα για τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν. Τώρα από εκεί και πέρα, μία βασική παράμετρος είναι το κατά πόσο έτρεξε σωστά ο πιλότος να προσγειωθεί εκεί, χρησιμοποιώντας το Σαρακίνικο ως πεδίο προσγείωτη. Εδώ να τονίσουμε ότι ένα ελικόπτερο μπορεί να προσγειωθεί είτε σε αδειοδοτημένο αεροδρόμιο, είτε σε ελικοδρόμιο, είτε σε πεδίο προσγείωσης, εάν πρόκειται για έκτακτη προσγείωση ή για προσωρινή, πάντα κατά την κρίση του πιλότου. Η μόνη διαφορά όμως που υπάρχει είναι ότι σύμφωνα με το πεδικό διάταγμα του 2009, το πεδίο προσγείωσης δεν μπορεί να είναι προστατευόμενη περιοχή και περιβαλλοντικά είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, και φυσικά δεν μπορεί στο σημείο αυτό να βρίσκεται πληθυσμός, να βρίσκεται κόσμος, φωτάφροπες κάτω.
1: Βεβαίως. Γιώργο Κοβέ, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Εμείς να μείνουμε στις Κυκλάδες, κυρίες και κύριοι, και όσοι έχουν την τιμητική τους αυτές τις μέρες στην καρδιά του καλοκαιριού, αλλά για αυτή τη φορά για λάθος λόγους και για άσχημους λόγους. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται τα αίτια της τραγωδίας στην Κίμολο, όπου ένας 17χρονος υπέστη θανατηφόρα ηλεκτροπληξία την ώρα που έκανε μπάνιο στο κατάλημα που διέμενε για διακοπές. Πάμε στην Λίνα Θεολογίου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για αυτή την τραγωδία. Λίνα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Κυρίες και κύριοι, περιμένουμε ακόμα το πόρισμα της νεκροψίας νεκροτομής που διενεργεί η ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιάς, στην οποία μεταφέρθηκε χθες η σωρός του 17χρονου. Το περιστατικό έλαβε χώρα το απόγευμα της Κυριακής στο εξωτερικό μπάνιο της κατοικίας, στην οποία διέμενε εδώ και αρκετά χρόνια για τις καλοκαιρινές του διακοπές ο 17χρονος με την οικογένειά του. Και σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, ο θάνατός του οφείλεται σε ηλεκτροπληξία. Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη. Έχει σχηματιστεί δικογραφία η οποία θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου και αναμένονται απαντήσεις σε σημαντικά ερωτήματα, όπως είναι το αν το συγκεκριμένο σπίτι είχε λάβει, να πούμε εδώ να σημειώσουμε ότι είχε λάβει πιστοποιητικό, τη λεγόμενη υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη, πριν λίγα μόλις χρόνια, το 2024, την οποία είχε υπογράψει ο Δήμαρχος Κιμόλου με την ιδιότητά του ως ηλεκτρολόγος. Εξετάζεται οπότε αυτή τη στιγμή το αν το σπίτι τηρούσε τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφάλειας, αν υπήρξαν κάποιες παραλήψεις ή αστοχίες στην ηλεκτρολογική κατάσταση του σπιτιού και αν θα έπρεπε να έχει δοθεί το πιστοποιητικό αυτό, και από εκεί θα φανεί και το αν προκύπτουν τελικά ευθύνες για το θάνατο του 17χρονου.
1: Λίνα, από τη μία τραγωδία πάμε στην άλλη. Από τα όσα έγιναν στην Κίμολο, πάμε στην Πάρο τώρα, και όπου σφραγίστηκε η πισίνα του στον Beach Πάρο, που έχασε τη ζωή του το 4χρονο αγοράκι πριν από λίγες ημέρες.
7: Ακριβώς. Και σε αυτή την περίπτωση έχουμε εξελίξει. Σφραγίστηκε και η πισίνα το μεσημέρι της Τρίτης με εντολή του αρμόδιου αντιδημάρχου Πάρου, αφού συγκέντρωσε στοιχεία τα οποία αναφέρουν πως η συγκεκριμένη πισίνα δεν είχε άδεια λειτουργίας από το 2023. Η τελευταία άδεια είχε εκδοθεί το 2018, είχε ισχύει για 5 χρόνια και από το 2023 φαίνεται λοιπόν ότι η πισίνα αυτή λειτουργούσε χωρίς άδεια λειτουργίας. Τώρα προσπαθούμε και εμείς να καταλάβουμε ποιος ακριβώς είχε την ευθύνη να γίνουν έλεγχοι, να γίνονται έλεγχοι στις πισίνες, αν λειτουργούν και αν πληρούν τις προδιαγραφές και αν είχαν τα απαραίτητα πιστοποιητικά. Επίσης, αυτό που γνωρίζουμε είναι το ότι δεν ήταν σε ισχύ ούτε το πιστοποιητικό ναυαγοσώστη που είχε ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και είχε φυσικά και την ευθύνη να έχει την επίβλεψη της πισίνας. Περιμένουμε περισσότερα στοιχεία από τις κάμερες ασφαλείας, από το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στα χέρια τους οι αρχές για το πού ακριβώς βρισκόταν ο ιδιοκτήτης, πού ακριβώς βρισκόταν οι γονείς του παιδιού, πόση ώρα έμεινε το παιδί μέσα στην πισίνα, με τελικά την τραγική κατάληξη να χάσει τη ζωή του.
1: Λίνα Θεολογίτου, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιστρέφουμε στο διεθνή χώρο να δούμε τι γίνεται με την κατάσταση στην Κολομβία, που κυριολεκτικά κάθε δευτερόλεπτο που περνά είναι πολύ σημαντικό για τα συνεργεία διάσωσης στην προσπάθειά τους να εντοπίσουν ζωντανούς κάτω από τα συντρίμια. Δραματική όμως, τουλάχιστον δραματική είναι η κατάσταση στη χώρα. Είναι και πάλι κοντά μας η Δέσποινα Σιριοπούλου. Δέσποινα, να μας μεταφέρεις την εικόνα που υπάρχει από τις πληγήσεις περιοχές ειδικά.
3: Να ξεκινήσουμε γρήγορα από τα τραγικά νούμερα καταρχάς. Ο νεότερος επίσημος απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον 265 νεκρούς, περίπου 3.500 τραυματίες και για πάνω από 4.000 αγνοούμενους. Περισσότερα από 11.000 ακίνητα έχουν καταστραφεί, είτε ολός χερός είτε μερικώς, με αποτέλεσμα χιλιάδες οικογένειες να έχουν μείνει και χωρίς σπίτι. Επιχειρήσεις τώρα έρευνας και διάσωσης με τα σωστικά συνεργεία βρίσκονται σε πολύ κρίσιμη στη φάση τους, διότι υπάρχουν άνθρωποι που ενδεχομένως εξακολουθούν να θεωρούνται εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμια, ωστόσο να μην έχουν καταφέρει να έχουν πρόσβαση σε αυτούς. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι πρώτες 72 ώρες μετά από ένα τέτοιο μεγάλο σεισμό αποτελούν το σημαντικότερο χρονικό παράθυρο για τον εντοπισμό και τη διάσωση των επιζώντων. Τώρα, η κατάσταση στη χώρα, όπως είπες, είναι τραγική. Ο νέος πρόεδρος της Κολομβίας, ο Αλμπερτό ντε λα Εσπαέγια, ο οποίος ανέλαβε την εξουσία την προηγούμενη εβδομάδα, ανακοίνωσε τριήμερο εθνικό πένθος προς τιμήν για να τιμήσει τα θύματα. Παράλληλα κήρυξε τη χώρα σε οικονομική έκτακτη ανάγκη, κάτι που επιτρέπει στην κυβέρνηση να αυξήσει να τροποποιήσει τον κρατικό προϋπολογισμό χωρίς προηγούμενη έγκριση του Κοινοβουλίου. Επίσης, η κυβέρνηση ανακοίνωσε και τη δημιουργία ειδικού ταμείου για την οικονομική βοήθεια των σεισμοπληκτών, με τον πρόεδρο να δηλώνει ότι θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση της καταστροφής. Να σου πω επίσης ότι οι κάτοικοι έχουν ήδη περάσει αρκετές νύχτες έξω από τα σπίτια τους, όσα έχουν και ό,τι έχει επιμείνει, ενώ είναι πολύ, πολύ συγκλονιστική εικόνα της αλληλεγγύης που δείχνουν οι Κολομβιανοί προκειμένου να έχουν κινητοποιηθεί για να βοηθήσουν τους πληγέντες.
1: Είναι δύσκολο να κλείσουν οι άνθρωποι τις πληγές τους σε κάθε περίπτωση. Δέσποινα, να σε ευχαριστούμε και πάλι. Λοιπόν, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού και οι αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες είναι σε εγρήγορση, καθώς στην χώρα μας καταγράφεται σημαντική αύξηση των κρουσμάτων λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Μόνο την τελευταία εβδομάδα δηλώθηκαν 45 νέα περιστατικά, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στα 110 από την αρχή της χρονιάς έως και χθες, δηλαδή 12 Αυγούστου. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συντάκτρια για θέματα υγείας, Σοφία Παταρμάνη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, υπάρχουν και διάφορα δημοσιεύματα, Σοφία, που υποστηρίζουν ότι σε Ελλάδα και Ιταλία καταγράφεται η μεγαλύτερη εξάπλωση του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ευρώπη. Ισχύει κάτι τέτοιο? Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Καταρχήν, στη χώρα μας υπάρχει αυστηρή καταγραφή όλων των λοιμωδών κρουσμάτων και συνεπώς και του ιού του Δυτικού Νείλου. Αυτό έχει να κάνει με την καταγραφή. Δηλαδή, δεν γνωρίζουμε σε ποιο βαθμό καταγράφονται στις άλλες χώρες. Πάντως, πάντα αυτή την περίοδο στις ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει η εκδήλωση κρουσμάτων του Δυτικού Νείλου. Μέχρι την ηλικία των 60-65 ετών τα περισσότερα κρούσματα δεν προκαλούν συμπτώματα στους ασθενείς, δηλαδή δεν το καταλαβαίνουν. Κάποιοι μπορεί να νιώσουν σε ένα πολύ μικρό ποσοστό, 1%. Συμπτώματα γρυπόδου συνδρομής, δηλαδή συνάχη, πονοκέφαλο, αλλά σε ένα πολύ μικρό ποσοστό, πολύ πιο περιορισμένο ποσοστό, και πάντα σε άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών, μπορεί να υπάρξει εκδήλωση από το κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή εγκεφαλίτιδα, που είναι μια σοβαρή κατάσταση, ή ακόμα και σε ανθρώπους που έχουν άλλα σοβαρά προβλήματα υγείας, να επέλθει ο θάνατος. Έτσι λοιπόν, μέχρι τώρα, από την αρχή της περίοδου της 2026, της καταγραφής δηλαδή των κρουσμάτων όπως γίνεται και μέχρι τώρα, μέχρι χθες, έχουν διαγνωστεί συνολικά 110 κρούσματα στη χώρα μας από τον λοιμοξύς, από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Από αυτά τα 81 παρουσίασαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή η σοβαρή κατάσταση όπως την περιγράψαμε πριν, εγκεφαλίτιδα ή και μηνυγκίτιδα ή και οξία χαλαρή παράλυση. Και 29 από αυτούς που έχουν καταγραφεί είχαν ήπιες εκδηλώσεις και δεν είχαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα. Οι θάνατοι οι οποίοι έχουν καταγραφεί μέσα σε μια εβδομάδα είναι 3 θάνατοι, και είναι ηλικίας. Οι θάνατοι αφορούν ασθενείς με λοιμοξία από τον ιό και εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, και είναι ηλικίας άνω των 65 ετών, διάμεση ηλικία θανόντων είναι 79 έτη. Και το εύρος είναι 66 έως 91, οι ηλικιωμένοι. Τι πρέπει να κάνουμε? Να προσέχουμε, και οι οδηγίες του ΟΔΗ περιλαμβάνουν να μην ποτίζουμε αργά το απόγευμα, για να παραμένει να είναι βρεγμένος ο χώρος γύρω μας, τον καζόν, τον γρασίδι, οι γλάστρες, να μην υπάρχουν δηλαδή στις επιφάνειες νερά, για να μην έρχονται κοντά μας τα κουνούπια. Αν υπάρχει δυνατότητα και είμαστε σε βεράντα ή σε χώρο που μπορούμε να βάλουμε ένα νεμιστήρα και να χτυπάει πάνω στα πόδια μας, ώστε να φεύγουν τα κουνούπια, να είμαστε ντυμένοι ελαφρά μεν, αλλά με
1: κάμισο
8: ελαφρύ, ναι, και να χρησιμοποιούμε αυτά που είναι τα εντομοαποθητικά, τα εγκεκριμένα, πάνω από τα ρούχα μας, και το βράδυ πριν να κοιμηθούμε, εφόσον είναι πάνω στο γυμνό δέρμα, να τα αφαιρούμε με νερό.
1: Σοφία Πατραμάνη, σε ευχαριστούμε πολύ. Δεν υπάρχει λόγος πανικού στον κόσμο, το ανέσαι ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Αττικής Γιάννης Ζόμπος, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στη Μαρία Γεωργιού. Για να τον ακούσουμε.
9: Η Περιφέρεια Αττικής βρίσκεται σε αυξημένη φυλακή και ήδη έχει ενισχύσει σημαντικά το πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών. Να σας πω ότι ενδεικτικά φέτος, με εντολή του Περιφερειάρχη Αττικής του Νίκου του Χαρδαλιά, έχουν αυξηθεί κατά περίπου 30% οι παρεμβάσεις, τόσο από το έδαφος όσο και από αέρος. Παρακολουθούμε συνεχώς την κατάσταση σε συνεργασία με τον Δενάκιο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, και όπου χρειάζεται στοχευμένα γίνονται ψεκασμοί. Σε αυτό το σημείο είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζει ο κόσμος ότι οι ψεκασμοί δεν γίνονται όπου κάποιος από εμάς στην περιφέρεια Αττικής κρίνει, αλλά υπάρχει η συνεργασία με τον Βενάκιο Φυτοπαθολογικό Κέντρο, υπάρχει συστηματική παρατήρηση.
3: Όπου έχουμε δηλαδή περισσότερα, όπου έχουμε εστίες, που έχουμε περισσότερα έντομα, εκεί γίνονται.
9: Αυτό είναι στο δεύτερη φάση. Η πρώτη φάση που είναι η πρόληψη, γιατί με αυτό είναι που μας ενδιαφέρει, γίνονται συνεχώς δειγματοληψίες. Παρακολουθούμε τι είδη κουνουπίων υπάρχουν σε ποιες περιοχές, και ανάλογα με τους πληθυσμούς που εμφανίζονται εκεί, γίνονται ψεκασμοί προληπτικά. Φέτος ειδικά υπήρχαν κάποια αύξηση κρουσμάτων. Έτσι, ενδεικτικά να σας πω ότι στην Ανατολική Αττική, ενώ ήταν να γίνουν 58 ψεκασμοί, έχουν γίνει 78 ψεκασμοί ήδη.
3: Μάλιστα.
9: Οπότε υπάρχει μια αύξηση συνολικά. Δεν υπάρχει προφανώς λόγος πανικού στον κόσμο.
10: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 46 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Πάμε στην πολιτική ατζέντα τώρα. Σε ρυθμούς Αυγούστου κινούνται και στα κομματικά επιτελεία, όπου όλοι και εκεί έχουν κατεβάσει ταχύτητες για λίγες ημέρες καλοκαιρινής ανάπαυλας. Ωστόσο, μετά το 15 Αυγούστου αναμένεται πυρετό συσκέψεων στο Μαξίμου εν ώψη της ΔΕΘΟ ΚΑΜΒΑΣ. Της παρέμβασης του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη είναι σχεδόν έτοιμος και μένουν να κλειδώσουν κάποιες τελευταίες πτυχές στο τέλος του μήνα, τις επόμενες ημέρες, πριν την άνοδο του Πρωθυπουργού στη συμπρωτεύουσα. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Ποιο είναι το πλάνο της κυβέρνησης, Άγιο? Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Με τις ανακοινώσεις που θα γίνουν Σεπτέμβριο, όπως βλέπουμε, στη σταδιακή βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος, συνδυάζοντας μισθολογικές αυξήσεις, φορολογικές και ασφαλιστικές ελαφρύνσεις, αλλά και στοχευμένες ενισχύσεις. Είναι το μήνυμα που στέλνουν ενός καλοκαιριού κυβερνητικά στελέχη και βέβαια εν όψη της ΔΕΘ, με την μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που εξετάζεται σε δύο φάσεις να έχει θετική επίδραση στις καθαρές αποδοχές των εργαζομένων και είναι κάτι που φαίνεται να έχει αποφασιστεί, ενώ παράλληλα η προβλεπόμενη αύξηση των κατώτερων μισθών που δίνεται ένα έτος συνεχίζει να αποτελεί και ένα βασικό εργαλείο με στόχο το. Είχε τεθεί το 23 να φτάσει τα 950 ευρώ τα 27 και αυτός ο στόχος φαίνεται να επιτυχάνεται πλήρως εφαρμόζοντας και την ικανοποίηση του κυβερνητικού επιτελείου. Και με βάση βέβαια αυτή την εμπειρία, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να θέσει ένα νέο στόχο για αύξηση του κατώτατου μισθού μέχρι το 2030. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για περίπου τα 1350 με 1400 ευρώ ενδεχομένως, ενώ μέσα στο μισθό πλήρους απασχόλησης αναμένεται να πλησιάσει ακόμα και τα 2000 ευρώ. Και ενώ το τελικό πακέτο, όπως είπες εσύ, δεν έχει οριστικοποιηθεί, τα σενάρια που έχουν δει το φως της δημοσιότητας δείχνουν πως η κυβέρνηση εξετάζει ένα ευρύ πλέγμα φορολογικών και εισοδηματικών παρεμβάσεων που δεν αφορούν μόνο το 27 και στις κατατεθείς πληροφορίες ο Πρωθυπουργός θα παρουσιάσει ένα πλήρες σχέδιο πολιτικής διακυβέρνησης για ολόκληρη την ερχόμενη τετραετία να μπορέσει κάθε επιχείρηση και κάθε νοικοκυριό αλλά και κάθε πολίτης να δει τον εαυτό του, όπως λένε χαρακτηριστικά στην κυβέρνηση, στα μέτρα που θα ανακοινωθούν και κυρίως αυτά που θα διαμορφωθούν το οικονομικό του μέλλον σταδιακά από χρόνο σε χρόνο.
1: Άγιε Μαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, μπορεί το πακέτο να μην έχει ακόμα οριστικοποιηθεί, αλλά ήδη έχουν βγει τα μαχαίρια εν ώψη των ανακοινώσεων στη ΔΕΘ. Στο στόχαστρο της κυβέρνησης και του ΠΑΣΟΚ είναι κυρίως ο Αλέξης Τσίπρας. Το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης θα πάει στη ΔΕΘ ως πρωθυπουργός για 7η χρονιά δεν θα κάνει τον κόσμο ούτε σοφότερο ούτε θα έχουμε αποτελέσματα. Τόνισε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χριστίδης, μιλώντας εδώ στο News 15,8 και στη Μαρία Γεωργίου. Ο ίδιος όμως εξαπέλυσε πειρά και κατά του Αλέξη Τσίπρα.
12: Ζούμε όμως σε μια διαρκή προεκλογική περίοδο. Επομένως, εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα. Πρώτον, ότι έχουμε την πολλωστή φορά, 7η φορά που ανεβαίνει ο κ. Μητσοτάκης ως πρωθυπουργός της χώρας στη Διεθνή Θεσσαλονίκη. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα κάνει τον κόσμο ούτε σοφότερο, ούτε θα έχουμε αποτελέσματα που θα αλλάξουν ριζικά τη ζωή του. Εδώ χρειάζεται μια σοβαρή αλλαγή ατζέντα και πολιτική στη χώρα, η οποία έχει να κάνει με την πραγματική οικονομία και το παραγωγικό μοντέλο, το οποίο κατά την εκτίμηση των περισσότερων και των ειδικών δεν το κατάφερε να το αλλάξει ο κ. Μητσοτάκης τα τελευταία χρόνια που είναι πρωθυπουργός του τόπου, και φυσικά στον τρόπο με τον οποίο υπάρχει φορολογική και οικονομική δικαιοσύνη.
13: Σας κατηγορούν πάντως ότι το τελευταίο διάστημα την ατζέντα της αντιπολίτευσης τη θέτει ο κ. Τσίπρας και εσείς ακολουθείτε.
12: Ο κ. Τσίπρας είναι ένα πρόσωπο το οποίο κυβέρνησε τη χώρα, ένα πρόσωπο το οποίο ήταν αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης. Εγώ δεν νιώθω ότι αυτή τη στιγμή που τον ακούω κάτι διαφορετικό και κάτι νέο. Δηλαδή δεν ξέρω αν εσείς μπορείτε να μου πείτε τρεις προτάσεις που έχει κάνει και οι οποίες αφορούν κάτι που δεν έχει ακουστεί ή δεν είχε πει όσο ήταν αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Τσίπρας. Η ατζέντα τίθεται από τα μεγάλα πολιτικά θέματα. Ο κύριος Τσίπρας είχε την ευκαιρία του 5 χρόνια που ήταν πρωθυπουργός να κάνει πολλά πράγματα. Δυστυχώς, να πω εγώ για την Ελλάδα, αυτό το πράγμα δεν έγινε.
1: Λοιπόν, πάμε σε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, κυρίες και κύριοι. Μας έρχεται το δικαστικό ρεπορτάζ. Πολύ σημαντική εξέλιξη, καθώς το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε τρεις άδειες λειτουργίας παρακτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων. Η Άννα Νικολάκη το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Άννα, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Το τρίτο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με την απόφασή του βάζει φρένο στη λειτουργία τριών ιδιωτικών πανεπιστημίων, τα οποία δεν θα μπορούν να λειτουργήσουν τουλάχιστον για το νέο ακαδημαϊκό έτος. Οι ανώτατοι δικαστές εντόπισαν νομικά προβλήματα στον κανονισμό της λειτουργίας τριών συγκεκριμένων πανεπιστημίων και έτσι ακύρωσε τόσο τις άδειες λειτουργίας όσο και τα προγράμματα σπουδών. Στο ανώτατο δικαστήριο είχε προσφύγει πριν από περίπου ένα έτος ο καθηγητής της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Παναγιώτης Λαζαράτος, ο οποίος υποστηρίζει ότι οι άδειες λειτουργίες των συγκεκριμένων ιδιωτικών πανεπιστημίων ήταν αντίθετες στο νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και στο σχετικό ευρωπαϊκό κανονισμό. Οι ανώτατοι δικαστές έκαναν δεκτές τις προσφυγές του, ωστόσο, όπως σημειώνουν νομικές πηγές, εάν γίνουν διορθώσεις στον κανονισμό λειτουργίας, τα συγκεκριμένα πανεπιστήμια θα μπορούν να επαναλειτουργήσουν.
1: Ανά Νικολά, σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Τώρα πάμε στα εθνικά θέματα. Τηλεφωνική επικοινωνία είχε χθες ο Γιώργος Γεραπετρίδης με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο. Οι δύο άντρες συζήτησαν τη συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο. Πάμε στον Δημήτρη Θωμά, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών υπογράμμισαν τους ισχυρούς δεσμούς Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, τη στρατηγική συνεργασία σε μια σειρά από τομείς όπως η άμυνα ή η ενέργεια, αναδεικνύοντας παραλλήλως τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνας σταθερότητας και στην ευρύτερη περιοχή. Όσον αφορά τη διμερή ατζέντα, οι κύριοι Γεραπετρίτσι και Ρούμπιο έδωσαν έμφαση στην προετοιμασία του έκτου γύρου στρατηγικού διαλόγου. Να θυμίσουμε ότι η διεξαγωγή του στρατηγικού διαλόγου ουσιαστικά εκκρεμεί από το φθινόπωρο, με τις δύο πλευρές να αναζητούν κοινές ημερομηνίες, καθώς το πρόγραμμα του κ. Ρούμπιο είναι πολύ επιβαρημένο εξαιτίας των ραγδαίων εξελίξεων σε όλους τους τελευταίους μήνες, με επίκεντρο τη Μέση Ανατολή. Έκτοτε, ο κ. Γεραπετρίτσι έχει συναντηθεί δύο φορές με τον κ. Ρούμπιο στην Ουάσιγκτον, γεγονός που αν μη τι άλλο αποδεικνύει τους ισχυρούς ελληνοαμερικανικούς δεσμούς. Να σημειώσουμε επίσης ότι η σημερινή ανάρτησή της η Αμερικανική Πρεσβεία στην Αθήνα αναφέρει: ο Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο είχε συνομιλία με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας σχετικά με τη σημασία της ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο Υπουργός Εξωτερικών ευχαρίστησε την Ελλάδα για το ρόλο της ως συνεπού συμμάχου στο ΝΑΤΟ και επιβεβαίωσε την ισχύ της διμερούς σχέσης Ελλάδας-ΗΠΑ στην άμυνα, την ενέργεια, την τήρηση της νομοθεσίας, την τεχνολογία αλλά και τους στενούς δεσμούς μεταξύ των δύο λαών.
1: Δημήτρη Θωμά, σε ευχαριστούμε πολύ. Μένουμε στα θέματα με ιδιαίτερη εθνική σημασία για τη χώρα μας αλλά και την ευρύτερη περιοχή. Ο λόγος για την παρέμβαση που είχαμε στο Αμερικανικό Κογκρέσο υπέρ της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου και Ισραήλ. Πάμε στη Λευκοσία και στον Κωστή Κωνσταντίνο, ο οποίος θα μας πει τα νεότερα. Κωστή, καλό μεσημέρι και σε σένα.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Από την Λευκοσία, ουσιαστικά οι εξελίξεις αυτές επιταχύνουν την ηλεκτρική διασύνδεση και της Κύπρου με το Ισραήλ, γιατί ακριβώς μετά την πρώτη εξέλιξη που είχαμε πριν από λίγες μέρες με την κτήση, αν θέλει, του 51% του έργου από την Γαλλία, ουσιαστικά ελευθερώθηκε και ελευθερώθηκαν τα χέρια του ΑΔΜΙΕ για να προχωρήσει με την υλοποίηση αυτού του έργου. Και αυτό, να επενθυμίσω, ήταν και το πρόβλημα που υπήρχε παλιότερα με την Κύπρο, η οποία έλεγε ότι εμείς δεν καταβάλουμε αυτά τα εκατομμύρια τα οποία πρόκειται να καταβληθούν, διότι δεν θα υλοποιηθεί το έργο κτλ. Ήταν αυτή η ιστορία την οποία παρακολουθούσαμε για μήνες. Τώρα λοιπόν τι γίνεται. Σήμερα με την εξέλιξη αυτή, αλλά και το αίτημα επένδυσης του investment request, όπως λέγεται, που υπέβαλε ο ΑΔΜΙΕ στις ρυθμιστικές αρχές της Κύπρου αλλά και του Ισραήλ, το κομμάτι της ηλεκτρικής σύνδεσης, το οποίο αφορούσε την Κύπρο με το Ισραήλ, η επέκταση δηλαδή αυτού του ευρωπαϊκού έργου και στο Ισραήλ και κατ' επέκταση στη Μέση Ανατολή, έρχεται πολύ πιο κοντά. Αυτό μέχρι στιγμής είχε αφαιθεί ως μια προοπτική σε βάθος χρόνου ή παρακάτω, τέλος πάντων. Αυτή τη στιγμή έρχεται και αυτό το κομμάτι, και όλο αυτό μαζί δημιουργεί μια εντελώς νέα προοπτική για το έργο. Φαίνεται ότι ακριβώς τίθεται πλέον το έργο στις στέρεες βάσεις και θα έχουμε και άλλες εξελίξεις το επόμενο διάστημα. Είναι σίγουρα ζωτική σημασία, περισσότερο για την Κύπρο, αλλά και για την Ελλάδα και για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή
1: Ένωση. Και για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κωστή Κωνσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ, Δήμο Σιροπούλου, να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο της Ουκρανίας, όπου είχαμε μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο μεγαλύτερο λιμάνι της Ουκρανίας, όπου διακινείται το μεγαλύτερο ποσοστό των εμπορευμάτων, διακινδυνεύοντας την ομαλή λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας, Δέσποινα.
3: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη, το Ισμαήλ, το μεγαλύτερο ουκρανικό λιμάνι στον Δούναβη, κοντά στη Ρουμανία και σημαντικός κόμβος για τη μεταφορά σιτηρών αλλά και άλλων εμπορευμάτων, δέχτηκε ρωσική επίθεση με εκτεταμένες ζημιές. Η Ουκρανία, να σου πω ότι βρίσκεται στην περίοδο συγκομιδής και περίπου το 90% των εξαγωγών σιτηρών πραγματοποιείται μέσω της Μαύρης Θάλασσας. Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο η Ρωσία έπληξε περίπου 50 φορτηγά πλοία. Εδώ να σου πω ότι συνδυάζεται αυτό με τις δηλώσεις του Προέδρου Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος σε συνέντευξή του στο CNN είπε ότι η Ουκρανία αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη από πυραυλικά συστήματα, ότι σήμερα χρησιμοποιεί, διαθέτει μόνο 10% των πυράβλων αναχέτησης που χρειάζεται, ενώ σε σχέση με το που είχε, σε σχέση με το 2025 έχει παραλάβει 2,5 φορές λιγότερο. Ο κύριος Ζελένσκι είπε ότι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούσαν να διαθέσουν 10% των αποθεμάτων τους, η Ουκρανία θα έχει τη δυνατότητα, σύμφωνα με την εκτίμησή του, να αναχαιτήσει όλους τους ρωσικούς βαλιστικούς πυράβλους, αλλά και ακόμα και με το 1% είναι ok.
1: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα ο Γιώργος Τζογόπουλος, ο λέκτορας διεθνών σχέσεων στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαια στη Γαλλία και ερευνητής του ΛΙΑΜΕΠ, μίλησε εδώ στο Art News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο και τόνισε ότι έχουμε πλέον ένα νέο χαρακτηριστικό στο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, ο οποίος ξεφεύγει, όπως είπε, από τις περιοχές της Ανατολικής Ουκρανίας και η εξέλιξη αυτή είναι ανησυχητική.
17: Αυτό το οποίο γίνεται τους τελευταίους μήνες είναι ότι φαίνεται ότι η μάχη ξεφεύγει από το πεδίο στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, το οποίο κατέχεται από την Ρωσία, και αφορά πλέον επιθέσεις με μια επανδρωμένα αεροσκάφη προς υποδομές. Και αυτό είναι το οποίο δημιουργεί πολύ μεγάλη ανησυχία, διότι πλέον η Ουκρανία έχει πάρει την απόφαση να χτυπάει στόχους εντός της Ρωσίας και η Ρωσία από τη δική της πλευρά συνεχίζει τις επιθέσεις και με μια επανδρωμένα αεροσκάφη, με ντρόνους δηλαδή, και με πυράβλους και προς το Κίεβο και προς άλλες πόλεις της Ουκρανίας, όπως ζουν άνθρωποι που δεν εμπλέκονται στο πόλεμο. Αυτό είναι, κατά την άποψή μου, το χειρότερο σημείο της διαμάχης των τελευταίων εβδομάδων, αν όχι μηνών, το οποίο μπορεί να οδηγήσει προφανώς, ναι μεν σε μια παγιωμένη σύγκρουση, αλλά και σε διαρκές εντάσεις.
1: Εν τω μεταξύ, νέους κανόνες θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση, η EBU, εν ώψη του επόμενου διαγωνισμού της Eurovision. Από τους νέους κανόνες ξεχωρίζει ο τρόπος αντιμετώπισης των χωρών που βρίσκονται σε εμπόλεμη κατάσταση, όπως το Ισραήλ και η Ουκρανία. Σε περίπτωση δηλαδή νίκης κάποιας από αυτές τις χώρες, οι διοργανωτές ζητούν να μην φιλοξενηθεί η επόμενη διοργάνωση από αυτές, όπως ισχύει μέχρι σήμερα, αλλά από κάποιο άλλο κράτος.
10: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση. Τώρα μια σύντομη ματιά το Δημήτρη Καϊμά. Στο ποδόσφαιρο, ο Δημήτρη, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Άντερλεχτ απόψε 9.30 στο Βέλγιο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League.
18: 9.30, όπως είπες, ο ΠΑΟΚ στο Βέλγιο, με τον Κωνσταντίνια τελικά στη σύνθεσή του. Είχε ταξιδέψει στις Βρυξέλλες χωρίς τον Κωνσταντίνια. Τελικά όμως σήμερα το πρωί ο άσος του ΠΑΟΚ ταξίδεψε μόνος του στις Βρυξέλλες, οπότε θα είναι στη σύνδεση στην αρχική ενδεκάδα. Υπερκυπελούχος ο Όφη χθες το βράδυ κέρδισε την ΑΕΚ στα πέναλτι, οπότε πήρε μετά το κύπελλο Ελλάδος και το Super Cup. Συνεχίζεται κανονικά. Υπάρχει θέμα με τη Λίμπαρ στον Ολυμπιακό. Μπορεί και εντός της ημέρας να έχουμε αλλαγή προπονητή.
1: Τόσο γρήγορα κιόλας.
18: Και για το Στίβο, πολύ γρήγορα, πρέπει να πούμε ένα πολύ μεγάλο μπράβο στον γίγαντα Δημήτρη Τσιάμι. Ο Τσιάμις είναι 44 ετών και πέρασε στο τελικό του τριπλούν. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Ο άνθρωπος από τα 20 του συνεχώς σε κάθε ευρωπαϊκό, σε κάθε παγκόσμιο είναι εκεί. Αρκετές φορές τελικό, δεν έχει πάρει μετάλλιο. Ευχόμαστε σήμερα, αύριο να είναι η μεγάλη του μέρα.
1: Μακάρι.
18: Αλλά και μόνο αυτό που έχει κάνει είναι super duper. 44 ετών στο τελικό. Δεν είναι και λίγο πράγμα.
1: Να είναι καλά, καλή επιτυχία στον ίδιο. Ένα μεγάλο μπράβο όμως και στον Απόστολο Σίσκο, ο οποίος πήρε το ασημένιο στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι.
18: Εκεί το μέλλον είναι μπροστά του, μόλις 21 ετών. Είναι έτσι και μεγάλη επιτυχία με super χρόνο, δέκατος καλύτερος χρόνος όλων των εποχών και βέβαια και παλινό ρεκόρ. Και ελπίζουμε έτσι, και νομίζω θα έχουμε και άλλα μετάλλια επόμενες ημέρες.

said his goodbyes to a family.

Η ώρα στον κόσμο είναι 4. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Yeah, y'all, check this out.

0: τώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6. Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαμίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
2: Θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
3: Πεντάστερο.
4: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε άμεσα όλη την Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
0: Κόσμος Radio.gr.

0: Έρτζα Κίνκι 95,2 και 93,2 στα FM. Και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένη με την ΕΡΤ Ζακίνθου.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
0: ΕΡΤ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
4: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Επιστρέψαμε. Το ρεπορτάζ δεν μας επέτρεψε. Είναι σε άδεια και ο Σάκης. Δεν μας επέτρεψε να είμαστε μαζί τις τελευταίες δύο μέρες. Έχουμε κάνει δουλίτσα όμως. Δηλαδή, μία με τις φωτιές, μία με το θέμα στα Πατίνια. Μπορεί κάποια στιγμή, πέραν από την. Γιατί είχαμε ένα εξαιρετικό, μια εξαιρετική σύνδεση χθες με την Περίμετρο και το διοικητή εδώ της Τροχέας. Μάλιστα, ήταν σε. Τύχαμε πάνω σε παραβάτες και δικάβαλα Πατίνια και χωρίς κράνη και. Ένα πολύ καλό ρεπορτάζ. Μπορεί κάποια στιγμή να το εκτιμήσουν και οι αρχισυντάκτες κάτω στην Ερτένα και να κάνουν κανένα θεματάκι.

Είναι η εκπομπή «Άκου τώρα». Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Σταύρος Ολιβέρης. Στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Ανδρέας Παπαδημητρίου. Οι υπόλοιποι συνάδελφοί μας είναι αδίωχοι. Όχι ότι είμαστε και πολλοί δηλαδή, αλλά οι δύο είναι.

Έτσι θα το πάμε με ρεμπέτικο, αρχοντο ρεμπέτικο λαϊκό σήμερα. Είναι 5η 13 Αυγούστου και είναι... Δεν βλέπω να γιορτάζει κάποιος. Είναι Παγκόσμια ημέρα αριστερόχειρων. Για εμάς τους δεξιόχειρες τίποτα, τι είναι, επειδή είναι δεδομένο, δηλαδή δεν κατάλαβα. Αυτό το πράγμα για κάποιον ο οποίος θεωρείται ιδιαιτερότητα Παγκόσμια ημέρα. Δηλαδή είχαμε μέχρι τώρα Παγκόσμια ημέρα της μάνας. Πατέρα, γραμμένος. Έπρεπε να περάσουν δεκαετίες για να αυτό. Επίσης, μια και λέω αυτό να, στην κυβέρνηση, επειδή με πολύ μεγάλη έτσι ζέση βλέπω και νομοθετεί για τις μητέρες και αυτό και τις μητέρες μεγαλών. Υπάρχουν τα παιδιά, υπάρχουν και άντρες και πατεράδες οι οποίοι πρέπει να έχουν τα αντίστοιχα. Δεν καταλαβαίνω γιατί μόνο η μάνα δηλαδή. Το λέω ειλικρινά. Υπάρχουν και πατεράδες που μεγαλώνουν μόνο τα παιδιά τους, που θα έπρεπε να έχουν τα αντίστοιχα προνόμια. Δηλαδή, γιατί πατριαρχία, αλλά δεν τη βλέπω πουθενά. Μάλλον μητριαρχία έχει πάει το πράγμα με την υπερβολή του. Καλά, πάντα ήταν, αλλά ειδικά στην Ελλάδα. Σαν τώρα τα καραγκιοζηλίκια για πατριαρχία, άστε, δεν είναι.

Επικαιρότητα φτωχή και ας παραμείνει έτσι. 15 Αύγουστος έρχεται. Δεν χρειάζεται τώρα να έχουμε πολλή επικαιρότητα. Ας επικεντρωθούμε γύρω από τη γιορτή της Παναγίας, το Πάσχα του καλοκαιριού για τους Έλληνες. Καλύτερα έτσι. Και εντάξει, δεν χρειάζεται τώρα πολύ πολύ έτσι, και σκληρή επικαιρότητα. Να πούμε ότι σαν σήμερα το 1968, γιατί κάποια πράγματα πρέπει να τα αναφέρουμε, ο Αλέκος Παναγούλης προσπαθεί να ανατινάξει το αυτοκίνητο του δικτάτορα του Παπαδόπουλου. Αστοχεί και συλλαμβάνεται. Είναι απίστευτη η ιστορία. Όποιος μπορέσει να βρει στοιχεία για την απόπειρα αυτή, έχει πολλά στο βιβλίο της Οριάνας Φαλάτση, το «Ένας άντρας». Για το πώς έγινε και πώς, πόσο άτυχος ήταν ο Παναγούλης και συνελήφθη. Δηλαδή πώς του πήγαν όλα στραβά, παρόλα αυτά στην απόπειρα δεν το έβαλε κάτω. Για μερικά μέτρα φυτίλι δεν πέτυχε το στόχο του. Και πόσο άτυχος ήταν κατά τη σύλληψή του. Μιλάμε, εντάξει. Έτσι για να μαθαίνουμε ιστορία είναι και αυτό, δεν είναι τίποτα άλλο. Πέντε μάγκες στον Περέα, Γιωβάν Τσαούς, μελωδικότατο ρεμπέτικο τραγούδι. Ένα έφυγε νωρίς βέβαια και αυτός τότε νεαρός στην ηλικία, γιατί ναρκωτικά, ιστορίες.

0: Άκου τώρα.
1: Εφημερίδες.
2: Πάμε να δούμε λοιπόν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Φθηνές παραβιάσεις, ακριβές αναχαιτήσεις. Βαρύ το κόστος πτήσης των ελληνικών F-16 έναντι των τουρκικών UAV. Η Ευρώπη μαγεύτηκε από την ολική έκλειψη ηλίου. Στη σύνταξη με πλασματικά αίτια ασφάλισης, τους όρους αναγνώρισης διευκρινίζει ο ΕΦΚΑ. Αντιπλημμυρικά έργα, αγώνας δρόμου για τη θωράκιση Δυτικής Αττικής και Βιωτίας. Μιας και το λέμε, κάτι αντιπλημμυρικά από πέρυσι εδώ στη Λιθακιά, γαλάκια αυτά και κερί που κάει και έχετε ακούσει τίποτα? Α, γιατί, λέω, συγγνώμη κιόλας, Ναι. Φθηνότερο ρεύμα έφεραν τα μελτέμια, φόρτισαν τα αιωλικά πάρκα στην Ελλάδα. Διακομματική ομάδα παρέμβαση στο Κογκρέσο υπέρ του καλωδίου. Σήμερα είναι αυτό. Οι αγρότες θερίζουν και το βράδυ, συνεπία των καυσώνων. Ο Κόμης Κάδος αντίπαλος του Φάραντζ. Και Βασιλίσσης Όλγας η επόμενη ημέρα.

τα νέα. Κληρονομιές χωρίς χρέη και φόρο είναι το πρώτο θέμα. Δεύτερο θέμα της εφημερίδας, ένας Έλληνας στην Ισπανία, πώς έζησα την έκλειψη. Απαραίτητος ο έλεγχος της ποσότητας, πράσινο φως στα φρούτα για τους διαβητικούς. Αυτό με την ιατρική όλο αλλάζει, βλέπεις, δηλαδή. Τώρα λένε τα φρούτα για τους διαβητικούς, ναι, αλλά σε αυτό το περίπτωση απαγορευότανε. Λέγανε για όσους έχουν χοληστερίνη, μην τρώ τα αυγά, τώρα σου λέει φάε τόνους. Είναι λίγο, κατάλαβες τώρα τι γίνεται, προς τα που πηγαίνει. Συνέντευξη, ο Ερντογάν θέλει κι άλλους στο σύμφωνο της Μέκκας. Πολιτικό παρασκήνιο, οι υποκλοπές και οι αντιφάσεις τριών εισαγγελέων. Τι ψάχνει στη δεύτερη κάλπη ο Τσίπρας. Τα ρωμαϊκά μυστικά της Βασιλίσσης Όλγας. Και αποκάλυψη την εφημερίδα στα νέα, το Ιράν γνώριζε τα πάντα για τον Τραμπ στην Άγκυρα. Μάλιστα.

απογευματινή. Όπου φύγει, φύγει για τη σύνταξη. Ανησυχία και για πιθανή αύξηση των ορίων ηλικίας. Πάνω από 120.000 αιτήσεις το 7μηνο, πρόβλεψη για 220.000 έως το τέλος του έτους. Ηνωμένες Πολιτείες, παρέμβαση στο Κογκρέσο υπέρ του καλωδίου Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Τραγωδία στην Κίμολο, ορολογιακές βόμβες, οι παλιοί πίνακες και οι θερμοσύφωνες. Δελήριο για τη μαγική έκλειψη ηλίου στην Ευρώπη. Πιλωτική εφαρμογή, κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας για μαθητές τρίτης γυμνασίου. Παράρτημα προς μίμηση, μάχη για μία θέση στην ιατρική του ΕΚΠΑ στην Κύπρο. Γιατί στο Μαξίμου θέλουν τον Τζίπρα τη Δεύτερη Κυριακή, η στρατηγική για μέγιστη συσπήρωση κεντρών και δεξιών ψηφοφόρων, τάζει τα πάντα στους πάντες για την εξουσία ο Αλέξης. Πάμε στην εφημερίδα των συντάκτων. Οι δίκες που τρομάζουν το Μαξίμου. Σκάνδαλα ο ΠΚΠ, υποκλοπών και μπάζωμα τεμπών. Ανασυγκρότηση

Ευρού, ο Σταύρος Μπένος δεν ήταν μόνος του. Αλέξης Τσίπρας, άνοιγμα προς τη μεσαία τάξη μέσω φορολογικής πολιτικής. Όταν οι εισαγγελείς δεν σέβονται τη δικαιοσύνη. Αυτό είναι αλακάρτ, παιδιά. Όποια εφημερίδα, ανάλογα την κομματική γραμμή που έχει, ανάλογα είναι και το πόσο σέβονται ή δεν σέβονται, ανάλογα την υπόθεση του οι εισαγγελείς στη δικαιοσύνη. Αν είναι δικός μας, τη σέβονται. Αν δεν είναι, δεν τη σέβονται. Δεν υπάρχει. Αυτό είναι αλακάρτ. Μπαμ. Μόνο εμείς εδώ τα χώνουμε για όλα. Τέλος πάντων. Άρτα. 2-2 οι ασθενείς στα ασθενοφόρα. Καταγγελία της ΟΕΝΓΕ στον Υπουργό Υγείας. Ρωσία κεραυνεί Πούτιν κατά Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης για τις επιθέσεις στον σκιώδη στόλο. Ριζοσπάστης. Ευρωπαϊκή Ένωση μισθεί στον πάτο για τα κέρδη και την ανταγωνιστικότητα των ομίλων. Στις 5 Σεπτέμβρη δίνουμε απάντηση από το Πανελλαδικό Συλλαλητήριο στη ΔΕΘ. Συμβάσεις με αυξήσεις στους μισθούς, καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Γερμανία, Αυστρία, Ολλανδία, Δανία, Ελλάδα, σχέδια για στρατόπεδα απέλασης μεταναστών σε Ουγκάντα και Ρουάντα. Με ταχύτατους ρυθμούς υλοποιούνται οι κατευθύνσεις των αντιδραστικών συμφωνιών και κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενάντια στους κατατρεγμένους. Οικονομικά ανταλλάγματα στις χώρες υποδοχής, όργιο εκβιασμών και καταστολής, συνεργασία της Γερμανίας με τους Ταλιμπάν. Υπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία, πεδίο του πολέμου, οι μεταφορές στη Μαύρη Θάλασσα. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου στην κορυφή για τέταρτη συνεχόμενη φορά ο Μίλτος Τεντόγλου. Ηλεκτρονική εφαρμογή MyAgro, νέα απόπειρα εξαπάτησης και εγκλωβισμού των βιοπαλαιστών αγροτών. Φοιτητική στέγη, πανάκριβο εμπόρευμα και οικογένειες σε απόγνωση. Και με το ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου, ο οποίος κυκλοφορεί αύριο γιατί είναι 15 Αύγουστος, δεν ξέρω γιατί, αλλά τέλος πάντων. Αφιέρωμα στον ηγέτη της κουβανικής επανάστασης Φιντέλ Κάστρο, στα 100 χρόνια από τη γέννησή του που συμπληρώνονται σήμερα.

Ελεύθερος τύπος. Αυξήσεις 467 ευρώ σε συντάξεις χειρίας. Τα ποσά για 8.552 δικαιούχους. Αναγνώριση χρησικτησίας σε ακίνητα αγνώστου ιδιοκτήτη. Τι προβλέπει ο νέος νόμος του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Γνωμοδότηση ΚΑΣ, ανάδειξη του Ρωμαϊκού Μνημείου στη Βασιλίση Σόλγας. Νέες ακοστολόγητες υποσχέσεις από τον Αλέξη Τσίπρα. Μάγεψε την Ευρώπη η ολική έκλειψη ηλίου. Εκατομμύρια πολίτες παρακολούθησαν το εντυπωσιακό φαινόμενο. 383 λουόμενοι χάνουν τη ζωή τους ετησίως. Άνω των 60 ετών το 80% των θυμάτων από πνιγμό στις θάλασσες. Η θάλασσα θερμαίνεται και γίνεται τροπική. Λεοντόψαρα, λαγοκέφαλοι, μπλε καβούρια εισβάλλουν στη Μεσόγειο.

Το μανιφέστο. Ο πόλεμος των Rose, Πασόκ versus Τσίπρα. Εμφύλιος αυριανιστών ελασιτών για συμφέροντα και ολιγαρχία. Κανάλια και εφημερίδες αγοράζονται για να τεθούν στην υπηρεσία του ΙΤΧ κόμματός του. Αδιευκρίνηστη χρηματοδότηση από τους ολιγάρχες και στημένες δολοφονίες χαρακτήρων. Έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα που θέλουν έναν πολιτικό αρχηγό στα μέτρα τους. Τσακώνονται ποιος είναι περισσότερο διαπλεκόμενος. Σφοδρή επίθεση από το NGR στο κόμμα του Ανδρουλάκη. Κοινικός ο πρωθυπουργός του Ματιού. Δεν μπορεί η λογική να είναι 112 και καθαρίσαμε. Δήλωσε στη θερινή συνέντευξή του με δόσεις. Εθνική περηφάνεια για το Μίλτο Τεντόγλου, το

Το ποντίκι. Σφαγή μνηστήρων για την Πινελόπη. Ο ολοκληρωτικός πόλεμος Πασόκ Ελλάς για τον έλεγχο της κεντροαριστεράς. Οι τρεις διμέτωπες συγκρούσεις, η τακτική Μητσοτάκη για το κακό σενάριο της ισοπαλίας. Η προειδοποίηση του Μακιαβέλη. Ο πόλεμος αρχίζει όταν θες, αλλά δεν τελειώνει όταν θες. Τώρα, ας το πούμε πάλι γελιογράφη, δεν ξέρω πραγματικά, δηλαδή έχει παραλία εκεί, δείχνει μια παραλία, έχει μια φωτογραφία που μιλάνε δύο και λέει η ζέστη θυμίζει την καυτή πολιτική επικαιρότητα, τα κύματα σκάνε σαν τις δημοσκοπήσεις. Και λέει άλλος και εσύ πρέπει να κλείσεις το τάμπλετ. Δεν γελάς. Ποιος γελάει? Κρίμα.

Κόντρα. Δοκιμάζονται οι αντοχές του ασφαλιστικού συστήματος. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα ξεπεράσουν τις 200.000 οι αιτήσεις για συνταξιοδότηση. Η φημολογία για αύξηση των ορίων ηλικίας προκαλεί κύμα φυγής. Μετά τις επιθέσεις κατά τους σκιώδους στο Λου, ο Πούτιν απειλεί με κατασχέσεις ευρωπαϊκών πλοίων ως αντίπεινα. Ανοιχτή για όλους η πλατφόρμα για το πρόγραμμα τουρισμός για όλους. Ποιες οι προϋποθέσεις για τις αιτήσεις? Πληρώνουμε ακριβότερη βενζίνη και έχουμε το χαμηλότερο εισόδημα, συγκριτικά στοιχεία. Ο λόγος. Fast track σε φωτογραφία από τα καμένα. Πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου, τα πρώτα αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής, ορίστηκε ο ανάδοχος. Μόνιμος θεσμός ο προσωπικός βοηθός, έως 1.939 ευρώ το μήνα. Νίκος Χαρδαλιάς, σε επιφυλακή για την αντιμετώπιση των κουνουπιών, αυξήθηκαν κατά 30% οι ψεκασμοί. Κάπου αλλού, γιατί εδώ δεν βλέπω. Πασόκ Κινάλ. Ο Τσίπρας έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα που θέλουν έναν πολιτικό αρχηγό στα μέτρα τους. Σδούκου. Όχι υποσχέσεις αλλά εφαρμόσιμα μέτρα, αυτά που θα ακούσουμε στη ΔΕΘ. Αυξήθηκε στο 12,4% η παγκόσμια νεανική ανεργία το 2025, οι πιέσεις από την τεχνητή νοημοσύνη. Μίλτος Τεντόγλου. Ο άνθρωπος που συνεχίζει να γράφει ιστορία στην κορυφή της Ευρώπης.

Political. Αποκάλυψη σοκ για την Τουρκία. Στείνει δίκτυο κατασκόπων στη Μεσόγειο. Ότι δεν έχει, τώρα το στείνει. Πώς οι MIT, στρατολογοί, επιχειρηματίες και πρώην στελέχοι δυτικών υπηρεσιών για το σχέδιο της γαλάζιας πατρίδας του Ερντογάν. Τι λέει στην Πολίτικα ο καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής Μάριος Ευθυμιόπουλος. Νίκος Παπαθανάσης ενεργοποιείται το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ. Κυριάκος Πιερακάκης, η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μεγαλύτερες και ισχυρότερες τράπεζες. Μέγα ηθικό ατόπιμα από τη Μαρία Ανδρούτσου χρηματοδοτεί στο σελίδα τρόλ για επιθέσεις κατά του Δημάρχου Αγίου Δημητρίου Στέλιου Μαμαλάκη. Δημοκρατία. Μεγάλο φιάσκο με το καλημέρα των 72 δόσεων. Ελάχιστοι έκαναν αίτηση, αφού παρά την κυβερνητική προπαγάνδα οι κόφτες και οι προϋποθέσεις καθιστούν τη ρύθμιση ασύμφορη. Ύποπτο χάος με ελλείψεις πινακίδων για δεκάδες χιλιάδες αυτοκίνητα. Περίεργα κόλπα με τις πρώτες ύλες και απίστευτη ταλαιπωρία που άρχισε από την περίοδο Κυρανάκη και τώρα αντιμετωπίζεται με απευθείας ανάθεση. Κόβουν τα μετρητά και αποτελειώνουν την επαρχία, οι υπεθροσμένοι χωρίς ATM, η κυβέρνηση νύπτει τα σχήρα στις απέναντι στις τράπεζες και πετάει τον μπαλάκι σε μπακάλιδες και καφετζίδες. Και ο Μητσοτάκης απτόητος, έχει μια φωτογραφία εδώ από παραλία. Από Σεπτέμβριο, καψόνια από τη Ζαχαράκη για τις προσλήψεις αναπληρωτών. Παγκόσμια αύξηση της ανεργίας στους νέους εξαιτίας της τεχνητής νοημοσύνης.

0: that's based on a kind of Latin rhythm known as the bossa nova. But it is not really a bossa nova, but we think that you will dig this.
1: Ναυτεμπορική. Σόναρ για υδρογονάνθρακες, γεωτρήσεις, αναθέρμανση ενδιαφέροντος για τα θαλάσσια οικόπεδα του Ιωνίου. Ροές από θέματα υποδομές, τριπλή απειλή για το πετρέλαιο, έτοιμο για όλα το Ιράν, οργανώνεται για παρατεταμένη περίοδο σύγκρουσης. Πτωτικά ο Πειραιάς, σε ύφαλο η κρουαζιέρα. Πάμε σε μουσική γέφυρα για να περάσουμε στα αθλητικά.

Κι αν η μοίρα μας ταράζει τα σασούχια, κι αν στα μάγουλα το δάκρυ κάνει λούχια.

Πάμε στις αθλητικές εφημερίδες. Sport Day. Της Κρήτης το καμάρι. Μετά το κύπελο εναντίον του ΠΑΟΚ, ο Όφης σήκωσε παλικαρίσια και το Super Cup εναντίον της ΑΕΚ. 2-2, αλητία Παπαπέτρου και βοηθού στο Παγκρίτιο. Κόρνερ φάντασμα για να ισοφαρίσει η ΑΕΚ στην τελευταία φάση του αγώνα. Πλήγωσαν την Ένωση 4 πρώην ερυθρόλευκοι. Ώρα ευθύνης, η επόμενη μέρα του οδυνηρού αποκλεισμού, ο Μεντιλίμπαρ και οι προσθήκες που έρχονται. Ο Μεντιλίμπαρ πάλι στη. Μάλιστα. Πρωταθλητής. Τέλος εποχής, αλλάζει τα πάντα ο Μαρινάκης. Μάλιστα. Μέντι για πάντα στην καρδιά μας. Έκλεισε ο κύκλος για τον προπονητή που υπέγραψε τη μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία του ελληνικού αθλητισμού. Σαρωτικές παρεμβάσεις και στο ρόστερ, με τουλάχιστον 5 μεταγραφές πρώτης γραμμής για να εμφανιστεί ξανά ο πραγματικός Ολυμπιακός. Ο κύριος πρόεδρος λέει με το χέρι στην καρδιά, ο Ολυμπιακός, ο Μαρινάκης και οι οπαδοί δεν χρωστάνε άλλη υπομονή. Όπα παιδιά, λοιπόν, για δεν μπορώ, αλήθεια. Αλήθεια δεν μπορώ. Μαρινάκης και οπαδοί μαζί δεν πάνε. Κανένας πρόεδρος δεν πάει μαζί με την με τους οπαδούς. Και αν ήθελε ο Μαρινάκης, δεν, επειδή του φταίει ξαφνικά ο Μεντιλίμπαρ, ας του έφερε τους παίκτες που ήθελε να φέρει. Για να μην τρελαθούμε δηλαδή. Φταίει ξαφνικά ο προπονητής του Ολυμπιακού. Αλλά... Λοιπόν, μπάσκετ, ελαττήρια στα πόδια, πηδάει στο Θεό, κλείνει τον Σενεγαλέζο Εμπαγέ Εντιαγέ από τη Βιλερμπάν ο θρύλος. Δεν το πίστευαν όλο το παρασκήνιο της επιστροφής από τον Αϊμέγγεν, τι έλεγε ο Ζώτα Σίλβα για τον τραυματισμό του. Νέα κίνηση για Κασέρες, παραμένει στην κορυφή της λίστας με τους χαφ ο άσος της Τουλούζ. Δεν θα έχει καλή εξέλιξη αυτό, καθόλου. Θυμηθείτε το. Φως. Τέλος εποχής. Ώρες γενναίων αποφάσεων από πλευράς Μαρινάκη για την επόμενη μέρα. Μάλιστα. Σούπερ Όφι. Το πρώτο Σούπερ Κάπ της ιστορίας τους πανηγύρισαν οι κυπελούχοι Ηρακλιώτες, νικώντας τα πέναλτι 5-4 την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. Παίρνει Εντιαγέ κοντά στον Ολυμπιακό 27χρονος φόργουορ της Βιλερμπάν.

Ώρα των σπορ. Πικρό βράδυ, αλλά τώρα προχωράμε. Η ΑΕΚ προηγήθηκε με γκολάρα του Γιώβιτς στο 38, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο έχασε ευκαιρίες και αδράνησε στα γκολ του Όφη. Ο τρομερός Ζήνη ισοφάρισε στο 98, έστειλε το μάτς στα πέναλτι και εκεί αστόχησε μόνο ο Βάργκα.

Live Sport. Οι γίγαντες της Κρήτης. Ο Μέγα Σόφι το έκανε ξανά. Λίγησε και την πρωταθλήτρια ΑΕΚ 5-4 στα πέναλτι, 2-2 κανονική διάρκεια και κατέκτησε πανάξια το Super Cup 2026. Μέντι σε τεντωμένο σχοινί. Χωρίς τέλεια για την ανατροπή ο ΠΑΟΚ, το Ολλανδικό τείχος του ΠΑΟ παίρνει θηρίο από τη Σενεγάλη ο μπασκετικός Ολυμπιακός. Ασημένια τορπίλη ο Σίσκος.

Μετροσπορ. Έγινε διπλή η πρόκληση. Ο ΠΑΟΚ πρέπει απόψε να πάρει την πρόκληση σε μια έτσι και αλλιώς δύσκολη ρεβάνς, αλλά και να δείξει ότι δεν εξαρτάται σε απαγορευτικό βαθμό από τον Τέλεια που θα είναι απόν. Ζιβκοβιτς βλέπουμε μόνο μπροστά και τώρα ήρθαμε στο Βέλγιο για να πάρουμε την πρόκριση. Άλλη κλάση, πολλά τα αμυντικά κενά των κίτρινων που τιμώρησε σκληρά η πολύ ποιοτική ιταλική ομάδα. Φιλικό Νάπολι Άρης 6-2. Συμφωνία για Πέτρις, ο Άρης τα βρήκε με τη Forward για την απόκτηση του Γάλλου δεξιού μπακ. Με την Watford, συγγνώμη. Για την απόκτηση του Γάλλου δεξιού μπακ αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη για εξετάσεις και υπογραφές.

0: και αυτό το καλοκαίρι συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου. ΕΡΤ Ζακύνθου 95,2 και 93,2 στα FM. Ο δικός σας σταθμός.
1: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
2: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
3: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Μπήκαμε με τραγούδι για τη γειτονιά που γεννηθήκαμε. Μπαγιαντέρας για την αποκατάσταση. Γιατί πολλοί λένε Περπινιάδης, Τσαουσάκη. Δεν είναι αυτά, δεν παίζουνε. Μπαγιαντέρας, ο οποίος μάλιστα στο τέλος της ζωής, τα τελευταία χρόνια είχε τυφλωθεί και γύρναγε στον Πειραιά, το γυρνάγανε οι κόρες του και έπαιζε με τον μπουζούκι και ζητιάνευε. Για να δούμε τι, πώς συμπεριφέρεται αυτή η χώρα τότε. Γιατί τώρα έχει αλλάξει πάρα πολύ. Να πεις, ήταν και περιθώριο.

0: εκείνη την εποχή ήταν ο Άγιος Νίλος, γύρω γύρω είχε διάφορα ταβερνάκια και λοιπά και καφενεία και τέτοια. Ένα από αυτά είχε ο πατέρας του Δημήτρη Παπαμιχαήλ, του ηθοποιού. Έτσι για να μαθαίνετε τώρα σας λέω. Το οποίο υπάρχει ακόμα, είναι ένα νεοκλασικό παλιό. Νομίζω έχει γίνει και τώρα έτσι τύπου ζερή ρεμπετάδικο.
1: Γιατί όλο λες, ο Χάμαν, κούκλα μου, πως δεν με θες.
0: Και το άλλο το γωνιακό απέναντι πάνω από τον Άγιο Νίλο ήταν του Πολυκανδριώτη. Του μπαμπά του Πολυκανδριώτη, των Πολυκανδριωτών, των Μπουζουξίν και του. Ο ένας είναι που έχει ξεχωρίσει περισσότερο. Ο πατέρας του είχε εκεί αυτό το ταβερνάκι πάνω πίσω από τον Άγιο Νίλο.

Πάμε λίγο στις φωτιές εδώ. Είναι ορισμένα λοιπόν ρεπορτάζ, συνήθως γι' αυτό αυτή η δουλειά είναι ιδιαίτερη, γι' αυτό την αγαπάω τόσο πολύ. Δεν ξέρεις τι θα σου προκύψει, ρε παιδί μου. Δηλαδή πας και λες, μπορεί να έχεις καλύψει στη ζωή σου, ξέρω, 1 εκατομμύριο φωτιές. Δεν υπάρχει περίπτωση, κάτι θα βγει διαφορετικό, κάτι θα δεις, κάτι θα μάθεις. Κάθε μέρα μαθαίνεις, κάθε μέρα. Ξεσπάει λοιπόν η πυρκαγιά προχθές πάνω από το κερί, στο Μαραθία. Ξεκινάμε, πάμε με το συνάδελφο που έκανε κάμερα, το Σπύρο, το Χρήστο, το Φαραώ. Ξεκινάμε, πάμε, ανεβαίνουμε, ρε παιδιά, που είναι η φωτιά, από εδώ ρωτάς. Πάντα γι' αυτό δεν κάθεσαι ποτέ, δηλαδή βλέπεις τη φωτιά, βλέπεις ας πούμε τώρα πλάνα συναδέλφους και είναι στα 8 χιλιόμετρα πίσω η φωτιά και εντάξει. Υπάρχουν σημεία που μπορείς να πας, δεν λέω ότι άμα προς Θεού, όποιος δεν ξέρει, μιλάω για συναδέλφους, δεν πλησιάζει. Πάντα ακούμε κάποιον που ξέρει, κάποιον παλιότερο, κάποιον ακολουθούμε τις οδηγίες της πυροσβεστικής και των πυροσβεστών. Okay, λοιπόν, ξεκινάμε, ανεβαίνουμε πάνω δρόμος, δασικός δρόμος, κακοτράχαλος, πάρα πολύ χάλια. Λοιπόν, και έχω μαζέψει διάφορες πληροφορίες, πηγαίνοντας σταματάμε, ρωτάμε κόσμο, γιατί τέλος πάντων, ρεπορτάζ τώρα. Κανονικό γεγραφείο. Okay. Και φτάνουμε στο σημείο. Και βλέπουμε και μαθαίνουμε ότι η φωτιά ξεκίνησε από ένα από αυτά τα οχήματα τύπου μπάγκι. Πριν φτάσουμε μάλλον στο σημείο, μαθαίνουμε ότι η φωτιά ξέσπασε από ένα μπάγκι το οποίο πήρε φωτιά, που ανεφλέγει. Ανεβαίνουμε, πάμε και πραγματικά το βλέπουμε. Και εκεί τώρα αρχίζει μια άλλη ιστορία. Ήρθε και ένας κάτοικος εκεί και μας έλεγε διάφορα και πέρα από τη φωτιά. Το πρώτο που πρέπει να πούμε είναι πολλά συγχαρητήρια στους πυροσβέστες της Ζάκυνθο. Επίσης, είναι μεγάλη τύχη, είναι ευλογία, πείτε το όπως θέλετε, να έχουμε αυτόν τον διοικητή της πυροσβεστικής της Ζάκυνθο αυτή τη στιγμή. Έχουν περάσει και άλλοι εξίσου καλοί. Αυτό που γίνεται φέτος, ειλικρινά, εγώ δεν το έχω ξαναδεί ποτέ στη ζωή μου. Έχουν αντιμετωπιστεί δεκάδες φωτιές, τις οποίες δεν έχουμε προλάβει, που ξέρετε ότι συνήθως μπορεί να φτάσουμε και πριν τον πυροσβεστικό. Δεκάδες πυρκαγιές οι οποίες έχουν αντιμετωπιστεί, δεν λέω για κάποιους που πήρε τέταρτο μία ώρα όπως πήρε εκεί πάνω στο Μαραθία. Μιλάμε για λεπτά. Είναι απίστευτα τα ανακλαστικά που έχουν οι πυροσβέστες και είναι εντελώς στοχευμένες οι εντολές που, οι χειρισμοί που γίνονται από τον διοικητή και από τα στελέχη. Είναι απίστευτο αυτό. Ειλικρινά, πολλά μπράβο, όπως πολλά μπράβο και στους εθελοντές. Γιατί να ξέρετε ότι οι πυροσβέστες χωρίς τους εθελοντές πολλές φορές δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Γιατί ο εθελοντής είναι ντόπιος, ξέρει που θα πάει, από πού θα πάει, πώς θα πάει. Τα πατήματα όλα. Είναι τα μάτια του πυροσβέστη. Είναι τα βήματά του. Λοιπόν, πολλά μπράβο σε όλους και φυσικά στα εναέρια, έτσι. Δεν αφήνει, δεν περιμένει να δει, δηλαδή είναι καταπληκτικό αυτό που κάνει αυτός ο άνθρωπος. Μιλάω για τον διοικητή εδώ της πυροσβεστικής, το ξαναλέω, τον κύριο Αλεξόπουλο. Δεν περιμένει να δει αν που και αμέσως, μπαμ, όσες δυνάμεις έχει, ό,τι έχει, χωρίς να αφήνει σε κίνδυνο το υπόλοιπο νησί, είναι αμεσότατη αντίδραση. Αμεσότατη σε όλα. Πάρα πολλά μπράβο. Πάρα πολλά μπράβο. Λοιπόν, φτάνουμε, κλείνω την παρένθεση αυτή τη μεγάλη. Και τι μαθαίνουμε λοιπόν? Ότι ο συγκεκριμένος δρόμος που είναι δασικός, θα προσπαθήσω αύριο να έχουμε κάποιον ο οποίος θα μπορέσει να μας το εξηγήσει έστω νομικά. Ο οποίος λοιπόν δρόμος είναι δασικός για να πηγαίνει σε κάποιες κατοικίες που υπάρχουν εκεί και προφανώς λειτουργεί και ως αντιπυρική ζώνη. Έχει πλέον γίνει από κάποιους οι οποίοι νοικιάζουν αυτού του τύπου τα οχήματα, τα μπάγκι, τα beach buggies, είναι αυτά που βλέπουμε που δεν είναι γουρούνες, είναι ο σκελετός τέλος πάντων, που είναι σαν αυτοκίνητα με μπάρες και λοιπά και είναι διθέσια. Αυτά. Έτσι, νοικιάζονται σε όλο το νησί πια και νοικιάζονταν και χρόνια, όχι μόνο τώρα, απλά τώρα έχει βρωμήσει, να το πω έτσι. Λοιπόν, και κάνουν, στείλουν διάφορα ή ο ίδιος αυτός που τα νοικιάζει, δεν μιλάω για τα συγκεκριμένα, μιλάω γενικότερα,
ή ο ίδιος αυτός που έχει την εταιρεία και τα νοικιάζει, ή μόνοι τους πάνε παρέα, ξέρω εγώ, καμιά δεκαριά, νοικιάζουν 6-7 τέτοια σε πόσα χωράνε, βάζουν το GPS και ανεβαίνουν τους δρόμους. Μας έλεγε και ένας κάτοικος, και οφείλω να το πω γιατί ο άνθρωπος ήταν, μας άνοιξε τα μάτια για πολλά πράγματα, ότι βγαίνει έξω και τους λέει δεν πάει ο δρόμος, σταματήστε, θα σκοτωθείτε. Και του δείχνουν, λέει, μα το GPS μου δείχνει μπλε, λέει, το δρόμο, και βγαίνει να πάνε στις σπηλιές του κεριού από εκεί. Να ανέβουν δηλαδή όλο το Μαραθιά και να πέσουν πίσω με τα μπάγκι και να φτάσουν στις σπηλιές του κεριού. Και τι θα δεις από πάνω? Αυτό λοιπόν κάποιος έχει φροντίσει και έχει χαρτογραφηθεί, έχει περάσει στους χάρτες. Τώρα μην κάνουμε διαφήμιση, στους χάρτες που έχουμε στα κινητά μας. Είναι 2-3 εφαρμογές τέλος πάντων όλες. Και πηγαίνουν οργανωμένα. Δεν ξέρω αν επιτρέπεται. Εάν ωστόσο επιτρέπεται, θα πρέπει να γίνει, εάν γίνεται τόσο έτσι οργανωμένα, να γίνει με πολύ μεγαλύτερη ασφάλεια και πολύ περισσότερο οργανωμένα. Και να σας πω και κάτι, εάν είναι να συνεχιστεί, να διαφημιστεί. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένο εξοπλισμό που πηγαίνουν εκεί. Okay, δηλαδή δεν μπορεί να έχεις ένα πυροσβεστήρα στο συγκεκριμένο όχημα. Είχαν αδειάσει 3 επειδή ήμασταν στο σημείο. Πάντα πάμε στο σημείο στο ρεπορτάζ. Πάντα όμως. Γι' αυτό το λόγο. Για να βλέπουμε τι γίνεται. Γιατί κάθε το άλλο στο γραφείο και γράφει μεγάλη φωτιά. Δεν ήταν μεγάλη φωτιά. Ή ανεξέλεκτων διαστάσεων. Δεν ήταν ανεξέλεκτη φωτιά ποτέ. Από την πρώτη στιγμή την είχε ελέγξει ακόμα και με τα επίγεια εδώ η πυροσβεστική. Το να κάθεσαι στο γραφείο σου και να υποθέτεις και να βλέπεις και να βγάζεις εσύ και πομπόδεις τίτλους δεν είναι δημοσιογραφία, είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, το κλείνω πάλι για αυτό. Μόνο στο σημείο, μόνο στο πεδίο γίνεται το ρεπορτάζ. Όλα τα άλλα τώρα είναι μπούρδες. Δεν υπάρχει δημοσιογραφία του γραφείου. Λοιπόν, είχαν προσπαθήσει λοιπόν, επειδή στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ένα τέτοιο αντίστοιχο κομβόι, ξέρω 6-7 πόσα ήταν οχήματα αυτού του τύπου, μπάγκι. Και προσπάθησαν με πυροσβεστήρες που είχαν, τους μικρούς που έχουμε όλοι στα αυτοκίνητα, να το σβήσουν. Αυτό επειδή είναι όλο πλαστικό, πέρα από το σκελετό δηλαδή. Όλα τα άλλα είναι πλαστικά. Τώρα από τι προκλήθηκε η φωτιά κανείς δεν ξέρει. Μπορεί βραχυκύκλωμα, μπορεί κανείς δεν ξέρει. Θα το βρει το ανακριτικό της πυροσβεστικής. Δεν ήταν και κολλητά να πεις σε πουρνάρια κάτι τα οποία θα μπορούσαν αμέσως να αρπάξουν. Πήγαν εκεί οι άνθρωποι, προσπάθησαν να το σβήσουν. Αυτό λαμπάδιασε. Το λαμπάδιασμα έπιασαν στα 2 μέτρα, γιατί φύσαγε εκείνη την ώρα. Όχι πάρα πολύ, αλλά εκεί πάνω, όταν φυσάει τα 2 μποφόρ, γίνονται 7. Λοιπόν, από κάτω από τον κόλπο του Λαγανά. Και λαμπάδιασε ο τόπος. Ευτυχώς ειδοποιήθηκε γρήγορα η πυροσβεστική και πήγαν και την κατέσβησαν άμεσα. Ο χρόνος ήταν ούτε ώρα. Σκάρτη ώρα που την έσβησαν. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό, το ότι υπάρχει μία νέα μορφή τουρισμού. Επειδή πήρε φωτιά ένα όχημα, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ρίξουμε το ανάθεμα. Να το δούμε πιο οργανωμένα, εάν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Όχι, εάν συμβαίνει. Δηλαδή πώς? Να χαραχθούν διαδρομές όπου θα υπάρχουν και ανά τόσα μέτρα, ξέρω εγώ, πυροσβεστήρες. Θα υπάρχουν αυτό. Θα είναι οργανωμένο. Θα ενημερώνεται όποιος θέλει να πάρει το μπάγκι και να κάνει αυτό το σαφάρι, ας το πούμε. Να ξέρει πού θα σταματήσει, πού μπορεί να σταματήσει, πού μπορεί να γυρίσει, πού μπορεί να κάνει αναστροφή. Είναι μέσα σε δάσος. Δεν είναι καβαλάω το μπάγκι και πάω. Πρέπει να υπάρχει από πριν ένα σχεδιασμό συγκεκριμένο. Και δεν μπορούν να πηγαίνουν μόνοι τους. Πρέπει να υπάρχει οδηγός μπροστά τους. Πέραν των οδηγιών. Επιτρέπεται η νομοθεσία, από όσο έψαξα να δω και εγώ τι συμβαίνει, δεν απαγορεύει την κίνηση των συγκεκριμένων οχημάτων σε αυτού του είδους τους δρόμους, δασικούς δρόμους κλπ. Δεν το απαγορεύει. Ιδιαιτέρως για τα συγκεκριμένα είναι σαν να έχουν φτιαχτεί οι δρόμοι για αυτά τα οχήματα και για τις γουρούνες. Επίσης δεν είναι η πρώτη φορά που πιάνει φωτιά, που ξεσπά φωτιά στο νησί, από ότι είχαμε πριν το 23, θα σας θυμίσω, από γουρούνα που είχε πιάσει σε άλλο σημείο φωτιά. Λοιπόν, τέλος πάντων, το ένα είναι αυτό,
Τα δύο είναι αυτά μάλλον. Πάμε τραγούδι και θα πούμε μετά τα υπόλοιπα.

0: Άκου τώρα. Η πρωινή σας ενημέρωση με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου καθημερινά στις συχνότητες της ΕΡΤΣ Ακίνθου.
1: Λοιπόν, πάμε σε άλλο θέμα τώρα. Το 112. Πολύ κριτική, και εγώ είμαι από αυτούς που έχουν ασκήσει κριτική μέχρι πέρυσι, γιατί ήταν ένα... Ο κόσμος δεν το ήξερε ακόμα καλά, δεν είχε την... δεν το είχε ζήσει, ρε παιδί μου. Τώρα στέλνουν, ας πούμε, 112. Πρώτα απ' όλα πρέπει να γίνει μια προσπάθεια να είναι πιο στοχευμένο, γιατί έστελαν πριν 2 εβδομάδες που πάλι ήμασταν εκεί. Πανταχού παρόντες, παιδί μου, ότι... Αυτή είναι η δουλειά. Στην Κεφαλονιά 3 μέρες, στις φωτιές. Δεν πρέπει να πάμε, δεν θα το καλύψουμε. Λοιπόν, ήμασταν στη φωτιά στην Κεφαλονιά και μας πήραν τηλέφωνο από τη Ζάκυνθο ότι έπαιρναν μήνυμα 112 εδώ. Εκεί πρέπει να γίνει μια συμφωνία με τις εταιρείες να είναι στοχευμένο σε περιοχές. Δεν χρειάζεται δηλαδή να πανικοβάλλετε όλα τα επτάνησα για μια φωτιά στην Κεφαλονιά. Okay, εδώ ας πούμε, προχθές έστειλαν 112 για τον Μαραθία. Το 112 έφτασε μέχρι το σκοπό. Θα μου πεις πώς θα περιοριστεί. Πρέπει να είναι πιο συγκεκριμένο κατά κάποιο τρόπο. Είναι πλέον, δηλαδή, δεν είναι αυτό το alert, ετοιμότητα, φωτιά στο τάδε ή κάτι κοινά. Είναι αρκετά πιο στοχευμένο. Δηλαδή, για το Μαραθία ήταν ότι η δασική πυρκαγιά στην περιοχή Μαραθίας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών. Αυτό έχει φτάσει στη μισή Ζάκυνθο. Θα μπορούσατε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις

τώρα ειλικρινά και τσαντίστηκα, να κάνει ο Τσίπρας τώρα κριτική με τους νεκρούς στο μάτι που έβγαινε το βράδυ και έλεγε δεν ξέρω και ήξερε ήδη για τους νεκρούς, να πει για το 112. Δηλαδή, όπα κάπου. Δηλαδή, έχουμε και καθρέφτες κάπου να κοιταζόμαστε. Αν είναι δυνατόν. Ότι μέχρι πέρυσι κάποια στιγμή, μπορεί και τώρα, να ασκήσουμε κριτική να πούμε ότι έχει γίνει λύσα. Βρήκαμε πιπέρι, ρίχνουμε και στα λάχανα. Οκ. Okay. Να είναι πιο στοχευμένο. Κι εγώ το αυτό λέω. Να είναι πιο στοχευμένο. Δεν χρειάζεται να πανικοβάλλει το Λιζάκηλος για μια φωτιά που έκαψε τρία στρέμματα, ας πούμε, στο Μαραφία, λέω τώρα, δασική. Αλλά το ότι χτυπάει το 112 και είναι όλοι σε μια εγρήγορση, γιατί δεν βλέπουν, δεν έχουν όλοι ανοιχτό ραδιόφωνο, δεν βλέπουν όλοι τηλεόραση, δεν. Το 112 είναι η καμπάνα παλιά στο χωριό, που ακόμα υπάρχει. Δεν είναι ίσα-ίσα. Πρέπει να το στηρίξουμε. Και πρέπει να το στηρίξουμε για να γίνει καλύτερο. Και στην τελική δεν πανικοβάει, είναι λίγο έτσι, είναι ο ήχος λίγο, σου χτυπάει στα μηνύκια. Αλλά από αυτό έχουν σωθεί και ζωές και περιουσίες και σπίτια και. Είναι αντικείμενο κριτικής, δηλαδή αυτό, η στήρα αντιπολίτευση, η χαζή αντιπολίτευση. Γιατί μιλάμε για χαζή, για ανόητη αντιπολίτευση. Είναι αυτό το όχι σε όλα και να προσπαθήσεις τώρα να μειώσεις κάτι το οποίο είναι πραγματικά έχει βοηθήσει. Πραγματικά όμως. Θα πει ο καθένας την μπούρδα του. Τώρα για το, ο άλλος με 112 νεκρούς στην πλάτη. Είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Είναι εργαλείο σωτήριο. Σωτήριο. Αλλά εντάξει, θέλει διορθώσεις προφανώς. Ή θέλει μια ρέγουλα. Όταν όμως ακόμα και στο Μαραθία πήγε το μήνυμα το 112, ήταν όλοι, γιατί πραγματικά αυτό επίσης είναι κάτι το οποίο φτάνοντας σε μια φωτιά το βλέπει. Δηλαδή μπορεί να είναι η φωτιά στην κορυφή του βουνού ή στην μία μεριά του βουνού και από την άλλη δεν ξέρουν τίποτα. Τώρα όμως πήγαμε και είδαμε ότι ήταν πραγματικά ενημερωμένη όλη η περιοχή. Και το πιο ωραίο απ' όλα, πραγματικά το πιο ωραίο απ' όλα και το πιο σημαντικό αν θέλετε, είναι ότι ήταν όλοι έτοιμοι να συνδράμουν. Όλοι. Όλοι όμως. Άρα όταν υπάρχει ένα σύστημα καλό προειδοποίηση όπως είναι το 112, μια εφαρμογή, οτιδήποτε άλλο το οποίο λειτουργεί, μην προσπαθείτε να το αποδομήσετε, γιατί γελάει ο κόσμος μαζί σας. Αλήθεια το λέω τώρα. Σε όποιον προσπαθεί να το κάνει, να αποδομήσει αυτό το 112. Πραγματικά. Και επειδή προσωπικά το έχω δει να λειτουργεί σε πάρα πολλές φωτιές όλο αυτό το διάστημα από όταν έχει ξεκινήσει, είναι λειτουργικό, είναι αποτελεσματικό. Κανείς δεν θέλει να φύγει και να αφήσει το σπίτι του να καίγεται ή να τρέμει στη σκέψη ότι θα καεί το σπίτι του. Όταν όμως το μάτι τι έγινε, θυμάστε, δεν μπορούσαν να φύγουν. Γιατί δεν ειδοποιήθηκε ποτέ κανένας. Γιατί δεν ξέρανε ποιους δρόμους κλείνανε. Γιατί δεν ξέρανε τι κάνανε τότε. Εάν υπήρχε τότε το 112, και όχι μόνο στο μάτι και σε άλλες φωτιές, εάν υπήρχε το 112 τότε, δεν θα γινόταν αυτή η τραγωδία. Γιατί είναι υποψιασμένοι οι πολίτες, προσπαθούν. Εγώ δεν έχω δει από όταν, τις πρώτες μέρες, okay, από όταν άρχισε να λειτουργεί, δεν έχω δει ούτε πανικό. Γιατί είναι έτοιμος ο άλλος, περιμένει. Σου λέει θα κάνω ό,τι μου πουν. Η πλειοψηφία, λέμε τώρα, έτσι δεν μιλάμε για τους. Μιλάμε για την πλειοψηφία. Είναι σωτήριο. Και πρέπει να ευχαριστούμε το Θεό που υπάρχει και το, να ευγνωμονούμε που υπάρχει το 112. Έστω και αν μας καλάει τη ζαχαρένια μας, έστω και αν εμείς δεν θέλουμε να φύγουμε ποτέ, έστω, πολλά έστω. Αλλά είναι σωτήριο, αρέσει δεν αρέσει. Και είναι τουλάχιστον ανόητο να ασκείται κριτική αντιπολιτευτική με κομματικές βάσεις, ας πούμε, στο 112. Ακόμα και αν τον έχουν κάνει λύσα με το παραμικρό 112. Ακόμα και γι' αυτό. Είναι ενημέρωση. Δεν θέλουμε δηλαδή να ξέρουμε τι γίνεται γύρω μας. Δεν πρέπει να ξέρουμε πότε συμβαίνει τι. Να είσαι σε ετοιμότητα. Ποιος δεν θέλει να είναι, ρε παιδιά, σε ετοιμότητα.

Αντίστοιχα, είχε στην Κολομβία μήνυμα πριν το σεισμό ότι επίκειται σεισμός. Το αντίστοιχο 112. Τα θύματα θα ήταν χιλιάδες αν δεν είχε σταλεί αυτό το μήνυμα. Γιατί πρόλαβαν πολλοί, βγήκαν έξω από τα κτίρια, ήταν βέβαια και η ώρα τέτοια. Προσπάθησαν να προστατευτούν και τα κατάφερε πολλοί κόσμος. Θα ήταν χιλιάδες αν δεν υπήρχε. Μην είμαστε σε όλα από παπένα ξερομπορόλες πια του πληκτρολογίου όλοι. Όλοι, τα ξέρουν όλα, όλοι. Από τον καναπέ ο άλλος τα έχει μάθει όλα.

Που μιλάμε για... Έχει διοικητή το νοσοκομείο, το ξέρεις? Δεν το ξέρεις? Εργαζόμενο ξέρουμε όλοι. Έχει και διοικητή το νοσοκομείο. Άκου να δεις. Ναι, ναι, ναι, υπάρχει, έβγαλε ανακοίνωση για να απαντήσει στις, στους συνδικαλιστές της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών Ζακύνθου. Έβγαλε απάντηση. Γιατί δεν την έβγαζε 15 Αύγουστο να μην παίξει ποτέ? Την έβγαλε χθες. 15 Αύγουστο, ρε παιδιά, μην ζορίζεστε. Μια χαρά. Ή αύριο, 14, παραμονή. Μια χαρά είναι. Εξαφανισμένος από όταν έχει έρθει. Θα δεις. Θα το διαβάσω γιατί έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε τι λέει επιτέλους. Τι λέει επιτέλους η διοίκηση του νοσοκομείου σχετικά με τα όσα ακούγονται δεξιά και αριστερά. Που άκου να δει, έχω εντυπωσιαστεί, αλήθεια. Αλήθεια έχω εντυπωσιαστεί. Είναι αυτό που λένε το παιδί μίλησε που λέγανε παλιά. Α, το παιδί, εδώ. Αυτό είναι. Λοιπόν, άκου. Είναι μεγάλο, αλλά αξίζει να το διαβάσουμε για να δούμε και την άλλη πλευρά. Γιατί την πλευρά των γιατρών των νοσοκομειακών την ξέρουμε έτσι κι αλλιώς. Την επικοινωνούν πολύ καλύτερα από τη διοίκηση, δεν το συζητάμε. Πάρα πολύ καλύτερα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι λέει. Αυτό είναι απάντηση, ξαναλέω, στην Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Ζακύνθου για σχετικά με την υποστελέχωση ή στελέχωση ή την καλή ή την κακή λειτουργία του νοσοκομείου, και λέει ότι αναγνωρίζει βέβαια τις δυσκολίες και τις αυξημένες ανάγκες που δημιουργεί η θερινή περίοδος, αλλά η εικόνα του νοσοκομείου πρέπει, λέει, να αποτυπώνεται συνολικά, λέει ο διοικητής, και με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία και δεδομένα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι λέει. Με αφορμή το από 31 εβδόμου αντανακλαστικά πεθαμένου. 31 εβδόμου έχει βγάλει την ανακοίνωση, μία από τις ανακοινώσεις η ΕΝΗΣ. 12-8, πότε να σας πω αμέσως. 12 Αυγούστου η απάντηση από τη διοίκηση. Μιλάμε αντανακλαστικά φοβερά. Και είναι σε μία, γιατί η ΕΝΗΣ βγάζει κάθε εβδομάδα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Με αφορμή

Από 31 Σεβδόμου, λοιπόν, δελτίο τύπου της Ένωσης, η διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου θεωρεί υποχρέωσή της να ενημερώσει υπεύθυνα την τοπική κοινωνία. Τώρα το θυμήθηκε. Παραθέτοντας συγκεκριμένα, λέει, και επικαιροποιημένα στοιχεία σχετικά με τη στελέχωση και τη λειτουργία του νοσοκομείου. Εάν εμείς τώρα δεν το διαβάσουμε αυτό, θα φταίμε. Που τον ψάχνουμε τον κύριο Θανόπουλο, λες και ψάχνουμε. Ο Πρωθυπουργός θα είχε βγει, θα είχε μιλήσει. Δεν απαντάει σε τηλέφωνα, είναι υποχρέωσή του. Δεν παίρνουμε για να κάνουμε κουτσομπολιό. Ούτε παίρνουμε κάθε μέρα και ζαλίζουμε τον έρωτα του καθενός στο νοσοκομείο. Παίρνουμε γιατί είναι ορισμένα πράγματα τα οποία το νοσοκομείο οφείλει να ενημερώσει την κοινή γνώμη. Κανονικά δεν θα έπρεπε, αλλά πάμε γιατί είμαστε καλοί άνθρωποι. Λοιπόν, γιατί... Ναι, είναι η δουλειά μας αυτή και πρέπει να την κάνουμε. Λοιπόν, εμείς τουλάχιστον θα την κάνουμε σωστά. Εμείς. Τώρα τι θα κάνουν οι άλλοι. Σε ό,τι αφορά, λέει, στη σημερινή στελέχωση, είναι σε ό,τι αφορά στη σημερινή στελέχωση, όχι τη σημερινή. Τέλος πάντων. Στον παθολογικό τομέα, λέει, δυναμικότητας 59 ανεπτυγμένων κλινών, υπηρετούν συνολικά 29 ειδικευμένοι γιατροί, ενώ στο χειρουργικό τομέα δυναμικότητας 46 ανεπτυγμένων κλινών, υπηρετούν 32 ειδικευμένοι γιατροί. Στη λειτουργία των τμήματων και του τμήματος επιγόντων περιστατικών συνδράμουν επιπλέον 9 αγροτικοί γιατροί. Στο παθολογικό τμήμα υπηρετεί, εκτός από τον νυν διευθυντή του τμήματος, η πρώην διευθύντρια με διαφορετική σχέση εργασίας, καθώς και μια επιμελήτρια Α, μόνιμη γιατρός του ΕΣΥ, συνολικά 3 γιατροί. Στο καρδιολογικό, εκτός από τους 2 μόνιμους γιατρούς διευθυντές, υπηρετούν και 2 μόνιμοι γιατροί του ΕΣΥ, μετακινημένοι από άλλες δομές, συνολικά 4 γιατροί. Στο πνευμονολογικό υπηρετούν οι μέχρι πρόσφατα διευθυντής και επιμελητής Α του τμήματος με άλλη σχέση εργασίας, συνολικά 2 γιατροί. Στη μονάδα τεχνητού νεφρού, εκτός από τον διευθυντή, υπηρετεί ένας ακόμα μόνιμος γιατρός του ΕΣΥ με μετακίνηση από άλλο νοσοκομείο, συνολικά 2 γιατροί. Οι δε επικουρικοί γιατροί που υπηρετούν στο ορθοπαιδικό τμήμα και στο μαιευτικό γυναικολογικό είναι ειδικευμένοι που υπηρετούν στο ΕΣΥ με βαθμό επιμελητή Β και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Η λειτουργία του παιδιατρικού τμήματος συνεχίζεται παρά τις ιδιαίτερες δυσκολίες της περίοδου με τη συνδρομή ιδιωτών γιατρών και με μετακινήσεις γιατρών από άλλα νοσοκομεία. Και λέει εδώ ο διοικητής του νοσοκομείου, ο κ. Θανόπουλος, ότι τα παραπάνω στοιχεία παρατίθενται για να αποτυπωθεί η συνολική και πραγματική εικόνα του νοσοκομείου και όχι μόνο επιμέρους ανακριβή αριθμητικά δεδομένα. Λοιπόν. Στο νοσοκομείο μας, συνεχίζει ο κύριος Θανόπουλος, στο νοσοκομείο υπηρετούν επίσης 140 νοσηλευτές κατηγοριών ΠΤ και ΔΕ, πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας, οι οποίοι στηρίζουν καθημερινά τη λειτουργία των 105 αναπτυγμένων κλινών. Παράλληλα, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη διαδικασίες για τον διορισμό 7 γιατρών του ΕΣΥ, 2 παθολόγων, 2 παιδιάτρων, ενός πνευμονολόγου, ενός οτορινολαρυγκολόγου και ενός νεφρολόγου. Αυτό δεν μας λέει εδώ ο κύριος Θανόπουλος πόσες φορές όμως έχει γίνει προκήρυξη και γιατί ακόμα δεν έχουν πληρωθεί οι θέσεις. Γιατί δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Έτσι, πάμε παρακάτω. Αναμένεται, λέει, επίσης η πρόσληψη νοσηλευτικού και λοιπού επικουρικού προσωπικού. Τα παραπάνω δεν αναφέρονται, λέει ο κύριος Θανόπουλος, ο διοικητής του νοσοκομείου Ζακύνθου, για να υποστηριχθεί ότι δεν υπάρχουν ανάγκες ή ελλείψεις. Αντιθέτως, λέει, αποδεικνύουν ότι οι ανάγκες είναι γνωστές, καταγράφονται και αντιμετωπίζονται με συγκεκριμένες ενέργειες. Εδώ, συγγνώμη για τα ελληνικά μου, δεν είναι αντιμετωπίζονται με συγκεκριμένες ενέργειες, γιατί δεν αντιμετωπίζονται, γίνονται συγκεκριμένες ενέργειες για να αντιμετωπιστούν, είναι το σωστό. Γιατί δεν αντιμετωπίζονται, δεν έχει δοθεί λύση, δεν έχουν, πέρα από τις, από τις προκηρύξεις που δεν υπάρχει ενδιαφέρον, δεν υπάρχει λύση, άρα δεν αντιμετωπίζονται με συγκεκριμένες ενέργειες, γίνονται συγκεκριμένες ενέργειες για να αντιμετωπιστούν. Το λέω για το συντάκτη του Δελτίου, γιατί, αντάξει. Λοιπόν, συνεχίζει ο κύριος Θανόπουλος. Σε ό,τι αφορά, λέει, τα απογευματινά χειρουργεία και τη συνεργασία με ιδιώτες γιατρούς, είναι απαραίτητο να διευκρινιστεί ότι η συνεργασία ιδιωτών γιατρών με νοσοκομεία του ΕΣΥ αποτελεί θεσμοθετημένη δυνατότητα και όχι αυθαίρετη επιλογή της διοίκησης. Πάρα πολύ σωστό.
Το σχετικό θεσμικό πλαίσιο προβλέπει τη δυνατότητα πραγματοποίησης ιατρικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένων χειρουργικών πράξεων, υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Σε κάθε περίπτωση για τη διοίκηση του νοσοκομείου Ζακύνθου υπάρχει, λέει, μια αδιαπραγμάτευτη αρχή. Η αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών και η ασφάλεια των ασθενών έχουν πάντοτε απόλυτη προτεραιότητα. Πολύ σωστά. Γι' αυτό είναι τα νοσοκομεία. Αν δεν είχαν προτεραιότητα, κλείστε το και φύγετε. Ό,τι τι δηλαδή. Το αυτονόητο κουβεντιάζουμε. Ωραία. Κανένα προγραμματισμένο χειρουργείο δεν μπορεί να προηγηθεί ενός έκτακτου περιστατικού που απαιτεί άμεση χειρουργική αντιμετώπιση. Προφανώς. Εφόσον οι επιχειρησιακές συνθήκες συγκεκριμένης ημέρας δεν επιτρέπουν την ασφαλή πραγματοποίηση προγραμματισμένης επέμβασης, το πρόγραμμα οφείλει να προσαρμόζεται αναλόγως. Okay. Επομένως, δεν τίθεται δίλημα μεταξύ τακτικής και επίγουσας λειτουργίας. Κάθε δραστηριότητα του νοσοκομείου οργανώνεται με πρώτο και αδιαπραγμάτευτο κριτήριο την ασφάλεια του ασθενούς και την επιχειρησιακή ετοιμότητα του μοναδικού δημόσιου νοσοκομείου του νησιού. Αυτό λέμε. Ότι θέλει προσωπικό. Αυτό λένε και οι γιατροί της ΕΝΗΣ. Ότι πρέπει να ενισχυθεί. Οι προκηρύξεις. Okay, καλώς γίνονται, είναι αυτή η διαδικασία που ακολουθείτε. Ως διοικητής νοσοκομείου, γιατί μπορώ, κύριε Θανόπουλε, να σας δώσω άλλα 15 παραδείγματα. Έχετε κάνει καμία κίνηση? Έχετε έρθει σε επαφή με το Δήμο, με την περιφέρεια, με συλλόγους τοπικούς? Έχετε κάνει τέτοια κίνηση προκειμένου να βρεθούν κάποια κίνητρα για να έρθουν γιατροί στη Ζάκυνθο? Μπορώ να σας αναφέρω και άλλους διοικητές νοσοκομείων που το κάνουν σε άλλες περιοχές και πολύ πιο απομακρυσμένες από εδώ. Έχει γίνει αυτό? Ή είμαστε οι γραφειοκράτες που παίρνουμε την τάδε εντολή και απλά την, όπως λέει εδώ, αντιμετωπίζονται που δεν αντιμετωπίζονται? Έχουν γίνει? Εγώ θα ήθελα ο κύριος Θανόπουλος να κάνει μια συνέντευξη τύπου, να δεχθεί ερωτήματα μια μέρα. Αν δεν έχει, δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω το λόγο που δεν απαντάει γενικά, αλλά για περιστατικό θανατηφόρο τον ψάχναμε 4 μέρες και δεν βγήκε ποτέ. Τα μαθαίναμε απ' αλλού. Ενώ είναι υποχρεωμένος να το βγει να τα πει. Αν δεν θέλει ο ίδιος, θα σας ορίσει έναν εκπρόσωπο τύπου. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Κοντεύει, δεν είναι πολύ μεγάλο για να μην σας κουράζω. Η διοίκηση, λέει, αναγνωρίζει και τιμά την καθημερινή προσπάθεια των γιατρών, των νοσηλευτών και του συνόλου των εργαζομένων, οι οποίοι ιδιαίτερα κατά τους απαιτητικούς θερινούς μήνες καλούνται να ανταποκριθούν σε σημαντικά αυξημένο φόρτο εργασίας. Οι επισημάνσεις και οι προτάσεις των θεσμικών εκπροσώπων των εργαζομένων είναι πάντοτε χρήσιμες όταν συμβάλλουν στην ανάδειξη πραγματικών προβλημάτων και στην αναζήτηση εφαρμόσιμων λύσεων. Εξίσου σημαντικό, συνεχίζει ο κύριος Θανόπουλος, ο διοικητής του νοσοκομείου Ζακύνθου, είναι η δημόσια ενημέρωση να αποτυπώνει το σύνολο των πραγματικών δεδομένων και να μην δημιουργεί την εσφαλμένη εντύπωση ότι το νοσοκομείο βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργικής κατάρρευσης. Κύριε Θανόπουλε, επειδή προφανώς δεν το αντικείμενο έχετε θέμα με το συγκεκριμένο, με την ενημέρωση, προφανώς, είναι ξεκάθαρο. Δεν μπορείτε να λέτε ότι η δημόσια ενημέρωση δεν είναι σημαντικό, η δημόσια ενημέρωση να αποτυπώνει το σύνολο των πραγματικών δεδομένων και να μην δημιουργεί την εσφαλμένη εντύπωση ότι το νοσοκομείο βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργικής κατάρρευσης, όταν είστε εξαφανισμένος, όταν σας ψάχνουν τα μέσα. Όταν η ΕΝΗΣ βγάζει κάθε εβδομάδα δελτίο τύπου και δεν έχετε απαντήσει όσο καιρό είσαστε διοικητής, δεν φταίει καμία ενημέρωση και κανένας γιατρός. Φταίτε εσείς που δεν δίνετε αυτή την εικόνα. Πέρασε πόσος καιρός που έχετε αναλάβει τη θέση και είναι το πρώτο δελτίο τύπου που βγαίνει. Δεν φταίει κανείς άλλος για το έλλειμμα ενημέρωσης και για το αν στην αντίληψη του κόσμου έχει περάσει, επειδή είναι κάθε εβδομάδα η ΕΝΗΣ μπροστά και παίζει, ότι το νοσοκομείο είναι περίπου χάλια. Όλη η ευθύνη είναι πάνω σας. Είναι πάνω στο διοικητή του νοσοκομείου που δεν ενημερώνει, που είναι μέσα στις υποχρεώσεις του, τις βασικές υποχρεώσεις του. Έτσι, γιατί βλέπω ότι έχουμε και μια διάθεση ενημέρωση, ας πούμε, ότι πού φταίει η ενημέρωση. Πάμε παρακάτω.
Το νοσοκομείο Ζακύνθου λειτουργεί, αντιμετωπίζει τις αυξημένες ανάγκες της περίοδου και παραμένει σε πλήρη επιχειρησιακή εγρήγορση για την προστασία της υγείας κατοίκων και επισκεπτών. Υπάρχουν προβλήματα και ανάγκες στελέχωσης. Δεν τα αποκρύπτουμε ούτε τα υποτιμούμε, λέει ο κύριος διοικητής. Εργαζόμαστε καθημερινά σε συνεργασία με την ΕΚΤ, είπε, υγειονομική περιφέρεια, και το Υπουργείο Υγείας για την αντιμετώπιση τους και για τη μόνιμη ενίσχυση του νοσοκομείου. Και καταλήγει ο διοικητής του νοσοκομείου Ζακύνθο, κύριος Στανόπουλος, η δημόσια υγεία απαιτεί συνεργασία, υπευθυνότητα και τεκμηρίωση. Σε αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσει να εργάζεται η διοίκηση με μοναδικό γνώμονα ένα ασφαλές, αξιόπιστο και ισχυρό νοσοκομείο Ζακύνθου. Επειδή ακριβώς λοιπόν η δημόσια υγεία απαιτεί συνεργασία, υπευθυνότητα και τεκμηρίωση, στα επόμενα τηλεφωνήματα που θα σας κάνουμε, που δεν θέλουμε να δούμε αν είστε καλά ή πώς περάσατε την ημέρα σας, είναι για να ενημερωθεί η κοινή γνώμη για σημαντικά ζητήματα, ελπίζω να ανταποκριθείτε. Και ελπίζω το επόμενο δελτίο τύπου να μην είναι σε κανένα χρόνο πάλι.

Για του λόγου του αληθές, και επειδή εμείς εδώ μιλάμε πάντα με στοιχεία, απλά έτσι να το αναφέρω για να φύγει και από πάνω μας, για να μην νομίζει ο κόσμος ότι έχουμε και κανένα προηγούμενο. Τον ξέρουμε τον άνθρωπο. Θέλουμε να τον γνωρίσουμε. Έχει τις κλειστές του, δεν θέλει. Τι να κάνουμε τώρα. Και όχι σε προσωπικό επίπεδο. Έτσι, ωραία. Λοιπόν, έχει αναλάβει από πέρυσι ο κύριος Στανόπουλος τέτοια εποχή. Από πέρυσι λοιπόν έχουν βγει με το σημερινό, σε ένα χρόνο, 3 δελτία τύπου. 3. Αυτό είναι η καούρα για ενημέρωση που έχει, που λέει. 3. Μην σας πω πως έχουν βγει για, από γιατρούς, νοσοκομιακά, ποεδί, να μην σας πω. 3. Το ένα όταν ήταν το Μάιο, όταν λειτουργήσε η μονάδα ημερήσιας νοσηλείας για τις χημειοθεραπείες, που ήταν έργο άλλων. Το δεύτερο ήταν για τη δωρεά οργάνων που έγινε στο νοσοκομείο. Και το τρίτο ήταν το προχθεσινό. Φοβερή ζέση για ενημέρωση των πολιτών που χτυπάνε άδικα οι άλλοι μετά το νοσοκομείο. Όταν δεν υπάρχει απάντηση και όταν νομίζετε ότι δεν ξέρω εγώ τι,

Για να επανέλθουμε στο ζήτημα των πυρκαγιών, θέλει πολύ μεγάλη προσοχή σήμερα. Είμαστε σε alert επίπεδου 4 στη Ζάκυνθο. Είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Υπάρχει απαγόρευση διέλευσης και παραμονής και κυκλοφορίας οχημάτων και προσώπων σε περιοχές Natura, σε δασικά οικοσυστήματα, σε πάρκα και άλση. Δηλαδή, αυτό που έγινε προχθές, επειδή δεν υπήρχε απαγόρευση, ήμασταν στο 3, στη συγκεκριμένη περιοχή και σε όλους τους δασικούς, όπως και εκεί που ξέσπασε η φωτιά προχθές στο Μαραθία, απαγορεύεται σήμερα να πάνε τα συγκεκριμένα οχήματα να κάνουν το σαφάρι τους. Έτσι. Τώρα ποιος θα τους σταματήσει, φαντάζομαι θα υπάρχει κάποιος. Λοιπόν, είναι από τις 7.30 το πρωί σήμερα μέχρι τις 7.30 αύριο. Και είναι, είπαμε, δασικοί δρόμοι, περιοχές Natura, δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση, στις δημοτικές κοινότητες, θα το τρέξω λίγο, Βασιλικός Βουγιά, το Λαγκαδάκι, Αφιολίτη, Γαλάρο, Άγιοι Πάντες, Δράκας, Σκουλικάδο, Καλυθέα, Πηγαδάκια, Λαγοπόδο, Μαχεράδο, Καταστάρι, Κερί, Μαραθίας απελάτη εκεί, Αγαλάς, Λιθακιά, Κυλιωμένο, Μαργιές, Άγιος Λέοντας, Γύρι, Καμπή, Εξοχώρα, Λούχα, Ορθονιές, Αναφωνήτρια, Βολήμες, Άνω Βολήμες, Καλαμάκι, Μπόχαλη, Γαϊτάνη και σε όλη τη Ζάκυνθο την υπόλοιπη. Άρα γιατί τα λέμε αφού είναι σε όλο το νησί. Λοιπόν, αύριο εμείς θα τα πούμε. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Στο νου σας όλες και όλοι εκεί έξω ιδιαίτερα πολύ μεγάλη προσοχή για πυρκαγιές. Γεια και χαρά σας.

Πήρα το μήνυμά σου. Σε αυτή τη διαδρομή ορίζουν οι δρόμοι μας. Και μην ξεχνάς πως όλα τα ωραία

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

sunshine. Love who I love.

Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
3: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Κόσμος Radio.gr.

0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Κόσμος Classic.

0: νούμερο στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Ξέρουμε ότι πουλήστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
0: Κόσμος Radio.gr.

0: περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Ακούτε Κόσμος. Hip hop after all. Yeah. Freetown's alone, land of diamonds.